0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

με θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού για την επικοινωνία μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Το είπε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας χθες σε μαθητές στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει κάπου ο νου σας? Σωστά πηγαίνει. Μόνο φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έβαλε εκεί ο Κώστας Καραμανλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο και περισσότερο προβάλλει τον εαυτό του. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο αν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα, μας έλεγε με έμφαση και κουνώντας το χέρι πριν από 15 μέρες. Έλατε. Κανείς μετά από σένα πρόεδρε, αν αποχωρήσει θα καταστραφεί η χώρα. Όσο για το χρήμα, είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός και νομίζω και η οικογένεια, αν δεν είναι, είναι η πιο πλούσια πολιτική οικογένεια και θα έλεγα όχι μόνο. Τώρα όσο για το τρίτο, για την εξουσία, με το επιτελικό κράτος την συγκέντρωσε όλη στο Μέγαρο Μαξίμου, καταλύοντας βασικές αρχές του συντάγματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έχει πλάκα μάλιστα το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα που λέει ότι θα φτιάξει μουσείο η ΕΕΠ. Θα έχει και το Predator μέσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως έκανε και ένα βιντεάκι χθες στο διαδίκτυο για να διαφημίσει το πόσο κάνει. Με το που βγήκε το πόσο κάνει άρχισε το τρολάρισμα στο διαδίκτυο. Το επόμενο λέει θα είναι πόσο πάει το μαλλί. Ή πόσο θες να μας τρελάνεις. Αλήθεια, οι κυβερνητικοί έχουν πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ? Έχουν γεμίσει ποτέ καλάθι? Γιατί τα λέγαμε και χθες, αλλά το πόσο κάνει, με το πόσο κάνει μάθαμε αυτό που ήδη ξέραμε, εμείς τουλάχιστον που ψωνίζουμε. Ότι είναι διαφορετικές οι τιμές που χρεώνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε διάφορα είδη. Αλλά εμείς οι φτωχοί καταναλωτές τι να κάνουμε, να πάμε σε 5 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να γεμίσουμε ένα φτηνό καλάθι? Πήγαινε λοιπόν στο ένα, βρες να παρκάρεις, μπες μέσα, ψώνισε τα φτηνά που έχει εκεί, περίμενε στην ουρά στο ταμείο. Μετά ξανά αυτοκίνητο, κίνηση, παρκάρισμα, ουρά, άιντε ξανά στο άλλο. Μας δουλεύουνε. Σωστά λέει και ο Βαγγέλης, εδώ θα τα δώσεις σε βενζίνες και τέλος πάντων θα χάσεις και 3-4 ώρες. Τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ τα έχουν σκεφτεί πριν από εσάς αυτά, γατάκια. Γι' αυτό και είναι μπροστά στις εναρμονισμένες πρακτικές. Γιατί αν ψωνίσεις όλο το καλάθι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, περίπου το ίδιο θα σου έλθει σε όλα όσα κι αν πας. Παρά τις επιμέρους διαφορές σε κάποια προϊόντα, η σούμα θα είναι ίδια. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός είναι 50% επάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σταθερά και διαχρονικά σε αυτά τα 7 χρόνια, με ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης.

0: Είπαμε να μην το κόψουμε το ωραίο τραγούδι. Το επόμενο για μας, αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, θα είναι ψόφο κάνει, λέει ο κύριος Γερονικολόπουλος. Καλό. Και η κυρία Ελευθερία μας λέει ότι και στο φθηνότερο η τιμή είναι φωτιά. Και χωρίς το ακριβό τούτο, εντός παρενθέσεως γελίο προζεκτάκι, γκουγκλάραμε και βρίσκαμε ποιος έχει λίγες πεντάρες φθηνότερα το γάλα, το ψωμί, τον καφέ. Αίσυχτη ρε πατεώνες. Κυρία Ελευθερία το λέει. Λοιπόν, γιατί μένουν από νερό τα νησιά? Είναι το χτύπημα για θέμα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Και λέει από κάτω ο υπότιτλος: Ανομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Αλλά το κομμάτι αρχίζει. Παρά τις βροχές που έπεσαν φέτος, το πρόβλημα με το νερό στα νησιά παραμένει λόγω των αυξανόμενων αναγκών και των απαρχαιωμένων υποδομών. Και μέσα το κομμάτι εξηγεί, είναι του καλού συνάδελφου, πραγματικά του Γιώργου Λιάλιου. Μετά από 3 χρόνια που οι ουρανοί είχαν αστερέψει, φέτος επιτέλους έβρεξε και στο Αιγαίο. Κάποτε μια τέτοια χρονιά θα αρκούσε ώστε να ανακάμψουν τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά και τα νησιά να μπορούν να ανταπεξέλθουν για ακόμη 1 ή 2 χρονιές. Τότε πού είναι η ανομβρία, καλή μου άνθρωπε? Δεν έχουμε ανομβρία, έβρεξε. Δόξα τω Θεώ. Το πρόβλημα όμως, όπως λέει και ο πρώην δήμαρχος Λειψών και νέος γενικός γραμματέας Αιγαίου Φώτης Μάγκος, και μάλιστα το χαρακτηρίζει ελέφαντα στο δωμάτιο, είναι τα απαρχαιωμένα δίκτυα ίδρευσης των νησιών. Άρα να τα φτιάξουμε. Για να καταλήξει όμως, αν το νερό είναι φθηνό, θα το βλέπεις να τρέχει στις αυλές και στα χωράφια. Πρέπει να εισπράττεις όσο ξοδεύεις, υπολογίζοντας όχι μόνο το λειτουργικό κόστος, αλλά και τις αναγκαίες επενδύσεις. Και ποιος θα τις κάνει τις αναγκαίες επενδύσεις? Μα φυσικά οι ιδιώτες. Οπότε όχι, δεν ιδιωτικοποιούμε το νερό, αλλά θα ιδιωτικοποιήσουμε τις επενδύσεις και τα δίκτυα. Και ποιος θα εισπράττει? Μα φυσικά οι ιδιώτες, σε μια ανάλογη τιμή, έτσι ώστε να μην το βλέπουμε να τρέχει στις αυλές και στα χωράφια. Καλό το κολπάκι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε όμως να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα με έναν παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης για την Περιφέρεια Αττικής, τον κύριο Χαράλαμπο Μανετή, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, αν είναι δυνατόν, που είναι ο πρώην δήμαρχος Νίκαιας Κερέντη. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Και εμείς καλά είμαστε. Να ξεκινήσω από την αλλαγή που θα έχετε στο σύστημα εκλογής, όπου θα βγαίνει πλέον από τον πρώτο γύρο.
1: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει στο τέλος.
0: Δεν θα υπάρξει
1: αλλαγή.
0: Γιατί λέτε?
1: Γιατί νομίζω ότι έτσι και θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, και όποια κυβέρνηση και αν είναι, αυτό το αστείο σύστημα που έχει προταθεί δεν πρέπει να ισχύσει.
0: Αυτό είναι να εκλέγεται.
1: Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει, στο οποίο δεν έχει συμφωνήσει ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι περιφερειάρχες. Κανείς δεν έχει συμφωνήσει.
0: Αυτό προβλέπει...
1: Το πρότεινε ο κύριος Λιβάνιος μόνος του και συνεχίζει να το υποστηρίζει χωρίς κανέναν άλλον.
0: Αυτό προβλέπει ότι ο δήμαρχος, εάν συμπληρώνει 42%, θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή?
1: Ναι, αυτό ήταν και προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι όταν δεν συμπληρώνει 42%, τι γίνεται? Εκεί έρχεται να μετρήσει τη δεύτερη ψήφο.
0: Για εξηγήστε το μας λίγο.
1: Πρώτη ψήφο Α, ψήφο Β.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Θα ψηφίζω το ψηφοδέλτιο που αγαπάω και θα ψηφίζω και ένα δεύτερο, αν δεν βγει το ψηφοδέλτιο που αγαπάω στα δύο πρώτα, θα βγει το δεύτερο ψηφοδέλτιο.
0: Ποιος το σκέφτηκε?
1: Και πόσο... Δεν ξέρω, είναι πολύ όντως.
0: Είναι πολύ παραγωγικό, έτσι.
1: Πολύ διαστροφικό. Αυτό που είναι ξεκάθαρο για μας είναι ότι η αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα εκλέγει δημάρχους με 2 γύρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν βγαίνει στον πρώτο πάει στο δεύτερο. Οκ, η Νέα Δημοκρατία κατέβασε το ποσοστό που ήταν 50, το 43, το 42 που διαφωνούσαμε εμείς. Αλλά έμειναν οι 2 γύροι πάντα. 60 χρόνια έτσι βγάζουμε δημάρχους.
0: Να.
1: 70. Τώρα λοιπόν αυτό είναι ένα τελείως καινούριο σύστημα έξω από οποιαδήποτε πρακτική που ούτε ξέρουμε που ισχύει. Και νομίζω ότι το σύστημα Το προηγούμενο δούλεψε πολύ καλύτερα γιατί ο Δήμαρχος δεν αλλάζει, δεν είναι η κυβέρνηση να πέσει. 5 χρόνια θα έχει τον ίδιο Δήμαρχο. Άρα τουλάχιστον πρέπει να έχει την καταρχήν νομιμοποίηση του 50% του εκλογικού σώματος. Ή έστω με τα δικά του δεδομένα του 42-43.
0: Έχετε διατελέσει.
1: Όχι ένα Δήμαρχο. Έχετε διατελέσει. Στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, έχετε διατελέσει δήμαρχο Νίκαια και Ρέντι. Έχετε αρκετή εμπειρία λοιπόν. Οπότε, κατά την άποψή σα, πού αποσκοπεί. Α πάμε δηλαδή και λίγο από πίσω.
1: Νομίζω ότι προσπαθεί να κρατήσει του μη δημάρχου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια υπεροπλία του 65-70%. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί και με αυτό το σύστημα. Καθόλου σίγουρο. Κανεί δεν ξέρει πώ θα δουλέψει η δεύτερη ψήφο. Τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω, κύριε Ρακημίδη, να σας πω και την αλήθεια.
1: Όχι, δεν είναι περίεργο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Απλά νομίζω δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε, γιατί θεωρώ ότι θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εννοείται ότι εντάξει, σε αυτές τις εκλογές δεν θα έχει σε καμία περίπτωση αυτοδυναμία, αλλά μπορεί να είναι όμως στο σχήμα το κυβερνητικό η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε οι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας δεν συμφωνήσαν, ούτε οι περιφερειάρχες, εγώ είμαι στα όργανα, δεν συμφωνήσανε με αυτό το σχέδιο. Από παντού μαύρο έφαγε, δηλαδή δεν έχει συμφωνήσει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα ισχύσει.
0: Μάλιστα. Οπότε, αφού κάνατε τον κύκλο σας, ήσασταν δήμαρχος Νίκαιας και Ρέντι, είσαστε στην περιφέρεια Αττικής πια, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Με τον ανεξάρτητο συνδυασμό Αττικός Κύκλος εκλεγήκατε.
1: Είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες της περιφέρειας Αττικής.
0: Ωραία, σωστά το είπα. Λοιπόν, έχει προβλήματα η περιφέρεια και νομίζω ότι το πιο βαρύ και το πιο σημαντικό είναι το κυκλοφοριακό. Σωστά, κύριε Ιωακημίδη?
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Να. Γιατί επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο? Γιατί ανεβοκατεβαίνω και εγώ στο ποτάμι.
1: Νομίζω ότι έχουμε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς μας. Αυτό προφανώς επιδεινώνεται γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερους δρόμους, δεν έχουμε άλλου είδους ανάσταση.
0: Ναι,
1: δεν έχει φτιαχτεί τίποτα, δεν έχει δρομολογηθεί τίποτα. Τώρα αυτό που συζητιέται.
0: Σαν απλός πολίτης θα έλεγα ότι δεν θα λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν έχει λυθεί και σε άλλες μεγαλοπόλεις κτλ. Καμία αντίρρηση. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να μπλύνουμε το πρόβλημα, για να ανακουβήσουμε λίγο τον κόσμο. Εδώ δεν βλέπουμε να γίνονται πράγματα, βλέπουμε να επιδεινώνεται.
1: Δηλαδή έπρεπε να έχουν τρέξει μερικά μεγάλα έργα, τα οποία δεν έχουν τρέξει, που κυρίως είναι το ένα, η σύνδεση σχιστό Ινόφιτα Θήβα, που θα απέτρεπε σειρά μεγάλων οχημάτων να κινούνται στον Κυφισό. Και το δεύτερο είναι το πάρκο της Φυλής που ήταν να γίνει, που εκεί θα πηγαίναν όλες οι μεταφορικές, το οποίο ενώ προκηρύχθηκε, σταμάτησε.
0: Γιατί?
1: Και δεν περπάτησε. Είναι θολό το γιατί. Και το λέω για μας που το ψάχνουμε και το παλεύουμε. Δεν έχει απαντηθεί.
0: Μάλιστα. Δεν βρέθηκε ο κατάλληλος ανάδοχος?
1: Δεν βρέθηκε. Όχι, δεν πήγε καν στο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα. Όπως επίσης...
1: Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα έργα που μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ασάνι.
0: Και να αποσυμφορήσουν και λίγο τον Κυφισό, ο οποίος πια έτσι, ειδικά στις ώρες αιχμής... Είναι δράμα για όσους κινούμαστε εκεί. Απορώ δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να κάνει μετακινήσεις πρέπει να κάνει μία ώρα την ημέρα για να πάει και άλλη μία ώρα για να έρθει, γιατί είναι και οι ώρες δουλειάς.
1: Και λίγο λέτε.
0: Ναι, επειδή κάνω κάποιες φορές την διαδρομή. Κάνω κάποιες φορές διαδρομή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Περισσό με μηχανή και κάνω μισή ώρα. Με μηχανή.
1: Με αυτοκίνητο σας λέω ότι είναι μία μισή ώρα.
0: Είναι μία μισή ώρα αν πέσω στην ώρα αιχμής. Εντάξει, δηλαδή να δουλεύεις και να έχεις και 2 με 3 ώρες για τις μετακινήσεις δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Επίσης κάτι έχει γίνει και με αυτή την περιβόητη γραμμή 4 του μετρό που πήγε για το 2032.
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες γιατί έχει καθυστερήσει, το διάβασα
0: να.
1: Αυτό, αλλά δεν είμαι στη θέση να πω το γιατί.
0: Γιατί το μετρό ειδικά και τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Είναι,
1: αλήθεια είναι.
0: Είναι ο τρόπος έτσι ώστε να αποσυμφορίζεις και την κίνηση μέσα στον αστικό ιστό. Το προτιμά ο κόσμος και μόνο γιατί όσο και αν καθυστερούν, που στη χώρα μας εδώ πέρα δεν κάνουμε και δεν την κάνουμε σωστά τη δουλειά, να είναι καλά ο κύριος Κυρανάκης που πρόλαβε να φύγει για να πάει στην γραμματεία. Αλλά ακόμη και έτσι βοηθάνε και αποσυμφορίζουν την κίνηση. Άρα θα έπρεπε αυτό να έχει επιταχυνθεί και όχι να έχει καθυστερήσει και να αναβάλλεται για αργότερα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω. Αν ακούγατε, ξεκίνησα λέγοντας για το νερό που χάνεται πριν φτάσει στην βρύση. Βέβαια ήταν από θέμα που το έχει η Καθημερινή και το ξεκινάει από τα νησιά, αλλά δεν νομίζω ότι θα περιοριστεί στα νησιά. Το βλέπετε να έρχεται, κύριε Ιωακιμίδη?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ναι, λέω, έλεγα για τα νερά, το νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπετε να προωθείτε όλο αυτό το project της ιδιωτικοποίησης?
1: Δείχνει ότι είναι έτσι, κάνουν πίσω, ξαναμπαίνει μπροστά, ξανακάνουν πίσω. Δεν μπορώ να ξέρω που θα πάει. Σημασία έχει ότι είναι συνέχεια ανοιχτό μπροστά μας η ιδιωτικοποίηση του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Από τους ανθρώπους της κυβέρνησης αυτής.
0: Άρα είναι λόγω των αντιθέσεων.
1: Θέλανε να πάρουν τα νερά από τους δήμους, τις επιχειρήσεις, τις δημοτικές ίδρυψεις. Έδρασαν οι δήμοι, έχουν μείνει αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι εδώ έχουμε μία μάχη η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.
0: Θα το προλάβουμε μέχρι τις εκλογές ή θα το τρέξουμε?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Θα το τρέξουμε.
1: Νομίζω ότι δεν το προλαβαίνουμε.
0: Θα το τρέξουν.
1: Δεν προλαβαίνουν να το κάνουν τώρα.
0: Α, δεν προλαβαίνουν εκείνοι να το κάνουν. Άρα
1: ότι,
0: εννοώ ότι να προλάβουμε να το σώσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν να το κάνουν και ανοίγουν και πολλές πληγές κάνοντάς το, ειδικά με τους δήμους που κανείς δεν θέλει να του πάρουν τη δημοτική επιχείρηση του νερού και νομίζω θα τα αφήσουμε. Αν όμως κερδίσουν, νομίζω ότι θα είναι από αυτά που θα ανοίξουν την επόμενη μέρα.
0: Επειδή αυτό που
1: κάνουν υπομονή και μας ανέχονται.
0: Αυτό που προβάλλουν όλοι είναι ότι τα απαρχαιωμένα δίκτυα που έχουν διαρροές και ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, να φτιαχτούν κτλ. Είναι έτσι και αν είναι έτσι δεν μπορούν αυτά να τα κάνουν οι Δήμοι. Πρέπει να βάλουμε ιδιώτες στο παιχνίδι.
1: Αλήθεια είναι αυτό ότι πολλά δίκτυα είναι απαρχαιωμένα, αλλά τα λεφτά θα είναι τα ίδια. Δεν το κάνουν οι Δήμοι, δεν το κάνουν το κράτος με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που ήταν να γίνουν όλα αυτά. Και αντίστοιχα που πρέπει να βρεθούν.
0: Θα βάλει και ιδιώτες μέσα, έστω και μέσω ΣΔΙΤ.
1: Νομίζω ναι, ότι αυτό είναι το σχέδιο.
0: Και μετά θα είναι και στην τιμολόγηση.
1: Είναι σίγουρο ότι αν γίνει έτσι, τα λεφτά θα ανέβουν πολύ για την επαρχία που είναι δημοτικές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, πρώην δήμαρχος Νίκαιας και Ρέντι και τώρα επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Αττικός Κύκλος, αξιωματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Επιστροφή στο στούντιο 105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Και η κυρία τον Καλίδου μας λέει ότι με την κίνηση καταναλώνω επιπλέον 140 λίτρα καύσιμο τον χρόνο για να πάω στη δουλειά. Περίπου 100 ευρώ επιπλέον φόρο εισπράττει το κράτος. Η κίνηση αποδίδει έσοδα. Σωστό είναι και αυτό. Ο κύριος Φώτης λέει κανονικά θα έπρεπε να φτιάξει εφαρμογή που να λέγεται πόσα μπορώ να αγοράσω, αλλά δεν τολμά. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Φώτη.

0: Γιατί πιάνεστε εκεί στο Πασόκ, παιδιά? Ξεκίνησε από την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι τα δημοσιονομικά και η εικόνα μας στο εξωτερικό, πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό, σε αυτή την κυβέρνηση, είναι καλά, μάλιστα. Έχει πει και άλλες φορές καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν είναι η πρώτη φορά. Και της απάντησε, θα έπρεπε να το αναμένει ο κύριος Χάρης Δούκας. Για να επιστρέψει, ή μάλλον όχι, στις ίδιες δηλώσεις είχε χαρακτηρίσει άλλες τοποθετήσεις του κυρίου Δούκα γελίες, η κυρία Διαμαντοπούλου. Και έτσι σήμερα παρενέβη και ο γραμματέας, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος τον ρωτήσανε μήπως με αυτές τις δηλώσεις δεξιά και αριστερά, από τη δεξιά και αριστερή πτέρυγα του Πασόκ, θα έπρεπε να υπάρξουν διαγραφές για να πει ότι αυτά είναι θέματα του Προέδρου του κόμματος. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα, όπως λένε και στα κανάλια, και θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μανετίδης, αγρότης και κτηνοτρόφος, γιατί όταν τελείωσε και το θέμα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις και είναι σε ύφεση ο ΠΚΠ, πάμε να το ξεχάσουμε κι εμείς. Αλλά θα μας πει ο κύριος Μανετίδης εάν τα πράγματα εξομαλύνθηκαν και αν ορθώς πάμε να το ξεχάσουμε ή όχι. Κύριε Μανετίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται πια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε? Το θέμα δεν είναι τι έχουμε στα διοικητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι έρχεται στις τσέπες των συναδέλφων, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν έρχεται τίποτα από πλευράς χρημάτων, έτσι. Το σύνολο των χρημάτων που παίρνει ο κάθε παραγωγός, και επειδή όλα μπορούν να αποδειχθούν, έτσι, μπορούν να γυρίσουμε πίσω τριετίες, τετραετίες, πενταετίες και να δούμε στο τέλος της χρονιάς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πια πόσα λεφτά μπήκανε, γιατί πάνω κάτω οι καλλιέργειες ίδιες είναι για το σύνολο των παραγωγών. Δεν έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Θρεματικές καλλιέργειες ή αριθμό ζώων. Οπότε υπάρχει μια οικονομική λειψιδρία.
0: Μάλιστα. Άρα, ως προς αυτή την αλλαγή, θα λέγατε και εσείς ότι είναι νωρίς για να κρίνουμε αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αν αποδίδει.
1: Δεν νομίζω να είναι και τόσο νωρίς, γιατί όλα τα μεγέθη είναι συγκρίσιμα. Ξέραμε ότι το βλέπαμε, έτσι. Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, καλή ή κακή, δηλαδή. Εμείς ξέρουμε ότι σαν αγρότες ξέραμε εκτινοτρόφοι, με μήνυμα που ερχόταν στο τηλέφωνο μας, πότε θα πληρωθούμε, από ποιο μέτρο και πόσα χρήματα θα πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είμαστε σε μία βεβαιότητα. Δεν ξέρουμε ούτε πότε θα πληρωθούμε, ούτε ποιο μέτρο πληρώνεται, ούτε πόσα θα πάρουμε, και το ακόμα χειρότερο. Και αυτά που όταν δεν παίρνουμε τα χρήματα ή όταν έρχονται αχρεωστοί τους καταβληθέντα, δεν ξέρουμε γιατί μας τα κόψαν.
0: Μάλιστα.
1: Και να το πω και διαφορετικά, προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσω της ΑΔΑΕ. Να τελειοποιήσουν μάλλον, ή να τα κάνουν όλα τέλεια μέσα σε μία χώρα, σε ένα που δεν λειτουργεί τίποτα τέλεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μάλιστα. Αν δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς, τότε πώς να το καταλάβουμε εμείς, κύριε Μανετίδη?
1: Εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα είναι κάθε χρόνο και λιγότερα. Είτε αφορά τις επιδοτήσεις που παίρνουμε, είτε αφορά τη τιμή των προϊόντων μας.
0: Μάλιστα. Και πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Πώς τα βγάζουμε πέρα? Μαθημένα τα βγουν από τα χιόνια, όπως λέει η παροιμία. Ενώ κάποτε ξέραμε πόσα θα να πάρουμε τις επιδοτήσεις, οπότε μπορούσαμε να κάνουμε έστω και τον ελάχιστο προγραμματισμό για τα χρήματα που θα παίρναμε και μεταφέραμε υποχρεώσεις οικονομικές προς το τέλος της χρονιάς, γιατί κάποια χρήματα είχαμε σίγουρα στάνταρ. Τώρα έχουμε χάσει και αυτό το στάνταρ. Τα χρέη αυξάνονται. Περιμένουμε τώρα, αν το επιτρέψει και ο καιρός, σε ποιες περιοχές θα το επιτρέψει μάλλον ο καιρός, να κανονιστούν τα δημητριακά, τα σιτηρά, να δούμε εκεί τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, αν πάρουμε κάποιο φράγκο, για να μπορέσει να ρολάρει λίγο, να κινηθεί το σύστημα, έτσι. Να δώσει κάποιον έναντι, να περιμένει, να φτάσουμε στο τέλος χρονιάς και είχε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Και στο κτηνοτροφικό τομέα, γιατί εσείς ήσασταν και κτηνοτρόφος, οπότε έχετε μια εικόνα.
1: Στο κτηνοτροφικό τομέα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα έχουν υψηλές τιμές. Είτε λέγεται γάλα, είτε λέγεται κρέας, έτσι, στα εγώ πρόβατα.
0: Να.
1: Το όλο θέμα είναι ότι πάλι δεν παίρνουν τα λεφτά. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλοι αναρωτιούνται τι κάνουμε λάθος και δεν φτάνουν τα χρήματα. Δεν μπορεί δηλαδή το 18, το 17 να είχε 70 λεπτά το γάλα. 70 λεπτά, έτσι.
0: Να,
1: και
0: ναι.
1: Στο τέλος του μήνα, όπου, γιατί οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν ένα ιδιαίωμορφο καθεστώς, κάποιους μήνες μέσα, δηλαδή παραδίδεις το προϊόν σου, κόβεις τιμολόγιο και μετά από 40 ή 50 μέρες πληρώνεσαι. Αλλά πάλι περίσσευαν κάποια χρήματα. Μπορούσαν να κινηθούν. Τώρα δεν περισσεύουν. Και εδώ οφείλεται, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Το μεγαλύτερο κόστος είναι η ενέργεια και το ΦΠΑ. Σε όλα τα ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που λένε ότι μειώσαμε το ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα εφόδια, είναι όνειρα θερίδευτος και παραμύθια, έτσι. Γιατί πολύ απλά, γίναμε οι στράκτορες του ίδιου του κράτους. Πουλάμε, αγοράζουμε μάλλον πρώτα ζωοτροφές ή εφόδια με 6% ΦΠΑ και κόβουμε και πουλάμε τα προϊόντα μας με 13. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το 7% πρέπει να το καταβάλεις κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο στο κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει ο κάθε παραγωγός όταν πληρώνεται να μπορεί να κρατήσει αυτό το 7% τη διαφορά. Να την κρατήσει για το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιεί για άλλες ανάγκες.
0: Οπότε όλα αυτά που ακούγονται και από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα ότι θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα, για την ενίσχυση της περιφέρειας, για να σταματήσει η εγκατάλειψη, για να αντιμετωπιστεί
1: το δημογραφικό. Η εγκατάλειψη δεν πρόκειται να σταματήσει. Έτσι, αυτά είναι
0: πώς τα ακούτε.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μας λένε τι. Θα πάρουν μέτρα να σταματήσει η εγκατάλειψη της Υπαίδρου. Εδώ βγήκε ο ίδιος ο υπουργός οικονομικών, τι είναι ο κ. Χατζηδάκης, κάποτε και είχε πει όποιον δεν τον αρέσει να σηκωθεί να φύγει, ομά και ψυχρά.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όταν τον ρωτούσα για τη Δυτική Μακεδονία, από που είπε πως τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι όταν κλείσουν τις δυτικές μονάδες, είπε όλοι θα βρουν το δρόμο και κάτι θα βρουν να κάνουν. Τι μέτρα να πάρει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ. Πώς τα ακούτε όλα αυτά.
1: Εγώ ξέρω κάτι πολύ απλό, έτσι. Εκεί είναι τα στοιχεία, μπορείτε να τα πάρετε. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε πριν 4-5 χρόνια πόσα άτομα έκαναν αίτηση για να ενταχθούν στα προγράμματα νέου αγρότη και νέου κτηνοτρόφου και πόσοι κάνανε αίτηση με το τελευταίο μέτρο. Πόσοι έκαναν αίτηση στα σχέδια βελτίωσης, που το σχέδιο βελτίωσης λέει λέξη από μόνη της, εντάσσονται επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι για να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Και πόσοι τώρα. Τώρα όλα τα άλλα είναι. Άσε να πάνε.
0: Οπότε να υποθέσω ότι η ερήμωση και η εγκατάλειψη της Υπαίθρου συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζεται και είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αυξητικές τάσεις και είναι πολυπαραγωγικό. Έτσι, πολλοί παράγοντες φταίνε για την ερήμωση. Δεν μπορεί εμένα, τι κίνητρα να μου δώσει για να πάω όπως το τελευταίο μέρος, με 10.000 αμπάτε σε μικρά χωριά. Ναι, θα πάμε σε μικρά χωριά και τα σχολεία έχουν κλείσει. Πρέπει να πάμε 20 και 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα από το σχολείο. Τα ΕΛΤΑ έχουν κλείσει για έναν ηλικιωμένο που δεν ξέρει, φίλε, να δουλεύει τέτοιε μπάνκικε ιστορίε και πρέπει να πάει στο ταχυδρομείο να κάνει τη δουλειά του. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Που να μην ερημώσει η Ήπεθρο και το να επιστρέψει, μάλλον γιατί ερήμωσε η Ήπεθρο, το να επιστρέψει κομμένω την Ήπεθρο, πρέπει να παρθούν πολλά μέτρα σχεδιαστικά.
0: Τα οποία από ό,τι βλέπουμε εμείς και από ό,τι εσείς ξέρετε καλύτερα δεν λαμβάνονται.
1: Όχι, για να σας πω απλό παράδειγμα. Στη Φλόρινα μέχρι και πριν από ένα εξαίσθημα, σήμερα το πρωί μάλλον, στη Φλόρινα το πρωί είχαμε 5 βαθμούς σε δημοκρασία.
0: 5 βαθμούς.
1: 5 βαθμούς. Mm. Έτσι, τώρα θα δώσει κάποιον 10.000 για να έρθει στη Φλόρινα. Τα 10.000 δεν φτάνουν ούτε για κάψιμα για τη Φλόρινα.
0: Ναι, σωστά. Για τη
1: Φλόρινα. Ούτε κάψιμο. Ναι, κάποτε υπήρχαν και τα ορυχεία, πηγαίναμε, γεμίζαμε κάρβουνο με τις καρόλες και είχαμε ελέγχτες που πήγαιναν κάρβουνο. Τώρα ούτε αυτό υπάρχει. Πρέπει να κάψουμε φυσικό αέριο, άμα στείλουν οι Αμερικάνοι και πετρέλαιο. Τρελά πράγματα.
0: Μάλιστα. Με τον ΟΠΚΕΠΕ το είπαμε, άρα έχει επικρατήσει κάποια ισορροπία ή του χρόνου θα έχουμε πάλι τα ίδια?
1: Όχι,
0: και θα δούμε πάλι τους αγρότες στους δρόμους.
1: Όχι, ρεαλιστική. Μα δεν είναι μόνο ο ΟΠΚΕΠΕ για να, σαν αιτία για να, για να βγούμε στους δρόμους, έτσι. Θα ξαναβγούμε στους δρόμους, αυτό είναι δεδομένο. Ο ΟΠΚΕΠΕ απέδειξαν ότι ό,τι μέτρα και να πήρανε δεν λειτουργήσε τίποτα. Μες. Γιατί η καλή λειτουργία ενός φορέα, ενός οργανισμού φαίνεται από τι? Εγώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Από την αμεσότητα των πληρωμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αν είχαμε θέματα, και αν το πρόβλημα ήταν μόνο ο ΠΚΠ, θα κάναμε και τα στραβά τα μάτια που λένε, γιατί κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται, ούτε ο ίδιος δεν ταλαιπωρεί κανένα. Και θα λέγαμε, έλα μωρέ, εντάξει, είναι σαστρώσεις. Μα όλα πάνε στραβά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανετίδη, τι να σας πω. Σας εύχομαι να ισιώσουν, να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Όσο ισχυώσουμε για εσάς που είστε στην πόλη, θα ισχυώσουμε και για εμάς.
0: Α, μην νομίζετε, και εδώ δεν είναι και τόσο καλά.
1: Γι' αυτό σας το λέω. Που δεν είναι να ισχυώσει τίποτα.
0: Και
1: με τέτοιες τιμές στην ενέργεια, η ενέργεια είναι το παν. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό.
0: Ναι. Βασικά,
1: όλα από εκεί ξεκινάνε.
0: Βασικά η κυβέρνηση που το καταλαβαίνει δεν θέλει να κάνει κάτι, γιατί κάποιοι υποφελούνται από αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Με 60 ευρώ. Επίδομα για τα καύσιμα, σωτηρία δεν υπάρχει.
0: 60 ευρώ. Κουπόνι
1: καυσίμων. Με αυτά τα κουπόνια για τα καύσιμα που έδινε η κυβέρνηση, για τα σωτηρία δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να λυθεί πρόβλημα με κουπόνι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μανετίδη. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μανετίδης, αγρότης κτηνοτρόφος από την Φλόρινα. Δεν ήταν και καλή η εικόνα που μας μετέφερε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, λέει ο κύριος Χελάκης. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο η κυρία Διαμαντοπούλου. Όλα λάθος πήγαν όλα αυτά τα 7 χρόνια. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι διεθνείς οργανισμοί επαινούν τη χώρα μας για αυτά που έχει πετύχει. Μάλιστα. Πάντως, στην κυρία Διαμαντοπούλου, το ξαναείπαμε, απάντησε ο κύριος Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, λέει ο κύριος Δούκας, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Από χθες όμως απίθυνε ερώτημα και ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ρώτησε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του: συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας μας? Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Τι λέει ο κύριος Τσουκαλάς? Και σήμερα βγήκε και ανακοίνωση, μάλλον διαδικτυακή αφίσα θα το έλεγα, της Ελλάς, η οποία έχει την δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου και από κάτω αναφέρει: και όμως η αλήθεια διαφωνεί. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, τέμπη. Αυτά είναι μια απάντηση από όλα τα κόμματα, αλλά αυτό βάζει όμως, ανοίγει και ένα θέμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα κοιτάξουν προς τα κεντροαριστερά και το ενδεχόμενο πριν ή μετά, ας πούμε μετά τις εκλογές, και με δεδομένο ότι δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα, να συνεργαστούν για παράδειγμα με τα κόμματα που θα υπάρχουν στα κεντροαριστερά, ή όπως αφήνει να διαφανεί η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θα πρέπει να κοιτάξουν πάλι προς τα δεξιά και προς τη Νέα Δημοκρατία. Και κάπου εκεί μέσα σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει τον κιανόκρανο, αλλά οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές είναι μια έμεση αμφισβήτηση και της δικής του πολιτικής. Γι' αυτό και παρενέβη και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης.

0: και η κυρία Μαρίνα, η οποία διαφωνεί με τον προηγούμενο ακροατή που διάβασα το μήνυμά του, λέει ποιοι ακριβώς μας επαινούν. Μπορεί να μας πει ο κύριος Ουραγός, στα πάντα είμαστε, μέχρι και η Ουκρανία μας κουνάει το δάχτυλο, όχι? Δύο θέματα λοιπόν. Το ένα είναι εάν είναι τόσο καλή η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, και το άλλο είναι τι σημαίνει αυτή η δήλωση, που είναι μια δήλωση ενισχυτική για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από την Διαμαντοπούλου, πώς αποκρυπτογραφείται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όσο για την καλή εικόνα μας, πριν από δύο εβδομάδες είχα έναν καλεσμένο, τον κύριο Διονύση Χιόνι, καθηγητή οικονομικής, που τον ρώτησα ακριβώς αυτό. Για την καλή εικόνα μας, έτσι όπως τουλάχιστον την βγάζουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και όλα αυτά, ξέρετε. Και η απάντηση ήταν ότι μα όταν τους αποπληρώνουμε, και μάλιστα νωρίτερα, τα χρέη και δείχνουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε, πάντοτε θα μας δίνουν τα εύσημα και θα εμφανίζουν μια καλή εικόνα για τα δημοσιονομικά μας. Γιατί εκεί σταματάνε. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια πιο βαθιά ανάλυση για να δούνε ποιο είναι το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, εάν ο μισθός που παίρνουν τους φτάνει για να ζήσουν, εάν χρεώνονται όλο και περισσότερο, τι γίνεται με τα δάνειά τους, με τα κόκκινα δάνεια, με τα χρέη τους, με τα funds που τα έχουν πάρει. Δεν μπαίνουν σε αυτά οι διεθνείς οίκοι. Κοιτάζουν μόνο κάποια γενικά στοιχεία, όπου σε αυτά μπορεί να παρουσιάσεις μια εικόνα που όμως είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Οικονομικά και στατιστική μπορούν να σας δώσουν και να σας βγάλουν ό,τι αποτέλεσμα θέλετε. Άλλωστε, τώρα που έχουμε μεγαλύτερο χρέος από ό,τι όταν χρεοκοπήσαμε, η εικόνα της χώρας είναι καλύτερη. Πέστε μου εσείς τώρα πώς εξηγείτε αυτό.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σας μεσημέρι. Τι κάνετε αυτή την 5η 18 Ιουνίου του 2026? Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απαντάει στα μηνύματά σας που είναι πολλά για τη συνέντευξη του Φώτη του Κουβέλη που τον ακούσαμε λίγο πριν. Δεν χρειάζεται στάση τώρα. Φώτη του Κουβέλη, γκουρού και της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του... Λοιπόν, επομένως η Βούλα Κώστα απαντάει στα τηλέφωνά σας το 210-3217-777. Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο να σας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές, έτσι, γιατί αν δεν είναι η Νικολέτα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή, στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε και στο Viber 69 85 87 0059. Για να Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Είπα ότι δεν θα ασχοληθώ εκεί με την ενδοσκόπηση, τη θλιβερή που γίνεται αυτές τις μέρες, αλλά λόγω του ότι ο λόγος του Φώτη του Κουβέλη είναι πάντα ενωτικός, είπε για την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, ενώνοντας ίσως όλες τις τάσεις εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και λέγοντας ότι από τη μια είναι σωστή γιατί μιλάει για την ενότητα, από την άλλη βέβαια πρέπει να υπάρχει και πλάν B. Είναι κριτικός με γιώτα, όχι από την Κρήτη. Ο Φώτης ο Κουβέλης, χρόνια, πολλά χιλιόμετρα στην αριστερά, με διασπάσεις, με ήττες, με νίκες μεγάλες και με ιστορία. Ιστορία, μεγάλη ιστορία. Και βεβαίως με άποψη για το κράτος δικαίου, για όσα γίνονται αυτή την περίοδο. Έτσι, όχι μόνο για τα εσωκομματικά, γιατί αυτή την περίοδο γίνονται σημεία και τέρατα σήμερα. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για μένα είναι αυτή του φίλου μου, του συναδέλφου του Βασίλου Λαμπρόπουλου. Θα κάνουν, λέει, μουσείο της ΕΕΠ. Παιδιά μας, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Ειλικρινά το λέω τότε, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Θα μας τρελάνουν αυτοί. Λες και πρέπει να αποτελέσει και έτσι αντικείμενο έκθεσης η ΕΕΠ. Εποχή. Προσέξτε τώρα, αυτοί νομίζουν ότι μόνο η επικοινωνία μετράει. Εποχή που η ΕΕΠ ουσιαστικά ελέγχεται. Μπορεί να μην ελέγχεται από δικαστήρια όπως θα έπρεπε, γιατί έχει βγει ο Άριος Πάγος εκεί και τα έχει βάλει στο αρχείο. Αλλά ελέγχεται επί της ουσίας η ΕΕΠ για το πώς λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και μετά την Προεδρία με τον κύριο Κοντολέοντα, αυτόν τον πρόεδρο, τον ανεκδίγητο που έχει ειδική ρύθμιση για να μπει. Που ήταν ουσιαστικά επικεφαλής μιας υπηρεσίας security. Αυτό ήταν ο κύριος Κοντολέων. Και επί εποχής του βέβαια περνάγανε χιλιάδες αποφάσεις για την παρακολούθηση. Μας έλεγε προχτές ο κύριος Κίρτσος εδώ ότι τον παρακολουθούσαν τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ήταν τότε, έτσι. Λοιπόν, τον παρακολουθούσαν, ας πούμε, για λόγους, λέει, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Άκουτο. Τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μια υπόθεση η οποία δεν έχει λυθεί ακόμα, θα βασανίζει, θα δείτε πόσο καιρό θα βασανίζει, και που οι περισσότεροι, και ο κύριος Κίρτσος προχθές ονόμασε τον κύριο Μητσοτάκη ως τον Νίξον της Ελλάδας, έτσι, όχι για το λέει ο Ταλντήλιαν αυτό, όχι, γιατί το λένε πλέον και πρώην σύντροφοι του, δηλαδή άνθρωποι που ήταν μαζί στο κόμμα του, άσχετα, και που είχαν συνεργαστεί, πρώην πρωθυπουργοί το λένε, έτσι. Και πρέπει να δούμε λίγο κάποια στιγμή με αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, και θα το δούμε εμείς εδώ, θα το ψάξουμε, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί, το γιατί, ποιος ωφελήθηκε από αυτές τις παρακολουθήσεις. Λοιπόν, αυτές τις μέρες όμως, επειδή συζητάμε για αποφυλακίσεις και για... χθες μιλάγαμε για το θέμα του Αλέξανδρου Διωτόπουλου, τον οποίο τον θεωρεί το σύστημα, ας πούμε, εχθρό, ότι κινδυνεύει το σύστημα από αυτόν. Παρόλα αυτά, το σύστημα δεν θεωρεί εχθρό έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για βιασμούς. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η δίκη. Η δίκη με επίκεντρο ένα πρόσωπο, τον κύριο Λιγνάδη, ο οποίος βεβαίως έχει το τεκμήριο της αθότητας όσο διαρκεί η δικαστική του διερεύνηση. Όμως υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους θέλησαν να φημώσουν εκεί στη δικαιοσύνη ένα παλικάρι το οποίο δεν το επιτρέψανε να καταθέσει, δεν το επιτρέπανε τουλάχιστον. Λοιπόν, για πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα αυτή τη δίκη, τη δίκη Λιγνάδη, έτσι είναι γνωστή. Καλό μεσημέρι με έναν δικηγόρο, ο οποίος είναι στην πολιτική αγωγή. Είναι ο κύριος Γιάννης Βλάχος. Καλό μεσημέρι, κύριε Βλάχο, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου, γεια σας.
0: Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο ΝΕΡ, που λέμε και εμείς, στον αέρα, έτσι. Που λέμε οι δημοσιογράφοι των Ερτζιανών και της τηλεόραση, βέβαια. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Βλάχο, σε τι φάση είναι καταρχήν αυτή? Είμαστε σε δεύτερο βαθμό? Είμαστε σε δεύτερο βαθμό. Ας πούμε την είδηση πρώτα και μετά θα κάνουμε και τα σχόλιά μας εκεί, για το πώς εξελίσσεται.
1: Ναι, καταρχάς να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Η δίκη έχει ξεκινήσει.
0: Σε δεύτερο βαθμό.
1: Μετά από την... αφού έγιναν δεκτές οι εφέσεις τόσων του κατηγορουμένου όσων και της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, η οποία έφεση της εισαγγελίας αφορούσε την αθώωση ενός για ένα από τα θύματα, για έναν από τους τρεις βιασμούς για τους οποίους είχε εισαχθεί στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, mm-hmm. όσων και για το ύψος των επιβληθυσών ποινών. Δηλαδή η εισαγγελέας με δική της έφεση προσέβαλε και την αθώωση για ένα από τα θύματα και το ύψος των ποινών, το οποίο θεώρησε ότι δεν ανταποκρίνεται στην και στην απαξία των πράξεων.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Η αθώωση τώρα αυτή, ποιο πρόσωπο αφορά? Ας μην πούμε το όνομά του, νομίζω δεν πρέπει να πούμε το όνομά του.
1: Αφορά νεαρό άτομο ηλικίας τότε 16 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το οποίο,
0: η πράξη πότε φέρεται να έχει γίνει?
1: Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή μου διαλάθη η ημερομηνία ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, αν σκεφτεί ότι τώρα είναι πριν από 10 περίπου χρόνια, σήμερα είναι 27 χρονών, πριν από 10 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το 16 περίπου, μετά το 15 τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τότε έγινε αυτή η πράξη. Τώρα για τις ποινές, η εισαγγελέα ζητάει να αρχίσει από την αρχή ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Τώρα αρχίζει από την αρχή η δίκη, αφού γίνεται δεκτή η έφεση αυτή.
1: Εφόσον υπάρχουν ένθεν και ένθεν εφέσεις που γίνανε δεκτές, σημαίνει ότι η δίκη ξεκινάει από μηδενική βάση, από την αρχή. Εάν δεν είχε εφεσιβληθεί η απόφαση από την εισαγγελέα, τότε θα ίσχυε η αρχή της μη χειροτέρευσης του πρωτοδίκως καταδικαστέντος στο εφετείο.
0: Δηλαδή ενδέχεται ο κύριος Λιγνάδης, θα δούμε, όλοι είπαμε έχουν το τεκμήριο της αθότητας, ενδέχεται ο κύριος Λιγνάδης όμως να έχει αυστηρότερη ποινική μεταχείριση.
1: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων ποινών.
0: Να. Τώρα αυτή είναι μια υπόθεση που δεν μας πληγώνει μόνο γιατί τα θύματα είναι ανήλικα παιδιά. Οι καταγγελίες, οι κατηγορίες όπως θέλετε αφορούν βιασμούς ανήλικων παιδιών. Αλλά μας πληγώνει και για ένα άλλο λόγο, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν ένας άνθρωπος πολύ προβεβλημένος, ήταν συνδεδεμένος και με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχο, γιατί εκεί δίδασκε σε κάποια μέσα, σε κάποια μέρη.
1: Δεν είναι μέρη, ας το πούμε, ήταν στο Εθνικό Θέατρο.
0: Στο
1: κορυφαίο θέατρο.
0: Στο κορυφαίο θέατρο της χώρας και όχι μόνο. Ήταν πρωταγωνιστής στην Επίδαυρο, έτσι.
1: Βλέπαμε. Εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος προβεβλημένος στον χώρο του, ο οποίος απολάμβανε διαφόρων προνομίων λόγω της θέσης του, ο οποίος όμως δυστυχώς, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, έκανε κατάχρηση της θέσης του για εξυπηρέτηση εντελώς ιδιωτικών αναγκών του. Αυτό είναι το ζήτημα και από εκεί ξεκίνησε και το σκάνδαλο, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει τόσο πολύ τιμηθεί και από την πολιτεία και έχει αναλάβει θέσεις και παιδαγωγικές, που έρχονταν σε επαφή με νέους ανθρώπους, ο οποίος μπορούσε να υποσχεθεί ή και να υποβοηθήσει μια ανέλυξη επαγγελματική στον πολύ ευαίσθητο και ανταγωνιστικό χώρο του θεάτρου, έφτασε να είναι κατηγορούμενος για αυτές τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.
0: Κύριε Βλάχο,
1: αυτό ήταν που συγκλώνησε την κοινωνία τότε.
0: Βέβαια. Και τώρα πρέπει να τη συγκλονίζεται. Τι θα πει, επειδή έχει περάσει καιρός από την εποχή που ήταν πρωτοσέλιδος ο κύριος Λιγνάς.
1: Συμφωνώ μαζί σας και όπως και να έχει, θα τελειώσει η υπόθεση όταν η αμετακλήτως αποφανθεί η δικαιοσύνη και όσον αφορά τη δική μας πλευρά, όταν θα δικαιωθούν τα θύματα.
0: Ναι. Εσείς εκπροσωπείτε εκεί πιο ένα από τα θύματα, δεν είναι?
1: Ένα από τα θύματα.
0: Το οποίο σύμφωνα έχει κάνει καταγγελίες, έχει κάνει και τη μήνυση βέβαια αυτή τη σχετική, υποθέτω. Το οποίο, πότε ήταν το περιστατικό αυτό για το δικό σας το πελάτη?
1: Είναι αυτό που σας είπα, πριν από 10-11 χρόνια.
0: Πριν από 11 χρόνια λοιπόν ήταν.
1: Τώρα, σε ηλικία 16 ετών.
0: Σε ηλικία 16 ετών.
1: Και
0: ήταν μαθητή, συνεργαζόταν, αυτό πείτε μου, την ιδιότητά του, πώς ήρθε σε επαφή με τον συγκεκριμένο.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο, ήταν ακόμη μαθητής στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Είχε έρθει σε επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή είχε εκφράσει το θαυμασμό του στον καλλιτέχνη, τον οποίον εκτιμούσε ιδιαίτερος, και προέκυψε μια επικοινωνία της οποίας έγινε κατάχρηση.
0: Μάλιστα. Ας μην πούμε λεπτομέρειες, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει.
1: Όχι, και δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Και για
0: οι καταγγελίες που έχει κάνει, μόνο αυτό θα μου πείτε, γιατί έχει σημασία. Οι καταγγελίες που έχει κάνει αφορούν παρενόχληση, βιασμό, τι αφορούν?
1: Όχι, οι πράξεις είναι βιασμοί.
0: Είναι βιασμός, ωραία.
1: Και οι τρεις πράξεις είναι βιασμοί.
0: Και έχει καταδικαστεί, καταλαβαίνω, σε πρώτο βαθμό, δεν είναι?
1: Σε πρώτο βαθμό, επαναλαμβάνω, έχει καταδικαστεί για δύο από τους βιασμούς, τους οποίους καταλογιστήκανε, και αθώθηκε για δύο επιπλέον. Ο ένας αφορά επίσης ανήλικο και είναι η πράξη η οποία θα επαναεκδικαστεί μετά την έφεση της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, και ένας βιασμός ενήλικα, ο οποίος δεν εμφανίστηκε μετά την υποβολή της μήνυσης, εξαφανίστηκε, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, προφανώς για προσωπικούς του λόγους. Τι να κάνουμε, έτσι να κάνουμε.
0: Τώρα αυτή η υπόθεση άργησε να εμφανιστεί, άργησε να καταγγελθεί. Και φαίνεται, και εσείς είμαι βέβαιη το ξέρετε, ότι ένα σύστημα προστάτευε το συγκεκριμένο, ο οποίος είπαμε ήταν προβεβλημένος, ήταν διευθυντής του Εθνικού, ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές παραστάσεις και στο Ηρώδιο και, και κάτω στην Επίδαυρο κλπ. Είχε πάντα κοινό έτσι, διάσημο, περιώνυμο. Θυμόμαστε ας πούμε τον κύριο Μητσοτάκη που έπαιρνε τα ελικόπτερα για να παρακολουθήσει τις παραστάσεις του. Δεν σημαίνει ότι ήξερε. Έχετε την αίσθηση, κύριε Βλάχο, ότι ένα σύστημα τον κάλυπτε, τον κύριο Λιγνάδη?
1: Εγώ δεν μπορώ να πω. Καταρχήν, λήψη στοιχείων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες.
0: Ναι, γι' αυτό μίλησα για αίσθηση.
1: Και ότι υπήρχε συγκεκριμένη κάλυψη από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζανε τη συγκεκριμένη δράση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου. Σίγουρα όμως η εξουσία καλύπτει, και από ένα σημείο και μετά και συγκαλύπτει. Όποιος λοιπόν συμμετέχει σε ένα εξουσιαστικό περιβάλλον απολαμβάνει και τον προνομίων. Δηλαδή πολλά μπορεί να ακουγόντουσαν, αλλά περνούσαν ως απλές φήμες, δεν δίνονταν η πρέπουσα σημασία. Εν πάση περιπτώσει, η έγκλη του καλλιτέχνη και η συμμετοχή του σε ένα σύστημα εξουσίας και στον χώρο του πολιτισμού σαφώς και του προσφέρει μια μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά.
0: Υπήρχε ανοχή, κύριε Βλάχο, αυτό ρωτάω. Υπήρχε ανοχή από κάποιους, υπήρχε σιωπή, είχε εξασφαλιστεί?
1: Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Παπαδάκου, είναι ότι από τη στιγμή που γίνανε δημοσιεύματα συγκεκριμένα που αποκαλύπτανε τη δράση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και περιήλθε σε γνώση και τότε ηγεσίας και νυν υπουργού του πολιτισμού, καθυστέρησε αρκετά η διαδικασία του να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος από το χώρο. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπήρχε συγκεκριμένη γνώση, σημαίνει όμως ότι σίγουρα ολιγόρησε τα αντανακλαστικά της ηγεσίας του Υπουργείου, δεν ήταν άμεσα, έως ότου προσφέρθηκαν ή σφέρθηκαν στη δικαιοσύνη συγκεκριμένες καταγγελίες μηνύσεις. Οπότε εδώ ανέλαβε η δικαιοσύνη.
0: Ναι, αυτό το γεγονός ότι είναι... Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή από χτες κουβεντιάζουμε και το θέμα Γιωτόπουλου που είναι ελεύθερος, που ήταν ελεύθερος και τον πάραμε πάλι μέσα. Ο συγκεκριμένος είναι ελεύθερος επίσης, έτσι δεν είναι? Δεν κρατείται. Υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που έχει υποβάλει ο ίδιος.
1: Και έχετε τόση εμπειρία που ξέρετε ότι τουλάχιστον μέχρι να γίνει αμετάκλητη μια απόφαση, η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων σε μια δίκη πρέπει να είναι πολύ φιδωλή. Όμως, ως πολίτης, δεν μπορώ να αρνηθώ την έκπληξή μου όταν άκουσα ότι μέσω και αυτά τα 12 καθημάς ως πολιτική αγωγή είδα χρόνια ποινής σε σχέση με τις πράξεις που είχε διαπράξει ο κατηγορούμενος, ότι πήρε αναστολή μέχρι ότου εκδικαστεί η υπόθεσή του στο εφετείο. Αυτό πράγμα ήταν εντυπωσιακό, ιδίως διότι λόγω της φύσης των εγκλημάτων αυτών ο κίνδυνος της επανάληψής τους είναι πολύ έντονος.
0: Αυτό λέω, ότι κατηγορείς έναν άλλο άνθρωπο ότι μπορεί να επαναλάβει τα εγκλήματά του, έναν 82χρονο, ας πούμε τώρα. Γι' αυτό, γιατί έχουμε δύο υποθέσεις, δείτε τώρα. Και δύο κρίσεις. Τον κατηγορείς τον άλλον ότι μπορεί να επαναλάβει τα εγκλήματά του. Είναι 82 χρονών, άρρωστος κιόλας.
1: Παίρνουμε σε άλλο θέμα. Αλλά θα σας...
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Δεν είπαν ότι υπάρχει φόβος ο Γιωτόπουλος, ο 85χρονος, που είναι τώρα, να επαναλάβει τη δράση του. Είναι το θέμα ότι δεν έδειξε με τα μέλια. Και ρωτώ εγώ, ποιος συμμετείχα και στη δίκη του 17 Νοέμβρη και έχω άμεση εμπειρία, αποδέχτηκε ποτέ ο Γιωτόπουλος τις κατηγορίες για να επιδείξει με τα μέλια? Είναι παράλογο η λογική.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για τον μεν, κύριε Βλάχο,
1: επί τόσα χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άδικο η δικαιοσύνη.
0: Καταρχήν δεν το απαιτεί ο νόμος να επιδείξει με τα μέλια. Δεν το λέει ο νόμος. Δεν το προϋποθέτει ο νόμος για να αφαιθεί ελεύθερος ή να μην αφαιθεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ δεν λέω αν πρόκειται περί δικαστικής πλάνης ή όχι η καταδίκη του. Δεν είναι θέμα δικό μου να το κλείνω. Εγώ λέω με τα μέλια, σαν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή μέχρι και σήμερα αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ναι, πώς θα πει ότι εγώ μετανιώνω? Είναι κωμικοτραγικό όλο αυτό. Ναι, από την άλλη τώρα, επειδή μιλάμε για τον κύριο Λιγνάδη και κάνουμε τη σύγκριση, τι να κάνουμε τώρα, πολίτες είμαστε, είμαστε ανήσυχοι άνθρωποι εμείς και δεν βάζουμε και γλώσσα μέσα μας, κάνουμε τις δηλώσεις μας. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε έναν άλλο άνθρωπο καταδικασμένο για βιασμούς, καταδικασμένο σε 12 χρόνια κάθειρξη, και ο οποίος έχει αφαιθεί ελεύθερος. Με ποια δικαιολογία τον αφήσαν ελεύθερο? Έχει αναγνωριστεί αναστολή, δηλαδή.
1: Αναστολή μέχρι την έφεση.
0: Μέχρι την έφεση, ναι.
1: Βεβαίως, η δικαιολογία δεν είναι... Η δικαιολογία είναι ότι δεν διέγνωσε το δικαστήριο ότι αν αφαιθεί ελεύθερος υπάρχει κίνδυνος είτε να αποφύγει την παρουσία του στο δεύτερο βαθμό, ήταν να διαπράξει εγκλήματα παρόμοια με αυτά για τα οποία από το δίκο είχε καταδικαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας καταλαβαίνω τώρα, γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απαγορεύει λίγο την κρίση επί εκκρεμών υποθέσεων. Αλλά εσείς οι δικηγόροι είσαστε βοηθοί μας στο να αποκαλύπτουμε.
1: Είσαστε
0: λειτουργοί στην αποκάλυψη.
1: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δίκη? Ναι. Το παραλαμβάνω για να κλείσουμε ότι θα ξεκινήσει επί της ουσίας, αφού απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις της υπεράσπισης, από την επόμενη δικάσιμο θα μπει στην εξέταση της ουσίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι έχουμε στη συνέχεια? Έχουμε επικαιρότητα πλούσια εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε και τη νέα σύγκρουση της Λάουρας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, με την Αθήνα και κυρίως με τον Άριο Πάγο. Η κυρία Κοβέση δίνει μάχη για να παραταθεί, όχι να παραταθεί, να ουσιαστικά να θεμελιωθεί το δικαίωμα της θητείας της αναπληρώτριας, των αναπληρωτών μάλλον εισαγγελέων, των Ελλήνων. Έλληνες είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις έρευνες. Λοιπόν, δίνει μάχη λοιπόν να συμπληρωθεί την πενταετία, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο. Ο Άριος Πάγος αντιδράει σε αυτό, δηλαδή έχει πάρει μια απόφαση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο ότι η θητεία πρέπει να είναι, ότι θα παρατείνει τη θητεία κυρίως της κυρίας Παπανδρέου, που έχει γίνει και το μήλον της Έριζος λίγο, λοιπόν, για 2 χρόνια και των υπολείπων. Όμως δεν την παρατείνει για 5 χρόνια. Τώρα τι λέει η κυρία Κοβέση? Η κυρία Κοβέση έρχεται και ουσιαστικά προσφεύγει στον ίδιο τον Άριο Πάγο, αν είναι δηλαδή στην Ολομέλεια συγκεκριμένα, για να, κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, λειτουργεί δηλαδή όπως λειτουργούν και οι δικαστές, οι εισαγγελείς που δεν προάγονται, έτσι. Λοιπόν, προσφεύγει εκεί στην Ολομέλεια του ελληνικού Άριου Πάγου, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, και ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση της παράτασης της θητείας. Λοιπόν, να ακυρωθεί αυτή η παράταση θητείας για τα 2 χρόνια και να γίνει 5 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα, η προσφυγή αυτή θα κριθεί άρον-άρον, φυσικά ορίστηκε και έτσι έπρεπε. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Θα κριθεί λοιπόν αυτή η προσφυγή την επόμενη εβδομάδα εδώ, στη διοικητική Ολομέλεια, έτσι λέγεται αυτή η Ολομέλεια του Άριου Πάγου, που κρίνει τις προσφυγές που αφορούν τις θητείες, τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών. Θα κριθεί λοιπόν την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική Ολομέλεια του Άριου Πάγου. Και βεβαίως, εάν απορριφθεί το αίτημα της κυρίας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, για την πενταετή θητεία, στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, στο βάθος υπάρχει άλλη σύγκρουση, δικαστική έτσι μιλάμε, τώρα δεν υπάρχει δηλαδή. Λοιπόν, η οποία θα γίνει και αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί, το έχει πει εδώ η κυρία Κοβέση όταν ήρθε στην Ελλάδα και κυρίως στους αδελφούς, έτσι, σε αυτή τη συνεντεύξη τύπου που έδωσε, που είπε διάφορα, είπε πολλά εκεί. Λοιπόν, έχει πει ότι τελικά θα, εάν ας πούμε υπάρχει σύγκρουση σε σχέση με την αρμοδιότητα για το ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει για τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων, θα προσφύγει, υπάρχουν λέει και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν, θα προσφύγει λοιπόν στο Στρασβούργο, νομίζω ότι ίσως προσφύγει και στο Λουξεμβούργο, το οποίο θα κρίνει ποιος έχει την αρμοδιότητα. Λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά? Η προσφυγή της αφορά την παράταση της θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, έτσι, της κυρίας Χαρίκλειας Θάνου και του κυρίου Διονυσίου Μουζάκη. Απλώς σας είπα για την κυρία Παπανδρέου, γιατί έχει πει στο επίκεντρο εκεί και της κριτικής και διαφορών κυβερνητικών παραγόντων κλπ. Επομένως, έχουμε μία καταρχήν δικαστική αντιδικία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τον Άριο Πάγο. Τώρα, ο Άριος Πάγος εμφανίζεται ουσιαστικά, σύμφωνα τουλάχιστον με την προσφυγή της κυρίας Κοβέση, να μην εφαρμόζει τον νόμο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, να μην εφαρμόζει τον νόμο έτσι όπως έχει γίνει από την ελληνική. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το θεσμό αυτό. Και να ψαλιδίζει, αν θέλετε, το χρόνο της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν τώρα, αυτοί οι τρεις, τους οποίους αναφέραμε πριν, έχουν στα χέρια τους μεγάλες υποθέσεις. Δηλαδή, καταρχήν έχουν στα χέρια τους τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, είναι βέβαιο ότι θα έρθει και άλλη δικογραφία, γιατί εντάξει, έχουμε φτάσει στο 21. Μπορεί το σκάνδαλο να σταματάει το 21, γιατί οι πρακτικές ήταν οι ίδιες. Λοιπόν, έχουν λοιπόν στα χέρια τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει και όλους μας, αλλά ενδιαφέρει και, και την εισαγγελία, γιατί αφορά την διασπάθηση κοινοτικών πόρων
είναι η συμμετοχή, η τυχόν, ας είμαι προσεκτική, η τυχόν συμμετοχή πολιτικών προσώπων, γιατί αυτοί διαχειρίζονταν, και βεβαίως και των άλλων παραγόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα έχει ενταχθεί στην ΑΔΕ, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά, και λειτουργεί αυτός ο οργανισμός πληρωμών και ελέγχου των επιδοτήσεων, γιατί αυτό σημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, ουσιαστικά ελέγχεται από την ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνετε, με διάφορες εκφάνσεις, να είναι στη θέση τους όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο και ακούγονται σε αυτές τις περίφημες συνομιλίες που διερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, ενώ οι εμπλεκόμενοι είναι μια χαρά και στις θέσεις τους, από την άλλη πλευρά υπάρχει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο και η οποία ακόμα είναι τεχνική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι στο πρωτόκολλο, έτσι, υπηρετεί εκεί με όλα αυτά τις περιπέτειες που έχει, που τις ακούτε κλπ. Λοιπόν, επομένως έχουμε λοιπόν μια σύγκρουση δικαστική και στο βάθος τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα οποία έχει προαναγγείλει η κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση που η θητεία της λήγει τον Νοέμβριο, τώρα του 26, η οποία όμως μαθαίνω ότι βρίσκεται σε εγρήγορση στις έρευνες που κάνει για τους κοινοτικούς πόρους και για άλλα υπουργεία, άλλες υποθέσεις. Έχουμε δει ποιες υποθέσεις είναι αυτές. Και τα τελωνία που του ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν γιατί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή εκεί. Αλλά και άλλες υποθέσεις. Και βεβαίως δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Είναι βέβαιο ότι ερευνάται και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου εκεί το αντικείμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, έχουμε αυτό το... έχουμε αυτή την εξέλιξη απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν την είδα τώρα πολύ να προβάλλεται αυτή η εξέλιξη, το καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τείχος, ας πούμε. Υπάρχει μια κόντρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κόντρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου από τη μια με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τη συμμερίζεται, μαθαίνω, αυτή την κόντρα ο Υπουργός Γεωργίας, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγγνώμη, παρασύρθηκα τώρα από την μπέλια. Λοιπόν, ο κύριος Σχοινάς, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος προέρχεται και από την Ευρώπη, δεν μπορεί τον αναβάλει εναντίον ενός θεσμού που είναι ευρωπαϊκός και που έχει ψηφιστεί από την ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν αποχρώσεις σε αυτή την κόντρα, έτσι, ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο κύριος Φλωρίδης, από την άλλη, κάθε φορά που έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα εδώ, τη δέχεται, συζητάνε, αναγκαστικά δεν γίνεται, αυτόν βλέπει. Λοιπόν, τι να πω. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί μας έχει λίγο κρεμάσει ο καλεσμένος μας. Δεν θέλω να τον πω ποιος είναι, αλλά μας έχει λίγο κρεμάσει.

0: καρτέρας.
1: Λοιπόν, τον έχουμε, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαουλίδη, τι κάνετε?
2: Όλα καλά, εσείς. Συγγνώμη τώρα για την...
1: Καλά, καταλαβαίνω. Είσαστε και σε πλήρη ανάπτυξη εκεί στην Ελλάδα.
2: Όχι, απλά δεν καλούσε. Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βοηθάει.
1: Δεν ξέρω, μας έχει προδώσει η τεχνολογία πολλές φορές. Έχουμε και αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, είσαστε στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και θέλω να μας συστηθείτε λίγο, γιατί εδώ μας βγαίνετε πρώτη φορά. Ποιος είστε και πώς έτσι ήρθατε κοντά με αυτό το νέο κόμμα, με τη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα?
2: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στη δική σας εκπομπή. Στο φιλόξενο ραδιόφωνο σας έχω
1: φιλοξενηθεί και άλλες φορές. Το ξέρω, αλλά...
2: Όπως είπατε και εσείς, είμαι ο Αντώνης Σαουλής, είμαι 48 ετών, είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, πατέρας τριών παιδιών, ενεργός στα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια. Προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση και ο λόγος για τον οποίο συμπαρατάχθηκα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι γιατί αναζητούσα και εγώ, όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων, μια εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης για τον τόπο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία 7 χρόνια δεν μας αξίζει. Το να μην αισθανόμαστε περήφανοι που ζούμε στην Ελλάδα, να αναζητούμε την αξιοπρέπειά μας μετά τις 15 πρώτες μέρες κάθε μήνα, είναι κάτι που δεν μας αξίζει και θα πρέπει να τελειώσει εδώ.
1: Ναι.
2: Αυτή η πλουραλιστική, έτσι, συμπεριληπτική και αξιόπιστη πρόταση που άκουσα από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και από τους υπόλοιπους με τους οποίους βρεθήκαμε από τις 26 του Μάη και μετά, με καλύπτει και με οδήγησε στο να λάβω αυτή την απόφαση.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ απλό, όπως θα διαβάσετε.
1: Εσείς πράγματι σε λίγες μέρες γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει πράγματι, σύμφωνα με μια χθεσινή δημοσκόπηση, διαφορά μονοψήφια πια με το πρώτο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία πάντα. Και θέλω να μου πείτε, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι η πρωτιά, άρα και η συμπαράταξη, θα πούμε και για τη συμπαράταξη συνέχεια. Λοιπόν, είναι η πρωτιά, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού μιλάει για αυτοδυναμία. Εσείς τι λέτε, ποιος είναι ο στόχος τώρα?
2: Εμείς αυτό που λέμε είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σε πρώτη φάση, ο πρώτος στόχος μας είναι το να μπορέσουμε και πάλι να δημιουργήσουμε μια πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, μια πλειοψηφική δημοκρατική παράταξη, η οποία θα ξεκινάει από την ριζοσπαστική, από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα συνεχίσει στη σοσιαλδημοκρατία, στην πολιτική οικολογία, αλλά και θα επεκτείνεται σε όλους αυτούς τους ανήσυχους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν τη διάθεση πλέον να ακούν τα υποτιθέμενα success story του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, από τον πρώτο στόχο, ο δεύτερος στόχος μας είναι προφανώς το να αποτελέσουμε κυβερνητική επιλογή. Ήρθαμε όχι για να κυβερνήσουμε, ήρθαμε για να μας δοθεί η δυνατότητα να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει στο περιθώριο τους 8 από τους 10 Έλληνες. Πολιτικές οι οποίες ευνοούν αποκλειστικά τους 2 τους 10 Έλληνες. Πολιτικές οι οποίες έχουν καταστρατηγήσει κάθε έννοια κράτους δικαίου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό περνάει μέσα από την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές.
1: Να, δεν συνοστίζεστε λέτε για τη δεύτερη θέση, την πρώτη. Τώρα εσείς ποια Κυριακή είναι σημαντική για εσάς, γιατί ακούω τον κύριο Μητσοτάκη που λέει για την πρώτη Κυριακή. Εσείς τι λέτε? Πρώτη, δεύτερη, θα γίνουν και άλλες εκλογές. Μάλλον, για να κάνω μια άλλη ερώτηση. Πότε εκτιμάτε ότι θα είναι ο χρόνος των εκλογών, έχετε κάποια εκτίμηση?
2: Δεν μπορώ να κάνω κάποια εκτίμηση, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην επόμενη περίοδο. Δηλαδή από Οκτώβριο έως Απρίλιο νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές.
1: Ναι.
2: Είτε λίγο νωρίτερα, είτε λίγο αργότερα, δηλαδή προς το τέλος του κυβερνητικού κύκλου.
1: Ναι. Γιατί βιώνουμε ένα απόλυτο προεκλογικό κλίμα. Έτσι, το βλέπετε καθημερινά, ας πούμε. Λέει κάτι ο κ. Τσίπρας, το απαντάει ο κ. Μητσοτάκης. Λέει κάτι ο κ. Μητσοτάκης, απαντάτε εσείς, το Πασόκ από την άλλη.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, ξέρετε, να μην μένει τίποτα αναπάντητο από αυτά τα οποία λέει.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό πράγμα.
2: Και αυτό πρέπει να γίνεται και γίνεται γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Υποτίθεται ότι είναι πρωθυπουργός σε μια επιτυχημένη χώρα.
1: Εχθές άκουσα ότι ανακοίνωσε και το πόσο κάνει. Τι λέτε για αυτή την πρωτοβουλία, κάτι χιλιάδες κωδικούς.
2: Εγώ θα σας πω για πόσο φτάνει, όχι πόσο κάνει.
1: Πόσο φτάνει ο μισθός.
2: Πόσο φτάνει ο μισθός, πόσο φτάνει η σύνταξη, πόσο φτάνει. Δεν ξέρει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης πόσο κάνει. Ξέρει και πολύ καλά μάλιστα.
1: Εμείς το ξέρουμε, όσοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Και η λύση δεν είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο ακούω από τα στόματα των εκπροσώπων της κυβερνητικής παράταξης. Ότι δηλαδή θα βρίσκεις που είναι πιο φθηνό για να πηγαίνεις στο άλλο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να πηγαίνεις να παίρνεις φέτα από το άλλο σούπερ μάρκετ, μετά να πηγαίνεις να παίρνεις από το
1: άλλο. Την ωραιότερη παρατήρηση νομίζω γι' αυτό, κύριε Σαουλίδη, για να φροντίσουμε και λίγο εδώ. Λοιπόν, την ωραιότερη την έκανε η συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου, χτες στο Action. Λέει, έχετε δίκιο, λέει, δεν υπάρχει και κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα. Ναι. Και μπορούμε να τρέχουμε, ας πούμε, και να ψάχνουμε. Ποιο σούπερ μάρκετ είναι το φτηνό.
2: Ναι. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με την εξής πρόταση. Ότι ακόμα και καινοί που είναι οι δρόμοι, σύμφωνα με την κυρία Καλογεροπούλου, το αυτοκίνητο όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κάψιμο.
1: Δεν είναι φτηνά. Λοιπόν, ό,τι
2: ναι, θα υποφεληθούν, υποτίθεται, οι καταναλωτές, βλέποντας το που είναι πιο φθηνό ένα προϊόν, θα το φάνε στη βενζίνη που θα πρέπει να μετακινηθούν από το ένα σούπερ μάρκετ στα υπόλοιπα δύο ή τρία για να ολοκληρώσουν τα ψώνια της εβδομάδας.
1: Ναι, η αίσθησή σας τώρα για τον κόσμο, επειδή είναι ότι μέχρι πότε φτάνει ο μισθός. Γιατί μου είπατε για το πόσο φτάνει, όχι πόσο κάνει, μέχρι πότε, μέχρι πότε μπορούν και ζουν κατά μέσο όρο.
2: Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια και να ξέρετε ότι δεν είναι απάντηση η οποία είναι δική μου. Mm-hmm. Είναι απάντηση η οποία προέρχεται από αυτά τα οποία ακούω από τους φίλους μου.
1: Αυτό λέω, επειδή έρχεστε σε επαφή.
2: Δηλαδή,
1: ναι,
2: ήμουνα πρόσφατα δηλαδή σε μια συνάντηση στο Κορδελιό και σε μια άλλη στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπου πραγματικά δηλαδή η πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν λέγανε ότι έχουν πραγματικές δυσκολίες από τις 17 του μήνα και έπειτα.
1: Έτσι είναι. Έχει
2: πραγματικές δυσκολίες.
1: Ενώ ήταν στις 20, ως τις 20 λέγανε ότι φτάνουν οι μισθοί. Ναι, έχει πέσει.
2: Τώρα, το 17-20 έχει μικρή διαφορά.
1: Ναι, τρεις μέρες όμως να μην έχεις να δώσεις τα παιδιά σου να φάνε δεν είναι μικρή.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι, ακούστε λίγο, πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρετε, ο στόχος μιας κοινωνίας η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι ευημερεί να καλύπτει τις ανελαστικές της δαπάνες με το μισθό της. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να σχεδιάσουν, να μπορούν να αναπτυχθούν, να μπορούν να κινηθούν ανωδικά. Mm-hmm.
1: Ο επόμενος τώρα, επειδή...
2: Δεν μπορεί για τα λαϊκά στρώματα αυτό το οποίο προβλέπουμε και προσβλέπουμε να είναι η στασιμότητά τους εκεί όπου βρίσκονται. Mm-hmm.
1: Τώρα, η επόμενη μεγάλη σας εξόρμηση ως Ελλάς, έχετε ενημέρωση ποια θα είχατε τη συγκέντρωση αυτή στη Νίκαια, ας πούμε, η οποία είχε κόσμο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαουλίδη, ο κόσμος δεν έχει πολύ σαφή εικόνα για το πώς οργανώνονται όλα αυτά. Πώς οργανώνονται όλα αυτά, ξέρετε. Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα. Κάνετε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, τις πρωτοβουλίες που κάνετε κλπ. Υπάρχουν εθελοντές, γιατί είναι σε όλη την Ελλάδα τώρα όλο αυτό που πρέπει να γίνει. Θα έχετε δομές κομματικές. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, γιατί αργήσαμε να συνδεθούμε δυστυχώς.
2: Δεν πειράζει. Θα απαντήσω. Θα υπάρξουν δομές οι οποίες θα μας οδηγήσουν στις εκλογές και στο συνέδριο της συμπαράταξης.
1: Θα γίνει συνέδριο.
2: Θα υπάρξουν λοιπόν, θα ανακοινωθούν τις ερχόμενες μέρες.
1: Θα υπάρχουν τομεάρχες, αυτό που διάβασα σήμερα, το διάβασα στο πρώτο θέμα.
2: Θα υπάρχουν τομείς ευθύνης, οι οποίες θα ανατεθούν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ώστε να μπορεί να υπάρχει έτσι μια εξειδίκευση και μια καλύτερη παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών και των κυβερνητικών πράξεων. Από εκεί και πέρα, στο κρίσιμο ερώτημα το οποίο θέσατε, το πώς λειτουργούμε σήμερα δηλαδή, έχουμε πραγματικά.
0: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
9: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
10: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
11: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
12: Η ώρα είναι 8.

0: προκαθορισμένο σχέδιο αντίδρασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως επιτυχία. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, αν και οι όροι της παραπέμπουν περισσότερο σε προσωρινό συμβιβασμό παρά σε πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή της συμφωνίας σχετίζεται με τις επιπτώσεις της συνέχισης των βομβαρδισμών, οι οποίοι θα κρατήσουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, θα έπληκταν την παγκόσμια προσφορά αγορά πετρελαίου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση. Στο ήδη βαρύ κλίμα προστίθεται και η ενόχληση του Λευκού Οίκου για τις Ισραηλινές αντιδράσεις. Ο Βάνς έστειλε σκληρό μήνυμα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που επέκρινα τον Τραμπ, λέγοντας πως εάν βρισκόταν στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα επιτίθεται στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που έχει απομείνει στη χώρα. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πληθώρα παραβιάσεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση, η οποία, όπως τόνισε, προστατεύει την κύρια κατοικία και επαναφέρει τις βασικές αρχές του νόμου 3869. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ανοχή και ασυδοσία των FATS και των services και σε υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πληστηριασμοί. Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 46χρονος αναβάτης μηχανής έχασε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο της μηχανής του. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του 46χρονου. Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε το φαβορί για την πρόκριση από τον δεύτερο όμιλο. Την ίδια ώρα, στον πρώτο όμιλο, Τσεχία και Νότια Αφρική αναδείχθηκαν ισόπελες 1-1 στην Ατλάντα. Αποτέλεσμα που αφήνει και τις δύο ομάδες με ελάχιστα περιθώρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Μίχαλ Σαντίλεκ, όμως η Νότια Αφρική ισοφάρισε στο 83 με πέναλτι του Ντομπέχο Μεκοένα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Αυτό το ρημάδι.
1: Κάτσε λίγο να... να βάλω σε σίγαση το κινητούλι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, να το πω ακόμα μια φορά, Silly Bully Boys, 100.000 φορές το έχω πει, Tiger Lilies, για το σήμα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 8, σήμερα είναι Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026, μία ακόμα πρέσα ραδιοφωνική, όπως κάθε μέρα, 8 με 9, εδώ στο κόκκινο, πρωί-πρωί ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα, ή προσπαθούμε τέλος πάντων να την ανοιχνεύσουμε, γιατί είναι περίεργη και αυτή, μας ξεφεύγει. Εκεί που πάμε να την τσακώσουμε, εκεί κάνει μια γυριστή και φεύγει. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, τρώει και μια τυρόπιτα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ε, όχι. Και ο Χάρης Δάλλας στην πίσω από το τζάμι. Και ξεκινάμε. 6985-870-059 το Viper για να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6985-870-059. Έτσι μπροστά μου τώρα που το βλέπω. Τι έγινε ο Στρατάκης? Όχι, δεν έφυγε από το κόκκινο. Αμέσως ο νους σας το κακό να πάει. Άδεια πήρε ο άνθρωπος, δύο εβδομάδες, καλοκαίρι είναι. Δηλαδή έφυγε. Μόλις δεν βγαίνει κάποιος, έφυγε. Το νους σας το κακό πάει αμέσως. Δεν έφυγε ο άνθρωπος. Άδεια πήρε. Σύντομα θα είναι κοντά μας. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Θα περάσει και η δεύτερη και θα ξανάρθει ο Γιάννης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Αξιολογικά. Μπείτε στην Ελστάτ να δείτε τα νούμερα. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, το ξέρετε. Σε εμάς, τους δημοσιογράφους, τους δημοσιολόγους, ειδικά τα στελέχη των κομμάτων, υπάρχει πάντοτε η ιδιοτέλεια. Δεν μπορείς να την ξεριζώσεις από το μυαλό σου. Αλλά στους αριθμούς λένε πάντα την αλήθεια. Λοιπόν, ξεκινώ. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή σε ποσοστό 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Αλλά και ραγδαία, προσέξτε, αύξηση στην ηλικία μητρότητας μετά τα 40. Τα αποκωδικοποιείτε έτσι αυτά τα δύο νούμερα. Μείωση σχεδόν 3.000 παιδιά λιγότερα γεννήθηκαν πέρυσι σε σχέση με πρόπερσι. Και αυξήθηκε ραγδαία η ηλικία όπου οι γυναίκες κάνουν παιδιά μετά τα 40. Λοιπόν, ειδικότερα οι γεννήσεις έφτασαν στις 65.000 περίπου γεννήσεις σε σύγκριση με τα 68 τον προηγούμενο χρόνο, τον προηγούμενο, το 24. Και από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2024 παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 παρακαλώ περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται, μαντέψτε πού, στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, και Πελοποννήσου. Απλά νούμερα. Απλά πράγματα. Ό,τι και να λένε, όσο και να προσπαθούν να αεροποιήσουν την κατάσταση, τόσο οι κυβερνώντες όσο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι αριθμοί εκεί έξω δείχνουν το πρόβλημα. Οι Έλληνες δεν γεννούν πλέον παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, οικονομικά δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Όταν βάζουμε τα νέα παιδιά με τα πτυχία τους και τα μεταπτυχιακά τους και τις ξένες γλώσσες τους να ζουν με 9 κατοστάρικα μηνιαίο μισθό, όπου τα 7 πάνε στο στεγαστικό κόστος, πώς περιμένεις να κάνουν παιδιά? Και επίσης αυξάνεται η ηλικία μητρότητας πάνω από τα 40, διότι απλά πάνω από τα 40. Αρχίζει λίγο ίσως, πας λίγο καλύτερα στη δουλειά σου, παίρνεις ένα καλύτερο μισθό, οπότε okay, εκείνη την περίοδο κάνεις παιδιά. Λογικά. Πάμε λοιπόν και σε μια άλλη είδηση. Ξεκινώ με τις ειδήσεις, οι οποίες εγώ θεωρώ πολύ σημαντικές, αλλά περνάνε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Η άλλη είδηση λοιπόν, που ίσως δεν τη διαβάσετε πουθενά, είναι ότι χθες έπεσε η αυλαία, το τέλος εποχής, στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή Κοζάνης. Όταν λέω έπεσαν αυλαία, κατέστρεψαν με έκρηξη τους παλιούς καδοφόρους εσκαφείς, εκείνους τους τεράστιους εσκαφείς που σκάβουν και μεταφέρουν το λιγνίτι εκεί που πρέπει να το μεταφέρουν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εσκαφείς, μήκους περίπου 100 μέτρων και ύψους 50 μέτρων ο καθένας και βάρος άνω των 150 τόνων, κατέρευσαν και καταστράφηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Και εδώ το ερώτημα. Το πραγματικό ερώτημα, γιατί όλοι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή τουλάχιστον ο Μιλών είναι υπέρ των ΑΠΕ για δύο πάρα πολύ σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η κλιματική αλλαγή και η, η μόλυνση που επιφέρουν στην ατμόσφαιρα ορυκτά καύσιμα όπως είναι ο λιγνίτης. Ο δεύτερος είναι ότι οι άπη είναι πολύ πολύ φτηνότερες σε σχέση με άλλα καύσιμα όπως είναι ο λιγνίτης ή όπως είναι για παράδειγμα το φυσικό αέριο. Μην κοιτάτε εδώ που το πληρώνουμε τις άπε όσο τον φυσικό αέριο, γιατί μεσολάβησε ο Χατζηδάκης και οι νόμοι, ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, το οποίο θεσμοθέτησε ο κύριος Χατζηδάκης και γι' αυτό το πληρώνουμε ο Κούκος Αηδώνη. Σε κάθε όμως περίπτωση σκέφτεσαι αμέσως κάτι. Ας πούμε, γιατί ζούμε σε εποχές ταραγμένες, ότι υπάρχει μια κρίση παγκόσμια και ξαφνικά σταματούν η ελεύθερη δίωδος διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, λέω, τυχαίο παράδειγμα χρησιμοποιώ. Και ξαφνικά η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Δεν έχει ενέργεια να βάλει μπρος τα εργοστάσια να παράξουν ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορέσει να έρθει μέχρι τις μπρίζες των σπιτιών μας. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αυτά, να τα συντηρήσουμε αυτά τα μηχανήματα και να έχουμε μια καβάντζα, να το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ, ώστε σε περίπτωση που τα χρειαστούμε να μην κατεβάσουμε τους διακόπτες. Γιατί θα πρέπει να τα καταστρέψουμε αυτά. Ας πάνε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα σε αυτές τις ειδήσεις που θεωρούνται βασικές ειδήσεις. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χθες, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, γνωστοποίησε τη μεγάλη προσοχή, όπως είπε, που αποδίδουμε, η ελληνική κυβέρνηση εννοείται, στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική, είπε, εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Σας το έχω ξαναπεί. Είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Βγαίνει τώρα στις Βρυξέλλες και λέει ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου και να μεταφραστεί άμεσα στη μείωση των τιμών στον ντίζελ και στην βενζίνη. Και τι έχει κάνει 4 χρόνια τώρα. Ως κυβέρνηση εννοώ. Τίποτα. Λοιπόν, πώς θα το εξασφαλίσει αυτό, για παράδειγμα. Και γιατί δεν το εξασφάλισε τόσα χρόνια, αφήνοντας τους καταναλωτές έκθετους τόσο σε διεθνή γεγονότα, όσο και σε κερδοσκοπικά παιχνίδια και μεθόδους καρτέλ της αγοράς. Γιατί. Μόνο μια ματιά στην κερδοφορία των δύο μεγάλων δηληστήριων της χώρας, αυτά τα δύο έχουμε, δεν έχουμε κι άλλα, εδώ που τα λέμε, θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα εν μέσω της κρίσης. Οι κρίσεις, όταν δεν υπάρχει ένα σοβαρό κράτος, είναι ευκαιρία για κέρδη, για πολλά κέρδη. Δείτε μέσα στην κρίση, που υποτίθεται ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες, που είναι μέρος αυτών, αλλά δεν γίνεται την περίοδο που εξωγενείς παράγοντες ανεβάζουν την τιμή των καυσίμων, δεν γίνεται την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο τα δηληστήρια της χώρας να εμφανίζουν αύξηση της κερδοφορίας κατά 70, 80, 90%. Κάτι πάει λάθος εδώ. Κάτι πάει λάθος. Και αυτό που πάει λάθος είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως διάθεση, όχι μόνο δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να παρέμβει προς όφελος των πολιτών, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Πανηγυρίζει για την υψηλή κερδοφορία των μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, πανηγυρίζει για την υψηλή κερδοφορία των εταιριών ενέργειας της χώρας, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ, πανηγυρίζει για την υψηλή κερδοφορία των funds που έχουν μπει παντού, ως δείγμα επιβεβαίωσης της πολιτικής της. Λοιπόν, στο άλλο μεγάλο θέμα της συμφωνίας αυτής, υποτίθεται για το τέλος του τερματισμού του πολέμου της σύραξης στα στενά του Ορμούς, φόβους ότι η συμφωνία αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει το δρόμο στην επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούς μετά την παρέλευση των 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θεωρούν ότι το deal του Ντόναλντ Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικά ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρώτον ήταν ελεύθερη, θέλω να θυμίσω, και μαντέψτε ποιος θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο. Πάντως, για να ξέρετε, ένα δείγμα γραφής ό,τι αφορά τη μάνικα στα βενζινάδικα την έχετε, έτσι. Αναρτημένες είναι οι τιμές, βλέπετε αν έπεσαν, πόσο έπεσαν και πότε έπεσαν. Σε κάθε περίπτωση όμως στις διεθνές αγορές, να ξέρετε ότι το Brent με την ανακοίνωση της συμφωνίας υποχώρησε κατά 2,7%, διαμορφώθηκε δηλαδή περίπου στα $77.40 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 2,96%, σχεδόν 3%, στα $74.52 το βαρέλι. Τώρα, το αν αυτό έφτασε στη μάνικα ή θα φτάσει στη μάνικα ή πότε θα φτάσει στη μάνικα εδώ στην χώρα, μένει να το δούμε. Αλλά είμαι ένα δείγμα γραφής από τις προηγούμενες κρίσεις, το έχουμε. Πάμε σε μια άλλη είδηση. Ίσως από τις πολύ σοβαρές ειδήσεις που θα έπρεπε να κάθε μέρα να οι δημοσιολογούντες και οι δημοσιογράφοι να αναδεικνύουμε. Αφορμή αυτή τη φορά είναι μια εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Όπου οι άνθρωποι τι κάνουν, συστήνουν ένα μέτωπο υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των δανειοληπτών και των χιλιάδων νοικοκυριών που δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο για τους στόκους των δανείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μιλάμε για την απόφαση του Αρίου Πάγου, όπου επί της ουσίας επιβάλλει στις τράπεζες, διατάσσει τις τράπεζες, αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να βρω, να υπολογίζουν τους στόκους όχι με βάση το συνολικό ποσό, αλλά με βάση το μήνα. Έτσι, όπου θα προκύψει μια σημαντική ελάφρυνση του χρέους, της δόσης, της μηνιαίας δόσης. Οι τράπεζες αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου και βάλαν τα νομικά τους τμήματα, το είπαμε σε κάποιες από τις προηγούμενες εκπομπές, με δικανικά τερτύπια, στην κυριολεξία, να βρουν ένα παράθυρο και να μην εφαρμόσουν τον νόμο και να ισχυριστούν ότι για την ακρίβεια ψάξαν, βρήκαν μία διατύπωση εκεί που τους φάνηκε ότι δεν ήταν πολύ σαφής και έτσι πάνω εκεί βασίστηκαν για να βάλουν αυξήσεις από την πίσω πόρτα και επί της ουσίας να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, αλλά στην προχθές την κατάμεστη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθηγητές πανεπιστημίου και κορυφαίοι νομικοί ανέλησαν τους λόγους γιατί η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιδέχεται ούτε ερμηνείες ούτε παρερμηνείες. Έτσι. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων, το ξαναλέω μία ακόμα φορά, και θα πρέπει, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική, έτσι, και όλοι όσοι ομνίουν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ακούμε συνεχώς τα τηλεπαράθυρα, μα αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη, και αυτοί είναι οι κυβερνώντες, θα πρέπει να επιβάλλουν στις τέσσερις συστημικές τράπεζες να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, και αν δεν το κάνουν, να επιβάλλουν κυρώσεις. Όπως και υποπτεύουν των συστημικών τραπεζών, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος, μαντέψτε, στο δημόσιο λόγο του, πήρε ευθέως και ευθαρσώς θέση υπέρ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Σίγουρα μην έκανε κάτι διαφορετικό. Να πάμε λίγο και στη Χαριλάου Κούπ. Εκεί γίνεται το έλεγα να δεις πραγματικά. Μετά τους χαρακτηρισμούς της Άννας Διαμαντοπούλου για γελία προσέγγιση όσον αφορά τα προεκλογικά ανοίγματα προς τον προοδευτικό χώρο του Χάρη Δούκα, ακούστε τώρα, γελία προσέγγιση. Λίγες ώρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο κορυφαίων στελεχών, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοινώθηκε μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης, με θέμα το κράτος δικαίου. Τι κάνει ο κύριος Δούκας, το αυτονόητο κάνει ο κύριος Δούκας. Κάνει αυτό που έκανε και στην δική του προσωπική εμπλοκή, στην πολιτική, διεκδικώντας το Δήμο Αθηναίων. Συνεργάστηκε με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κώστα Ζαχαριάδη και κατάφεραν από το πουθενά να εκπαραθυρώσουν από το Δήμο τον κύριο Μπακογιάννη. Δείξαν δηλαδή, έδειξε στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Αν θεωρεί τον εαυτό σου προοδευτική δύναμη, προφανώς η κυρία Διαμαντοπούλου δεν θεωρεί τον εαυτό της προοδευτική δύναμη, ή μάλλον θεωρεί προοδευτική δύναμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους πάλι ποτέ στελέχη του κυρίου Σιμίδη που έχει δίπλα του κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο θέλετε να σας πω τώρα? Δεν, μην με βάζετε τώρα σε αυτή την ιστορία με την ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ και στα λοιπά. Δεν θέλω, πραγματικά σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις όλο αυτό. Ψυχραιμία, ηρεμία και να επικρατήσει λογική. Τα έχουμε πει 100.000 φορές, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, εγώ μάλιστα το έχω φιλοσοφήσει κιόλα και το έχω πει, ότι μεγάλο μέρος της αριστεράς την ημεταπή πάσχει από αφόρητη ηθικολογία. Καμία φορά πάσχει και από αυτοαναφορικότητα και ναρκισισμό. Η περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ενδεικτική, έτσι, μετά τη φυγή του Αλέξη Τσίπρα. Και ιδίως μετά το comeback του και το rebranding και βάλτε και ό,τι θέλετε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση, την οποία οφείλουν οι πολιτικοί μας να γεφυρώσουν. Μια απόσταση μεταξύ της καθημερινότητας εκεί έξω, των πολιτών, και της καθημερινότητας, για παράδειγμα, ενός εκλεγμένου βουλευτή. Πολύ μεγάλη απόσταση. Και πρέπει οι πολιτικοί να βρουν έναν τρόπο να τη γεφυρώσουν αυτή την απόσταση. Έτσι. Ένας από τους τρόπους, το έχω πει 100.000 φορές, είναι το πλαφόν στη βουλευτική ιδιότητα. Εγώ στο μυαλό μου έχω το πλαφόν να είναι 2 κοινοβουλευτικές θητείες. Από εκεί και μετά να μην έχει δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Μία ιδέα είναι αυτή. Ώστε να τελειώνουμε με το βουλευτή Λύκη. Και κατ' επέκταση να τελειώνουμε και με το παιχνίδι Μουσικές Καρέκλες, όπου πλέον υποχωρεί η πολιτική εναντί αυτού του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αυτό γίνεται πρώτη προτεραιότητα για τους βουλευτές. Πώς θα εκλεγούν, πώς θα καταφέρουν να φάνε τον σύντροφό τους, ο οποίος είναι μέσα στο κόμμα και είναι στην ίδια περιφέρεια, πώς θα καταφέρουν να πλησιάσουν τον αρχηγό και να πάρουν την έγκλη του και τέλος πάντων να τους επιλέξει να τους βάλει στα ψηφοδέλτια, να τους στηρίξει, να τους βγάλει, ενδεχομένως να τους κάνει υπουργούς, υποπουργούς και βάλε. Και το έλα να δεις. Να τελειώνουμε με αυτό το παιχνιδάκι. Να περάσει κάποια στιγμή μπροστά το άλογο μπροστά από το κάρο. Γιατί δεν είναι οι βλέψεις του κάθε βουλευτή το άλογο. Το άλογο είναι οι ανάγκες των πολιτών. Και κανένας δεν πολιτεύεται με το ζόρι, έτσι, σε τελική ανάλυση. Θυμάμαι και τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε ότι δεν παίρνει μισθό υπουργού. Δεν τον έβαλε κανένας να κάνει τον υπουργό. Αυτός σκοτώνεται και από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθεί να βγει και να εκλεγεί. Άμα δεν του αρέσει και άμα δεν του φτάνει ο μισθός, ας αλλάξει δουλειά. Όπως λένε στους πολίτες. Έτσι δεν λένε στους πολίτες. Τους αφήνουν έρμεο στην αγορά χωρίς καμία βοήθεια, να τα βγάλουν πέρα. Όποιον δεν του αρέσει, α σηκωθεί να φύγει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά είναι τα... η επικαιρότητα. Να διαβάσουμε λίγο τα νούμερα της Ελστάτ λένε συστημικά ψέματα ορεοποιώντας την ικτρή καθημερινότητά μας. Καλημέρα σας. Τι λέτε τώρα, καλή μου Περσεφόνη, συγγνώμη και για το καλή μου, απλά είναι έτσι οικειότητας. Τι εννοείτε, δεν λένε ψέματα τα νούμερα της Ελστάτ. Τα νούμερα της Ελστάτ λέγανε ψέματα όταν τα πειράζανε για να κρύψουν το ελληνικό χρέος. Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Τότε λέγανε ψέματα, όντως. Ή μάλλον ήταν πειραγμένα. Τα νούμερα της Ελστάτ δεν είναι ψέματα, λένε την αλήθεια. Και όχι μόνο δεν κρύβουν την καθημερινότητά μας, αλλά το αντίθετο. Αναδεικνύουν την καθημερινότητα. Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας τα νούμερα της υπογεννητικότητας. Πού είδατε το ψέμα σε αυτό. Δηλαδή, θα αποδομήσουμε και αυτά τα οποία είναι υπέρ μας, αν είμαστε από την πλευρά των πολιτών και των αναγκών των πολιτών. Ευτυχώς που υπάρχει η Ελστάτ. Και απαντάμε αριθμούς στα κυβερνητικά ψέματα. Ναι. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει ότι είναι γελίο να βασίζεσαι στη ΣΑΠΕ. Όχι, δεν είναι γελίο ο Θανάσης. Καθόλου γελίο δεν είναι, αν το κάνεις με το σωστό τρόπο. Είμαστε μια χώρα που έχει, δόξα τω Θεώ, τον περισσότερο ηλιοφάνεια το χρόνο, σχεδόν από όλες τις χώρες. Είμαστε μια χώρα που έχει ανέμους, έχει τα μελτέμια το καλοκαίρι. Μπορούμε δηλαδή, κάλλιστα μπορούμε, με σοβαρές πολιτικές, να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Που ξέρετε, καταλαβαίνετε πόσο πολύ μεγάλο θέμα είναι αυτό. Και μπορούμε να την εξασφαλίσουμε και τζάμπα, γιατί η ΑΠΕ είναι τζάμπα.

0: ακόμα και αυτές τις ΣΑΠΕ να τις αποκαθιλώσουμε στα μάτια των πολιτών. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά τη χώρα και δεν προβλέψαμε να έχουμε μπαταρίες για να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Παράγουμε σχεδόν το. Θυμάμαι τώρα, συγχωρέστε με, κάνω λάθος. Το 40% κάποιες ώρες των αναγκών της χώρας σε ρεύμα από ΑΠΕ. Και αντί να τιμολογούμε με το πάμφθινο ρεύμα από τις ΑΠΕ, το τιμολογούμε με το φυσικό αέριο, με το πανάκριο φυσικό αέριο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν. Η Αναστασία μου λέει για τα. Ναι. Ναι, Αναστασία μου, προφανώς το επιδέχομαι, όπως το λες, συντάσσεται μονομαστική, όχι με γενική. Αλλά ο προφορικός λόγος είναι προφορικός. Δηλαδή, έλα εσύ μπροστά εδώ στο μικρόφωνο να μιλάς όπως το κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, δεν είναι. Το μυαλό εκείνη την ώρα δεν μπορεί να κάνει γραμματική τόσο εύκολα. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για την ανορθογραφία μου, τη λεκτική. Πάμε παρακάτω, άλλο ένα. Όταν το βουλευτική, η Αργυρό, το βουλευτή Λίκη, έχει καταλήξει κατά τη εργασία και όχι ανταπόκριση στη Βουλή για να προωθούν τα προβλήματα των πολιτών. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Συμφωνώ απόλυτα. Αργυρό, αλλά το πάω ένα βήμα παρακάτω. Το πρόβλημα το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Φαίνεται καθημερινά. Να περάσουμε σε άλλη πίστα, να περάσουμε στην αντιμετώπιση του. Να βρούμε τρόπους ώστε να μην είναι πλέον επάγγελμα το βουλευτή Λίκη, να είναι μια προσφορά στην κοινωνία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και από εκεί και μετά να έρθουν άλλοι. Ενδεχομένως πιο νέοι, διαφορετικοί άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, ένα σωρό άνθρωποι ικανοί και σπουδαγμένοι υπάρχουν στη χώρα που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν. Δεν είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάθε φορά, 40 χρόνια, 50 χρόνια.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε λοιπόν και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Με καθυστερήσεις ο Κηφισός από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια, Αττική οδό στο ύψος στον κόμμα της Μεταμόρφωσης, λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Εγάλεου και του Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά, Ιθιβών στο Περιστέρι, πάμε πιο κεντρικά, αυξημένη ροή έχουμε στη Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου μικρές καθυστερήσεις, ομαλή η Βασιλής Σοφίας και η Κηφισίας με εξαίρεση στο γυροκομείο, ομαλή και η Μεσογείων με λίγη παραπάνω κίνηση στο ύψος Εθνικής Άμυνας, με καθυστερήσεις Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε γενικές γραμμές είναι καλή η κίνηση που έχουμε έξω.
1: Α, καλό είναι αυτό, καλό είναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Να και ένα καλό νέο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Δεν περίμενα, ομολογώ πως με φνηδίασε αυτό, Σπύρο. Δεν περίμενα να ακούσω κάποια στιγμή από το ραδιοταξί Παρθενών ότι η κίνηση είναι καλή στους δρόμους. Πάμε ένα τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μετά το μουσικό διάλειμμα. Εντάχει λίγο κάποια μηνύματά σας, γιατί είναι πολλά. Ο Λευτέρης ανησυχεί για τις ρογμές, λέει, που διάβασε στην παράσταξη του Κώστα Μπακογιάννη στον Δήμο της Αθήνας. Αποχώρησε, λέει, ο κύριος Τεντόμας. Μην ανησυχείς, Λευτέρη μου, μην ανησυχείς. Θα τους βγάλει έναν μεγάλο περίπατο ο κύριος Μπακογιάννης και θα τις πουλώσουν τις ρογμές. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, Καλλιόπη μου. Γιώργο, τώρα εσύ, αν κατάλαβα καλά, βάζεις θέμα, αναρωτιέσαι από πού χρηματοδοτείται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα η Ελλάς και αυτά τα πανηγύρια που κάνει, όπως λες. Καταρχάς, δεν έχω την ίδια άποψη με σένα, δεν θεωρώ ότι είναι πανηγύρια. Έχει κάνει δύο εκδηλώσεις μέχρι τώρα. Δεν είναι τα πανηγύρια. Στην τελευταία εκδήλωση, σας μείνουμε στην τελευταία, βγήκαν μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολίτες, είπε ο καθένας το πρόβλημα της καθημερινότητάς του. Δεν το θεώρησα καθόλου πανηγύρια. Μια χρήσιμη εκδήλωση είναι. Όλα τα κόμματα θα πρέπει να την κάνουν αυτή την εκδήλωση, να δίνουν το λόγο στον κόσμο, να ακούμε και εμείς τις προτάσεις τους. Οπότε δεν έχω την ίδια άποψη μαζί σου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που χρηματοδοτείτε, κοίταξε, ο νόμος για την χρηματοδότηση των κομμάτων είναι πολύ αυστηρός. Τα κόμματα είναι υποχρεωμένα, φαντάζομαι και, όχι φαντάζομαι, είμαι βέβαιος, και η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Οι λογιστές που ασχολούνται θα δώσουν στην δημοσιότητα, θα καταθέσουν και εκεί που πρέπει όλες τις πηγές χρηματοδότησης, ευρώ το ευρώ, για το πόσο κόστησαν οι όποιες εκδηλώσεις, πόσο θα κοστίσουν στο μέλλον, από πού βρέθηκαν τα λεφτά κτλ. Οπότε μην ανησυχείς. Άμα θες να γίνω και λίγο σκληρός, θα σου πω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα, από το 1 δισεκατομμύριο που κοστίζει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες και δεν τα πλήρωσαν ποτέ. Ή από τα αδιευκρίνιστα του κ. Γεωργιάδη. Ή από τα 500 ευρώ της πεθεράς του κ. Αβραμόπουλου. Χρήμα υπάρχει, μην ανησυχείς, λεφτά υπάρχουν. Αλλά τέλος πάντων, το μην ανησυχείς, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα πρέπει να έχει μια αξιολόγηση. Αν ανησυχείς, και ορθώς ενδεχομένως ανησυχείς, από πού τα κόμματα βρίσκουν χρήματα και κάνουν τις πηγές χρηματοδότησης των κομμάτων, γιατί αυτό είναι η διαφάνεια στη δημοκρατία, είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας, θα έπρεπε πρώτα-πρώτα ως κράτος να ανησυχούμε για αυτά που σου προείπα. Πώς δύο μεγάλα κόμματα που κυβερνούν χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες και δεν θα τα πληρώσουν ποτέ. Πώς κάποιοι υπουργοί πιάνονται με αδιευκρίνιστα και απλά οι δικαστές τα θεωρούν αδιευκρίνιστα και το συρταριάζουν την υπόθεση. Πώς πιάνονται με αδιευκρίνιστα στα πόθεν έσχες τους και λένε ότι μου τα έδωσε η πεθερά μου και ούτω καθεξής. Έχετε και μια αξιολόγηση στις προτεραιότητες που μας ανησυχούν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νίκο, όχι, δεν απαραίτητο να είναι όλοι οι βουλευτές με 3 μεταπτυχιακά και 1 διδακτορικό. Όχι, βέβαια, το αντίθετο μάλιστα. Επειδή η Βουλή εκπροσωπεί την κοινωνία, προφανώς στη Βουλή θα πρέπει να είναι και άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας. Εργάτες, τεχνίτες. Προφανώς. Μόνο που δεν είναι. Δεν είναι. Λοιπόν. Παρακάτω. Μη βάζεις ετικέτες με τον Παύλο Πολάκη. Είμαι, μην περνάς, πετάς την μπάλα εκτός. Τι είναι, πιο, δεν κατάλαβα. Α, για τα τέτοια. Τι να βάλω ετικέτες, δεν βάζω καμία ετικέτα. Μπορεί να είσαι με όποιον θέλεις. Τι θα κάνω εγώ τώρα, την πόρτα στο με ποιον είσαι? Όχι, μακριά από μένα. Με όποιον θέλεις μπορεί να είσαι, Γιώργο μου, αλλά σου απαντάω σε αυτό που λες. Που βάζεις θέμα χρηματοδότησης. Το λέω ευθέως. Πόσο πιο απλά να σου το πω. Λοιπόν. Μια που το λες, Γιώργο, και λες για το κόμμα του κ. Τσίπρα, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την ανάρτηση του ιστορικού και ακαδημαϊκού του κ. Αντώνη Λιάκου, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας από αυτούς που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, ο οποίος ασκεί κριτική στην εξαγγελία του κ. Τσίπρα και της Ελλάς για την κατάργηση των πανεπιστημιακών εξετάσεων. Θα συμφωνήσω με τον κ. Λιάκο σε κάτι, σε ένα μέρος της κριτικής που ασκεί στον κύριο Τσίπρα. Ότι το θέμα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο θέμα. Ότι όταν εξαγγέλλεις την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να το συνοδεύεις από την πρότασή του σου για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θα πρέπει να έχεις την πίσω πλευρά του μυαλού σου ότι αυτός ο θεσμός των εξετάσεων, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο που κάθε 3-4 χρόνια αλλάζει και κάθε κυβέρνηση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει χτίσει δεκαετίες τώρα ένα ολόκληρο κόσμο που διαβεί γύρω από αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα πολύ πολύ σύνθετο πρόβλημα. Και όταν το ανοίγεις αυτό το πρόβλημα ως εξαγγελία, θα πρέπει να περιγράφεις και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το αντικαταστήσεις. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε την υγεία. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός των εξετάσεων σε κανένα από τα υπόλοιπα κράτη. Υπάρχει, μάλλον υπάρχει, αλλά είναι με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Μπορούμε να δούμε, οι άνθρωποι υπεύθυνοι, οι ακαδημαϊκοί, μπορούν να καθίσουν μια επιτροπή, αν υπήρχε σοβαρή πρόθεση από την εκάστοτε κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το όντως πολύ ψυχοφθόρο και πολύ έξοδο σύστημα και για τους γονείς, αλλά και ψυχοφθόρο για τα παιδιά μας. Θα καθούσαν, θα καθόταν να βλέπουν να ξεπατικώσουν από τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη κάποιες ιδέες, να τις φέρουν, να τις μεταφέρουν στα ελληνικά δεδομένα και με βάση τα ελληνικά ισχύοντα, και να κάναμε μια σοβαρή συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Λοιπόν, οπότε σας είπα ότι εν μέρη συμφωνώ με την κριτική που άσκησε ο κύριος Λιάκος στην εξαγγελία αυτή. Λοιπόν, πάμε στα. Πήγε και 42. Πάμε λίγο στα ό,τι να είναι. Μην τα αφήσουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με τι άλλο. Με τον Πρωθυπουργό μας και το πόσο κάνει. Εγώ το λέω πόσο κανεί, γιατί είναι στα αγγλικά στα γκρίγκλις το πόσο κάνει και το νι, το εψινογιώτα είναι με. Οπότε πάμε στο πόσο κάνει, την πλατφόρμα αυτή. Ξέρεις, σας είπα και χθες, μπαίνεις, βάζεις τυρί ρύζι καμπά και σου βγάζει τυρί στον Βασιλόπουλο στα Πατήσια, γάλα στο Καρφούρ στην Πάτρα και... και εσύ τρέχεις να ψωνίσεις. Για πάμε τώρα να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου. Όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Θα το πω τώρα, συγγνώμη, συγχωρέστε. Ο σεβασμός μου προς τους θεσμούς είναι απεριόριστος, αλλά τέτοια παπάντζα δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. 36 χρόνια δημοσιογραφώ, τέτοια παπάντζα ποτέ. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Να ξεκινήσω καταρχάς από αυτό που ακούσατε. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Κυριακό, έχεις κατεβάσει το πόσο κάνεις στο κινητό σου και κοιτάς πόσο κάνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αλήθεια τώρα. Έχεις κάνει τέτοιο πράγμα. Να το δω και να μην το πιστέψω, πρώτον. Δεύτερον, πώς ακριβώς πιέζεται η αγορά. Δηλαδή, τώρα τα σούπερ μάρκετ που ξέρουν ότι μπορεί ο πολίτης να μπει στο πόσο κάνει.gr και να δει, για παράδειγμα, ότι η μπύρα στον ΑΒ Βασιλόπουλο στο Κυψέλη κάνει 2,50. Ενώ στο Καρφούρ, στον Ταύρο, κάνει 2,45 και γι' αυτό το λόγο πιέζεται η αγορά και λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν εδώ. Ή μας δουλεύεις κανονικότατα σε σημείο που δεν έχει δουλέψει ποτέ κανένα, ή είσαι πέραν του κόσμου τούτου. Διάλεξε τι από τα δύο θες. Διάλεξε. Εγώ αυτά τα δύο βάζω. Αυτά τα δύο βάζω. Λοιπόν. Επανέρχομαι, γιατί επανέρχεστε και εσείς στα μηνύματα. Ναι, Μαρία, ο Γιώργος όντως είναι πονηρός. Αλλά το ξεκαθάρισε. Ο Γιώργος στηρίζει τον Πολάκη και γι' αυτό γράφει όσα γράφει. Τι ας πω, Γιώργο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία. Τα έχω πει 100.000 φορές. Αυτή τη διελκυστίδα δεν θέλω να μπω καθόλου. Μακριά. Α, φαγωθείτε, σκοτωθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Τέλος. Λοιπόν, πάμε ένα δεύτερο ηχητικό. Μια που λέγαμε τόση ώρα για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, πάμε ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Από την τρίτη διεθνή διάσκεψη του ΙΝΑΤ στη Λευκοσία. Εκεί έκοψε ένα μικρό απόσπασμα. Ο λόγος είναι γιατί πραγματικά είναι ένα μικρό απόσπασμα που μπορεί να καταλάβει κανείς πολλά. Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Πρώτα οι φτωχοί για το καλό όλων. Άρα το κρίσιμο είναι να πείσουμε τους πολίτες, τους οποίους απευθυνόμαστε, ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το το οποίο δεν θα είναι ωφέλιμο μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας μας.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, θέλετε κακοπροαίρετος, κακοπροαίρετος. Τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και από την αριστερά τα έχουμε ακούσει, και από την Σοσιαλδημοκρατία τα ακούμε, και από το Πασόκ τα ακούμε. Αυτά τα γενικόλογα, είμαστε με τους πολλούς, είμαστε με τους φτωχούς, να τους προστατεύσουμε κτλ. Ωραία. Πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό αυτό. Πώς θα τους προστατεύσουμε? Πώς? Ας πούμε, ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα fans, οι servicers, τα κόκκινα δάνεια, τα χρέη στην εφορία. Να πούμε πώς θα τους προστατεύσουμε όλους αυτούς. Κάποια έχουν πει, να μην τους αδικήσω, σε κάποια. Αλλά χρειάζεται αυτό το πράγμα το πώς αφηνήσουμε. Να το κατεβάσουμε σε δημόσιο διάλογο. Να ακούσουμε τους πολίτες, τις αγωνίες τους. Να το κάνουμε πολιτικές. Να εξομολογηθούμε τις πολιτικές αυτές στον κόσμο. Και να τους ζητήσουμε να ψηφίσει. Και κυρίως, οι πολιτικές αυτές να έχουν μια σύνδεση με την πραγματικότητα. Τι εννοώ? Δεν έχει νόημα να εξαγγέλεις πομφόλιγες, όσο καλές και να είναι, οι οποίες δεν θα γίνουν πράξη, γιατί θα βρεις απέναντί σου την Άρτα και τα Γιάννενα. Τους Σόιμπλε, τους Μόιμπλε, τους Γερούν Γερά, όλο τον πλανήτη. Οπότε οι προτάσεις που κάνεις πρέπει να είναι εφικτές. Δεν έχει νόημα να πέσει το βράχο σε 6 μήνες. Θα την πληρώσεις χειρότερα. Ακρίβεια. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις με μια αγορά που λειτουργεί κατατελοποιημένα, που 3-4 φαντς έχουν μπει από το χωράφι μέχρι το σούπερ μάρκετ το ράφι? Τι θα κάνεις? Πώς θα τους διώξεις από τη χώρα? Με ποιον τρόπο? Πώς θα τους αναγκάσεις να ρίξουν τις τιμές? Και εκεί υπάρχουν προτάσεις, η μείωση του ΦΠΑ για παράδειγμα. Γενικά μιλάω, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε για τα υπόλοιπα κόμματα. Γενικά μιλάω. Γενικά χρειάζεται μια σοβαρότητα στην πολιτική ζωή του χώρου και στα πολιτικά κόμματα, ώστε να μπορέσει να πιστεί και ο κόσμος. Αν πιστεί ο κόσμος, εγώ πιστεύω, πείτε ότι είμαι θεροβάμα, αν πιστεί ο κόσμος ότι η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος μεταξύ των κομμάτων και των πολιτών είναι ειλικρινής και έχει σοβαρή βάση, θα σηκωθεί από το καναπέ του. Ο βασικός λόγος που κρατάει τον κόσμο καθισμένο στο καναπέ είναι ότι δεν πιστεύει ότι είναι σοβαρές. Ειλικρινής. Και ότι σε μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι όταν πιάσουν την εξουσία θα το γυρίσουν το... Αυτό. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε την ατάκα του Κώστα Καραμαλή. Ακούστε την, θα τη σχολιάσουμε μετά.
3: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
0: Ποιος είναι υπερβολικά ερωτευμένος με το χρήμα, τον εαυτό του και την εξουσία? Κυριάκο, για πες, ποιος είναι? Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κρατώ και το αγαπήστε τους δοτικούς ανθρώπους. Και αυτό το κρατώ. Τα υπόλοιπα δεν κρατώ τίποτα, αγαπητέ μου Κώστα. Τίποτα δεν κρατώ. Αυτά για τον Γελαϊδόνη και τα εντάξει, okay. Και τα άλλα που έλεγες, δηλαδή, η Μαρτον. Και τη φύση. Δηλαδή, αυτό έχεις να μας πεις. Αυτό έχεις να μας πεις. Θα μας πεις πως είσαι ο βασικός υπεύθυνος της χρεοκοπίας της χώρας και πως άφησες τη χώρα να χρεοκοπήσει και να σκάσει τα χέρια σου? Θα μας το πεις. Θα μας πεις πως παραέλαβες ένα χρέος 160 δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση Σιμίτη και το παρέδωσες στο Γιωργάκη 260 δισεκατομμύρια. Θα μας πεις πως αύξησες 100 δισεκατομμύρια στη διακυβέρνησή σου το χρέος, το ελληνικό χρέος. Θα μας πεις πώς το 2008 είδες την κατάρρευση της Lehman Brothers και ήξερες ότι είναι θέμα μηνών να φτάσεις στην Ελλάδα και να καταρρεύσει η χώρα και εσύ εκείνη την περίοδο αντί να πάρεις μέτρα έκανες ακριβώς το αντίθετο. Δανείστηκες 30 δισεκατομμύρια μόνο αμέσως μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, χώνοντας τη χώρα ακόμα πιο βαθιά στη χρεοκοπία. Και το μόνο που έκανες είναι να πειράζεις τα στοιχεία της Ελστάτ για να μην μας πάρουν χαμπάρι οι φραγκόβλαχοι. Και ήρθε μετά ο καημένος ο Γεωργάκης μέσα στην αφέλειά του για να σκάσει η βόμβα στα χέρια του και να τον φάει μία νύχτα, σε μία νύχτα από τις Βρυξέλλες μέσα στο αεροπλάνο ο Βενιζέλος. Λοιπόν, καλώς πάτε. Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο. Ο αγαπημένος μας Άδωνης είναι και μιλάει για την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου για τα προσωπικά δεδομένα των ομογενών μας. Για πάμε.
4: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου.
5: Του εισαγγελέας εκεί πίσω του πρέπει να κατέβει.
4: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
5: Ναι.
4: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
5: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
4: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
6: Ναι.
4: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
0: Δηλαδή, αν καταλάβετε, να βγαίνει ο πολιτικός, να βγάζει φόρα παρτίδα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και να έχουμε περάσει μια νομοθεσία ώστε να μην έχει κυρώσει ο πολιτικός. Άλλο τίποτα, έχεις να μας πεις, Υπουργέ μου. Για να μην το παιδεύουμε και πάμε από περίπτωση σε περίπτωση και κάνουμε περιπτωσιολογία, περάστε ένα νόμο όπου οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν θα έχουν καμία εμπλοκή με το δικανικό μας σύστημα. Ό,τι και να κάνουνε, θα έχουν το καταδίωκτο. Να τελειώνουμε, μην πάμε σε περιπτώσεις τώρα μία προς μία. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και τους θεσμικούς. Αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά παριστάνουν και τους θεσμικούς. Λοιπόν, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο, 8 με 9. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παπακώστας, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε το Σαββατοκύριακο.
7: ...91 και 4 στο κόκκινο.
8: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
13: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
14: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
15: Η ώρα είναι 9.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πριν ακόμα ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το κλίμα επιβαρύνεται. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει το μνημόνιο ως μεγάλη νίκη, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης. Την ίδια ώρα, η αναβολή του ταξιδιού του J.D. Vance στην Ελβετία δείχνει ότι η διπλωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται ομαλά. Στο μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, το Συμβούλιο διαμηνύει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως επιτυχία. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση, αν και οι όροι της παραπέμπουν περισσότερο σε προσωρινό συμβιβασμό παρά σε πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή της συμφωνίας σχετίζεται με τις επιπτώσεις της συνέχεια των βομβαρδισμών, οι οποίοι θα κρατούσαν κλειστά τα στενά του ορμού, θα έπληκταν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση. Στο ήδη βαρύ κλίμα προστίθεται και η ενόχληση του Λευκού Οίκου για τις Ισραηλινές αντιδράσεις. Ο J.D. Vance έστειλε σκληρό μήνυμα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που επέκρινα τον Τραμπ, λέγοντας πως εάν βρισκόταν στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που έχει απομείνει στη χώρα. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για πληθώρα παραβιάσεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση, η οποία, όπως είπε, προστατεύει την κύρια κατοικία και επαναφέρει τις βασικές αρχές του νόμου 3869. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ανοχή στην ασυδοσία των funds και των servicers και σε υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πληστηριασμοί. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, στυλιτεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα δεδομένα της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της εφαρμογής για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Ενώ υπογραμμίζει καυστικά ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα 46χρονος αναβάτης μηχανής έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες τον έλεγχο της μηχανής του. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Εξασφάλισε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο και την πρόκριση στους 32. Παράλληλα, ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ, ενώ η Ελβετία βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση μετά το 4-1 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στο 1-1 έμειναν Τσεχία, Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Τι παίζει?
2: Τι παίζει.
4: Τι παίζει.
5: Τι παίζει.
6: Τι παίζει.
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Πάμε παρέα έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Φίλιππο Πλιάτσικα και Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Θα ανθίσουμε πάλι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε.

Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει το κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-0609-900. Καλημέρα στο Θωμά, ο οποίος μου στέλνει για το σημερινό συλλαλητήριο. Έχουμε συγκεντρώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το ναυάγιο στην Πύλο. Το είχα σημειωμένο, Θωμά, από την ημέρα που το έστειλες, για να το πούμε σήμερα. Συλλογικότητες, λοιπόν, φίλες και φίλοι σε διάφορες πόλεις της χώρας συγκεντρώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το κάλεσμα είναι στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει κατά πάσα πιθανότητα πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο κάλεσμα για το συλλαλητήριο, αυτό που επισημαίνεται είναι να μπουν φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. Καλούνται συνδικάτα, η αριστερά, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι κοινότητες μεταναστών, δημοτικές κινήσεις, κινήσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων να δώσουν μαζικά και ενωτικά αυτή τη μάχη. Καλημέρα και στη Δάφνη. Μας έστειλε μήνυμα καλημερίζοντάς μας καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στο στούντιο. Δάφνη, πότε θα έρθεις και εσύ εδώ στο στούντιο? Δεν θα ξεκινήσω σήμερα με το μετρό, Παναγιώτη, παρότι έχω μεγάλη ανακούφιση από την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής αύριο. Θα ξεκινήσουμε από της αστικής συγκοινωνίας, ό,τι έχει να κάνει με τα ΚΤΕΛ. Πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία, η οποία αποκάλυψε προημερών τα 2 πρόστιμα που επέβαλε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για παραβίαση όρων τη Σύμβαση Παραχώρησης Συγκοινωνιακού Έργου σε 43 λεωφοριακές γραμμές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Τι αφορούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά από σχετική εισήγηση του ΟΣΕΘ, ο οποίος, θυμίζω, έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της στήρησης όσων προβλέπονται στη Σύμβαση. Έχουμε αφορμή για τα 2 πρόστιμα... ύψους 4.000 ευρώ το καθένα. Ήταν τα αλλεπάλληλα αυτά περιστατικά ανάφλεξης σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Στην κοινή υπουργική απόφαση, λοιπόν, αναφέρεται πως το πρώτο πρόστιμο αφορά στην πραγματικότητα το ότι τα ΚΤΕΛ αρνήθηκαν να δώσουν εγκαίρως όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν προκειμένου να γίνει έλεγχος για αυτά τα περιστατικά ανάφλεξης στα λεωφορεία. Και το δεύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε καθώς διαπιστώθηκε σε έλεγχο που έγινε πως υπήρχε λεωφορείο το οποίο κυκλοφορούσε χωρίς να διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ.

μετρό επαναλειτουργεί αύριο, αλλά αύριο έχουμε και νέο αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων για 6 ώρες στο πλαίσιο εργασιών κατασκευής του flyover. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό από την κοινοπραξία του έργου, από τις 11 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της επόμενης θα υπάρξει αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική προς αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Θα γίνουν εργασίες, οπότε τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου στην περιφερειακή οδό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων, οπότε καλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις σημάνσεις που θα υπάρχουν. Στα της τοπικής αυτοδιοίκησης πάμε στο Δήμο Παύλου Μελά και στην απάντηση της διοίκησης Ασλανίδη στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης από τη δικούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνο Πάντση. Σε δήλωσή του λοιπόν ο κύριος Ασλανίδης, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, λέει πως η επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου δεν ήταν κεραυνός συνεθρία, ούτε βόμβα. Λέει πως οι διαφοροποιήσεις του ήταν συνεχείς από την πρώτη ημέρα και πως εξέφραζε αποκλίνουσες απόψεις σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της διοίκησης, τις προτεραιότητες του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υπηρετεί τη συλλογική προσπάθεια. Αναφορικά με τα όσα καταλογίζει στην επιστολή του ο κύριος Πάντση στη διοίκηση, ο Δήμαρχος απαντά πως απέχουν πάρα πολύ από την αλήθεια. Θυμίζω εδώ πως στην επιστολή που έκανε γνωστή την ανεξαρτητοποίησή του είχε πολύ σκληρές κατηγορίες κατά της διοίκησης για τις ενέργειές της ο κύριος Πάντσης. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της ισχυρίζεται πως κινείται σε όλα τα επίπεδα με διαφάνεια και νομιμότητα και προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα χρόνια που είχαν βαλτώσει στον τόπο. Στο Δήμο Καλαμαριάς τώρα είχαμε σύσκεψη εργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επόμενη φάση του αλιευτικού καταφυγίου στη Νέα Κρίνη, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Η διαδικασία ξεκίνησε μετά από τα προβλήματα, θυμίζω, που είχαν εντοπιστεί από επαγγελματίες αλλοίης στα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, σχετικά με την προστασία των σκαφών μέσα στην λίμενο Λεκάνη. Στη συνάντηση λοιπόν εξετάστηκαν τα τεχνικά δεδομένα του έργου. Επισημάνθηκε ότι κατά τις τροποποιήσεις της μελέτης πριν από την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφαιρέθηκαν ορισμένες παρεμβάσεις που πλέον κρίνονται αναγκαίες. Συμφώνησαν οι φορείς σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αξιολόγηση και υλοποίηση πρόσθετων τεχνικών παρεμβάσεων, με έμφαση την ανθεκτικότητα της υποδομής απέναντι στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Τώρα πάμε στην Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης που εκφράζει την αντίδρασή της στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας πως ο νέος κώδικας ενισχύει την εμπορευματοποίηση της κατοικίας και της δημοτικής περιουσίας μεταφέροντας το βάρος στους ενοικιαστές. Σε ανακοίνωσή της καταγγέλει τη διατήρηση της πρακτικής ίσπραξης φόρων και τελών ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος, υπογραμμίζοντας πως στην πράξη οι επιβαρύνσεις μετακυλίονται στους ενοικιαστές που έχουν περιορισμένη δυνατότητα διεκδίκησης απέναντι στους ιδιοκτήτες, και παράλληλα χαρακτηρίζει προβληματικές τις προβλέψεις για μακροχρόνιες μισθώσεις δημοτικών και περιφερειακών ακινήτων για τουριστικές και επενδυτικές χρήσεις, υπογραμμίζοντας πως δεσμεύεται δημόσια περιουσία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για κοινωνική κατοικία σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης. Πάμε τώρα στην παράταξη αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που με ανακοίνωσή της ασκεί έντονη κριτική στη διοίκηση της περιφέρειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού στον Θερμαϊκό.
χαρακτηρίζοντας την πρόσφατη σύγκληση ειδικής συνάντησης ως καθυσβεριμένη αντίδραση σε ένα πρόβλημα που είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Ο επικεφαλής παράταξης Γιάννης Μιλόπουλος υπογραμμίζει πως ο ευτροφισμός συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες, την κλιματική κρίση και την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι απαιτούνται μέτρα πρόληψης και όχι μόνο διαχείριση των συνεπειών. Αναφέρεται η παράταξη στις προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων για περιορισμό της ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες, δημιουργία ζωνών προστασίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και επανεξέταση μεγάλων έργων στον κόλπο με βάση τις περιβαλλοντικές αντοχές του οικοσυστήματος, και επικρίνει συνολικά τη διοίκηση της περιφέρειας, κάνοντας λόγο για καθυστερημένες αντιδράσεις, φέρνοντας ως παραδείγματα ζητήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης και το παραλιακό μέτωπο.

0: Κλιμάκιο τώρα μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο ανάμεσα στα Μάλγαρα και στο Κλειδί, στο ύψος του Λουδία. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας της σιδερένιας γέφυρας. Αυτό αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της αντιπεριφέρειας. Εντοπίστηκαν φθορές από το κλιμάκιο στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπιστώθηκε πως έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διέλευσης. Θα προχωρήσουν λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, προκειμένου η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της, που είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής, έχουν μεγάλες ανάγκες στο κομμάτι της μετακίνησης, μεσούσης και της καλλιεργητικής περίοδου. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Πάμε στην υπόθεση του 13ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες για τον αναβρασμό που επικρατεί για άλλη μια χρονιά. Γονείς σε σχετική ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν κάνουν λόγο για προσπάθεια συρρήκνωσης του 13ου Γυμνασίου. Εμείς έχουμε καλέσει την πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, την κυρία Αναστασία Βουρλά. Είναι μαζί μας για να μας περιγράψει την κατάσταση. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Βουρλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ακριβώς συνέβη για άλλη μια χρονιά φέτος? Γιατί διαβάζοντας και την ανακοίνωσή σας, καταλαβαίνω πως είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχετε ασχοληθεί, σας έχει απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα και τις προηγούμενες χρονιές. Ποια είναι λοιπόν τα δεδομένα για φέτος σε σχέση με τις κατανομές των μαθητών?
1: Τα δεδομένα είναι ότι ήταν και τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή η Α Γυμνασίου πάλι συνεχίζει να είναι με ένα τμήμα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί τα παιδιά των δημοτικών, των γύρω δημοτικών, σκορπίζονται σχεδόν σε όλα τα γυμνάσια του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος.
0: Παρότι το 13ο είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
1: Ναι, ναι, παρόλο που το 13ο είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που μεταφέρονται μακριά σε σχέση με το σπίτι τους, δυσκολεύοντας προφανώς και την καθημερινότητα και τη δική τους και τις οικογένειες, γιατί υπάρχει μία επιλογή συγκεκριμένη από την πλευρά της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης? Πώς προκύπτει το ζήτημα?
1: Φεύγουν, υπάρχουν παιδιά που μετακινούνται πιο μακριά από εμάς, περνώντας ας πούμε την Εγνατία, που είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος δρόμος, και επίσης και σε άλλα σχολεία που είναι ακόμη πιο μακριά, βάζουμε μέσα και τον παράγοντα βάρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Σχολική τσάντα, η οποία είναι ασήκωτη.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποιο είναι το επιχείρημα που επικαλείται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης?
1: Ότι έτσι γίνεται η κατανομή.
0: Ναι, με ποια κριτήρια σας εξηγούνται τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι κατανομές? Το ρωτάω αυτό γιατί και από την ανακοίνωσή σας, πέρα από το κομμάτι του τόπου κατοικίας, αυτό που μας περιγράψατε δηλαδή μόλις, ότι υπάρχουν παιδιά που μετακινούνται καθημερινά σε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που θα μπορούσαν αν φοιτούσαν στο 13ο, υπάρχουν και περιπτώσεις, λέτε στην ανακοίνωσή σας, παιδιών που ενώ τα αδερφάκια τους πηγαίνουν σε σχολικά συγκροτήματα που είναι κοντά στο 13ο, αυτά αναγκάζονται να φοιτούν σε άλλα σχολεία πιο μακριά.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω να σας το πω πώς ακριβώς γίνεται. Είναι και για μας περίεργο.
0: Έχετε ζητήσει απάντηση από την πλευρά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης?
1: Πιθανότατα ότι έχει γίνει κάποιο λάθος από το σύστημα.
0: Για
1: κατανομή των μαθητών.
0: Επειδή μας λέτε ότι αυτή η υπόθεση σας έχει απασχολήσει και τα προηγούμενα χρόνια, στις διαμαρτυρίες σας, στις επισημάνσεις σας, στις ανησυχίες σας, έχει απαντήσει, έχει μπει στη διαδικασία να απαντήσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης? Έχει υπάρξει κάποια επιστολή, κάποια συνάντηση, κάποια απάντηση για να σας απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα που θέτετε?
1: Ε, έχει υπάρξει.
0: Έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία.
1: Ναι. Αλλά οκ. Okay. Χωρίς, ας πούμε, κάποια σαφή απάντηση.
0: Οπότε εσείς σε ποιες κινήσεις προσανατολίζεστε με βάση τα δεδομένα αυτά?
1: Εμείς έχουμε...

0: τη συνθήκη και στα παιδιά και σε εσάς τους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.
1: Μας έχει φέρει τρομερή αναστάτωση. Κάθε τέλος σχολικής χρονιάς του Δημοτικού είναι πάρα πολύ επώδυνη, ας πούμε, και τα παιδιά περιμένοντας τα αποτελέσματα, πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Mm-hmm. Και το ίδιο άγχος έχουν και οι γονείς.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, καλώς ή κακώς, μέσα στα σχολεία, μέσα στα δημοτικά. Τα δημοτικά είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών, φεύγοντας από εμάς, έτσι. Δημιουργούνται φιλίες, δημιουργούνται κάποια περιβάλλοντα τα οποία είναι ασφαλή για τα παιδιά, και όταν αυτά σπάνε βία, δημιουργείται ένα ψυχολογικό βάρος.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των οικογενειών να φοιτήσουν τα παιδιά στο 13ο γυμνάσιο.
1: Υπάρχουν. Εμείς κάναμε μια πολύ πρόχειρα, φέτος αναλάβαμε την πρωτοβουλία να κάνουμε, να συλλέξουμε υπογραφές από τα γύρω σχολεία, τα οποία ήταν αρκετές, ας πούμε. Γίνανε βέβαια κάποιες ενστάσεις, κάποιες εγκρίθηκαν, κάποιες όχι. Γι' αυτό και εμείς έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ώστε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας, ακόμη μέχρι τέλους, έτσι έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε αυτό, ακόμη και το Σεπτέμβριο.
0: Θα διεκδικήσετε κάποια επαφή με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να...
1: Θα διεκδικήσουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ. Κυρία Βουλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα παρακολουθούμε τον αγώνα σας και την εξέλιξη.
1: Επίσης, να σας πω ότι έχουν αποσταλεί και στον περιφερειακό διευθυντή και στο Υπουργείο όλα αυτά που σας είπα. Mm-hmm. Και είναι ενήμεροι.
0: Μακάρι να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά σας. Καλή δύναμη στον αγώνα
1: σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας, συνεχίζουμε με δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν φαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό της 83χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής. Αυτό λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες από τις αρχές. Η εικόνα που σχημάτισε η ιατροδικαστής που μετέβει στο σημείο προσδιορίζει το χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης πριν από περίπου 20-25 ημέρες. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει νεκροτομή που θα γίνει στις ορώτης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Η 83χρονη εντοπίστηκε χθες από την κόρη της, η οποία ήταν αυτή που κάλεσε και τις αρχές. Τώρα, ποινή αργίας 2 μηνών επιβλήθηκε στο Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη για την υπόθεση της λειτουργίας του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ο ίδιος την απόφαση, έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή της. Υποστηρίζει πως ως τότε αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δεν είχε αρμοδιότητα για την αδειοδότηση της επιχείρησης, ότι δεν υπέγραψε σχετικές πράξεις και δεν είχε ευθύνη για τον έλεγχο των τεχνικών προϋποθέσεων λειτουργίας του Λούνα Πάρκ.

Επίσης, σε πλήρη λειτουργία επανήλθε ο βιολογικός καθαρισμός της Νικήτης στη Χαλκιδική μετά το πρόβλημα που προκλήθηκε από διακοπή ρεύματος και τη βλάβη στη βοηθητική γεννήτρια, η οποία τέθηκε αυτόματα σε λειτουργία και υπέστη σοβαρή ζημιά. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, ο κ. Μαλίνης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζει πως ο Δήμος ενημέρωσε έγκαιρα το ΔΔΕ για τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Η καθυστέρηση, ωστόσο, αποκατάστασης είχε ως αποτέλεσμα την υπερλειτουργία της γεννήτριας και τη διαρροή λιμάτων. Εκενώθηκε προληπτικά η παραλία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας λόγω του περιστατικού. Κινητοποιήθηκαν συνεργεία του Δήμου, αντιρρυπαντικός εξοπλισμός και αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Δήμος αναφέρει ότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί, προαναγγέλει επίσης κατάθεση αγωγής κατά του ΔΔΕ, διεκδικώντας αποζημίωση για τις ζημιές στις υποδομές, το κόστος των εργασιών αποκατάστασης και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό. Το λιμενικό ενημερώθηκε για ρύπανση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και ξεκινήσει προανάκριση από τη λιμενική αρχή Νέο Μαρμαρά.

Και κλείνοντας, αθώοι κρίθηκαν ομόφωνα και οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Εγνατίας Οδού που αφορούσε καταγγελόμενη ζημία 12,5 εκατομμυρίων ευρώ από εργασίες στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο είχαν βρεθεί πρώην διοικητικά στελέχη της εταιρείας, επιβλέποντες μηχανικοί και εκπρόσωποι της αναδόχου, με την κατηγορία της απιστίας σχετικά με την πρακτική των ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή την πληρωμή εργασιών μέσω διαφορετικών κωδικών από αυτούς στους οποίους είχαν αρχικά ενταχθεί. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως οι εργασίες είχαν πράγματι εκτελεστεί, είχαν καταγραφεί και είχαν ελεγχθεί και ότι η διαδικασία ακολουθήθηκε με την ταχύτερη πρόοδο του έργου. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι οι εργασίες έγιναν, έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε δόλος πρόκλησης ζημίας στην εταιρεία, με αποτέλεσμα την απαλλαγή των κατηγορουμένων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Με Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλη Φάμελο έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, Δεν είδα μάτια, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλημερίζουμε τους ακροάτες και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Θα πάμε σε μια υπόθεση bullying σε εργαζόμενοι, σε μια επιχείρηση, σε ένα ζαχαροπλαστείο στη Βέρεια. Υπάρχουν καταγγελίες για εργασιακή πίεση, εξώδικα, αμφισβήτηση αδειών. Έχουμε καλέσει τον δικηγόρο Τάσο Παπαγγέλου που χειρίζεται την υπόθεση. Είναι ο νομικός συμπαραστάτης της εργαζόμενης. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Παπαγγέλου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χατζηγεωργίου. Καλημέρα στη συχνότητά σας και στους ακροατές μας.
0: Θέλετε να μας δώσετε έτσι το πλαίσιο, ποια είναι η συνθήκη αρχικά, που βίωνε η συγκεκριμένη εργαζόμενη, πόσα χρόνια δούλευε στην επιχείρηση και τι ακριβώς συνέβαινε.
1: Η συγκεκριμένη εργαζόμενη εργαζόταν το 2017 μέχρι και, προχτές, είχε υποστεί ποικίλων ειδών πίεση ψυχολογική, δηλαδή είχαμε βρει σχέση, είχαμε body shaming, είχαμε μειωτικές αναφορές ως προς την εξωτερική της εμφάνιση, ως προς την ικανότητά της για την εργασία, πράγματα όμως τα οποία δεν ήταν αληθή. Δηλαδή μέχρι και τα σχόλια του body shaming, ας πούμε, ήταν αληθή.
0: Καλά, όταν μιλάμε για body shaming, δεν τίθεται θέμα αν ήταν αληθή ή όχι. Θέλω να πω, όταν είναι body shaming, είναι body shaming.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μιλάμε για εργοδότες οι οποίοι έπαθε, ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, έπαθε σύνδρομο πυχιοκαρπικού σωλήνα. Γιατί είναι κυρίως χειρονακτική εργασία στο εργαστήριο αυτό της ζαχαροπλαστικής. Έπρεπε η γυναίκα να κάνει εγχείρηση. Ο εργοδότης της έλεγε, όχι, δεν θα κάνεις. Δηλαδή, λες και έχει εξουσία στη ζωή και στη σωματική αικαιρεότητα του εργαζόμενου. Με τα πολλά προσπάθησε, αυτό φυσικά της άσκησε ακόμα περισσότερη ψυχολογική πίεση, γιατί είναι και, είχε και δύο παιδιά, εν πάση περιπτώσει, γυναίκα ανήλικα, δεν μπορούσε να μείνει ανάπηρη, οπότε της πρότεινε ο φιλές πλαγνός της εργοδότης, ότι κοίταξε, άμα θέλεις, θα σ' αφήσω να κάνεις την εγχείρηση, που πάει να πει να είσαι και καλύτερη εργαζόμενη, έτσι, να είσαι πιο παραγωγική, αλλά θα καθίσεις μόνο ένα μήνα για υποθεραπεία και για τον επόμενο χρόνο δεν θα πάρεις κανονική άδεια. Και η δυστυχής εργαζόμενη το δέχτηκε. Και πήγε, έκανε την εγχείρηση και μετά για ένα χρόνο δεν πήρε ούτε μία μέρα κανονική άδεια.
0: Μπορεί να γίνει αυτό?
1: Όχι βέβαια, τέλος παράνομο.
0: Πώς διασφάλισε ο εργοδότης ότι δεν θα πάρει η εργαζόμενη του ένα χρόνο άδεια?
1: Με τον τρόμο και με τον φόβο, με το ότι θα απολυθεί έτσι και το ζητήσει.
0: Πότε έγινε η εγχείρηση?
1: Το 2023.
0: Στην ηλικία είναι η εργαζόμενη.
1: Και πέρασε λοιπόν όλος αυτός ο χρόνος. Και δεν ήταν, σας λέω, το μόνο. Ήταν συνεχής βρισχές, ήταν συμπεριφορά, ήταν σκύλος. Έλα εδώ, πήγαινε εκεί, φέρε αυτό, κάνε εκείνο. Βρισχές. Έτσι που δεν θέλω να τις πω τώρα, ας πούμε, στο
0: προφανώς, να είμαστε προσεκτικοί.
1: Μπροστά σε όλες τις υπόλοιπες εργαζόμενες, υποβάθμιση του αντικειμένου, ήταν μία από τις παλιές, οπότε έπρεπε να έχει, ας πούμε, τα πιο τεχνικά αντικείμενα στη δουλειά της και την είχε υποβιβάσει σε βοηθό της καθαρίστριας. Πάρε αυτό, πάρε αυτό το βαρύ, πάρε αυτό το βαρύ πράγμα, τις βαριές δουλειές της ανέθετε, ενώ ήταν έγκυος.
0: Μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη άρα συνθήκη, ναι, κύριε, ναι, Παπαγγέλου.
1: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Όταν έχουμε bullying δεν είναι μια στιγμιαία κατάσταση και όταν έχουμε εξώθηση σε παρέτηση είναι μια συμπεριφορά η οποία συνεχώς εκτρακίνεται. Βέβαια περιττό να πούμε ότι ο εργοδότης ήταν άντρας, έτσι. Αλλά αυτό δείχνει αφενός το πώς αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες, οι άντρες, πάρα πολλές φορές όταν έχουμε εξουσία επάνω τους. Και επίσης δείχνει γιατί είναι τόσο σκεπτικές, γιατί έχουμε οι νέες γυναίκες για να γεννήσουν και γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Εφόσον φοβόταν κάθε μέρα, ας πούμε, πω θα με διώξουν, πω θα χάσω τη δουλειά μου κτλ. Δεν της δίναν όλες τις υπερορίες, δεν της δίναν όλες τις μέρες αδείας. Έπρεπε να πάρει άδεια για να πάει να κάνει κοντά με εγχείρηση. Έπρεπε να πάρει άδεια για να πάει να κάνει τη χωρική τύπου Β. Και δεν της τη δίνανε.
0: Τι ηλικία οι εργαζόμενοι?
1: Νέα κοπέλα είναι, δεν μπορώ να το φέρω προσωπικά δεδομένα. Νέα κοπέλα.
0: Ωραία. Αντέδρασε, υπήρξε κάποια αντίδραση από την πλευρά της εργαζόμενης απέναντι σε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς και τις συμπεριφορές?
1: Ναι, κάποια στιγμή δεν άντεξε, κάποια στιγμή ετέθη και από όλη αυτή την πίεση τέθηκε σε κίνδυνο και η δεύτερη της εγκυμοσύνη. Είχε κατασχεθεί αιμορραγία αναγκαστική, ένα χρόνο δηλαδή, και έμεινε εκτός εργασίας. Πέραν αυτού, συνέχισαν αυτές οι πιέσεις. Κατέρευσαν ψυχοσωματικά. Πήγε σε έναν νευρολόγο λοιπόν, της έβγαλε ο νευρολόγος 6 μέρες άδεια. Την έκτη μέρα της άδειας πηγαίνει σε ένα ψυχίατρο εδώ στη Βέρεια, στο νοσοκομείο της Βέρειας, και η ψυχίατρος δίνει ένα μήνα άδεια. Φανταστείτε σε τι κατάσταση την είχαν φέρει. Mm-hmm. Η γυναίκα δεν μπορούσε δηλαδή να ανταπεξέλθει σε καθημερινές της υποχρεώσεις. Είχε δύο παιδιά. Ο άντρας της, εν τω μεταξύ, δουλεύει στον τουρισμό, είναι μακριά. Ήταν με δύο ανήλικα παιδιά, 2 και 11 ετών, οπότε έπρεπε και αυτή να έχει και έναν τρόπο συμπεριφοράς να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα παιδιά της. Mm-hmm. Όλα αυτά την πιέζαν ποικιλοτρόπως. Η απάντηση του εργοδότη μόλις γνωστοποίησε την άδεια 30 ημερών από τον ψυχίατρο, η οποία ψυχίατρος προς τιμή της διέγνωσε ξεκάθαρα ότι έφταιγε το εργασιακό περιβάλλον, ήταν να στείλει εξώδικο, και αυτό είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια ιατρικά και νομικά δεδομένα. Έστειλε ένα εξώδικο στην εργαζόμενη, έστειλε εξώδικο στην ψυχίατρο του νοσοκομείου, λέγοντας ότι ποια είσαι εσύ που θα πεις πως φταίει, ας πούμε, το μαγαζί και ότι φταίμε εμείς για το ψυχικό νευρικό κρονισμό, ας πούμε, της εργαζόμενης.
0: Συγγνώμη, υπάρχει, θέλω να πω, δεν υπάρχουν, ποια είναι τα όρια του εργοδότη ως προς την αμφισβήτηση ιατρικών γνωματεύσεων? Πώς μπορεί να στοχοποιείται ένας θεράπων, ας πούμε, ιατρός, μία θεράπων?
1: Δεν μπορεί. Κατά καιρούς το ξέρετε και εσείς, εν πάση περιπτώσει, και το έχουμε δει. Μέσα στην έννοια του διευθυντικού δικαιώματος έχει μπει κάθε μπουρδα, ας πούμε, και το κάθε κόμπλεξ καθενός εργοδότη, ο οποίος θέλει να ασκεί φυσική εξουσίαση, ας πούμε, πάνω σε έναν άνθρωπο, σε έναν ανθρώπινο όν. Αλλά το να πάει και να αμφισβητήσει τα δεδομένα της επιστήμης ενός μοναδικού επιστήμονα, τον οποίο εμπιστευόμαστε, εν πάση περιπτώσει, για την ψυχική μας υγεία, όλοι οι πολίτες, εν πάση περιπτώσει, της Κεντρικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Έρχεται και το αμφισβητεί ένας εργοδότης, ο οποίος, ας πούμε, έχει ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Με τι έγκυα δηλαδή το κάτι αυτό?
0: Και τι ακολούθησε?
1: Καλά, η ψυχίατρος απάντησε με τον δικό της τρόπο, δεν χειρίζομαι την υπόθεση για αυτήν. Οπότε αυτή γνωρίζει πως το χειρίστηκε. Εμείς από την άλλη μεριά θεωρήσαμε ότι αυτό το εξώδικο μας εξευτελίζει ούτως ή άλλως, γιατί επιδόθηκε και στη διοίκηση του νοσοκομείου της Βέρειας. Mm-hmm. Ως διαμαγείας. Ενώ την ίδια ημέρα που βγήκε αυτό το εξώδικο ως διαμαγείας, το ΙΚΑ της Βέρειας μας καλεί για να εξετάσει αυτή την άδεια με μια επιτροπή η οποία δεν έχει ούτε ψυχολόγο, ούτε ψυχίατρο, ούτε νευρολόγο, ούτε ψυχολόγο, ούτε ειδικό παθολόγο, τίποτα, κάτι ορθοπαιδικούς κτλ. Οι οποίοι της λέγανε, εντάξει κοπέλα μου, και εσύ γιατί δεν μαζεύεις να πας στο Κιλκίς από εκεί που είσαι και γιατί επιμένεις να συνεχίσεις να δουλεύεις κτλ. Δηλαδή κάτι εξωφρενικά πράγματα, κάτι ορθοπαιδικοί, οι οποίοι θα ανακρίνουν πόρισμα ψυχιάτρου.
0: Συγγνώμη, η θεσμική διαδικασία ελέγχου τέτοιων αδειών από τον ΕΦΚΑ και πώς λειτουργούν οι υγειονομικές επιτροπές δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, θέλω να πω.
1: Θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σκεφτείτε ότι την πρώτη φορά που την κάλεσαν για να περάσει επιτροπή ήταν τη στιγμή που της επιδιδόταν το εξώδικο του εργοδότη και την καλούσαν για να περάσει επιτροπή την ημέρα και την ώρα που θα περνούσαμε από την επιθεώρηση εργασίας την εργατική διαφορά επί της οποίας είχαμε κάνει την καταγγελία 4 έκτου, δηλαδή μια εβδομάδα νωρίτερα. Mm. Ως διαμαγείας
0: την ίδια μέρα.
1: Την ίδια στιγμή όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Η διαδικασία στην επιθεώρηση εργασίας πώς
1: εξελίχθηκε? Έχουμε ζητήσει προθεσμία για να υποβάλουμε υπόμνημα. Καταθέσαμε την αγωγή μόλις. Έχουμε καταθέσει την αγωγή πλέον να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι. Όταν έχουμε εξώδικη σε παρέτηση κατά αυτόν τον τρόπο, ο εργαζόμενος έχει 3 δικαιώματα, ειδικά όταν έχουμε και μονομερή βλαπτική μεταβολή της εργασιακής σύμβασης. Έχει το δικαίωμα να αποκρούσει και να πει ότι όχι, εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι με τους παλιούς όρους που εργαζόμουν. Έχει δικαίωμα να θεωρήσει ότι απολύθηκε και να προσβάλλει την εγκυρότητα αυτής της απόλυσης ζητώντας μισθούς υπερημερίας, ή εάν πλέον δεν θέλει να ξαναεργαστεί εκεί, να θεωρήσει ότι απολύθηκε και να ζητήσει την αποζημίωσή του, τις αποδοχές ημερών αδείας που δεν δοθήκαν, τις υπερορίες του, τα νυχτερινά του κτλ.
0: Παραιτήθηκε η συγκεκριμένη εργαζόμενη από την εργασία της?
1: Όχι βέβαια, δεν παραιτήθηκε. Θεωρούμε ότι αυτός ο εξευτελισμός μας πλέον και με το εξώδικο ενώπιον όλης της Βέρειας πλέον είναι της πράγμαση απόλυση.
0: Προσπάθησαν από την πλευρά της εργοδοσίας να υποβαθμίσουν το περιστατικό και τα όσα καταγγέλλονται από την εργαζόμενη?
1: Όχι, η επιθεώρηση εργασίας μας ζήτησε να καταθέσουμε ένα υπόμνημα, το οποίο υπόμενο θα καταδεθεί τη Δευτέρα.
0: Όχι, ρωτάω για το πώς αντιμετώπισαν ο εργοδότης όταν αντέδρασε η εργαζόμενη.
1: Ο εργοδότης, ναι, ο εργοδότης στο εξώδικό του λέει ότι είναι κακιά οι εργαζόμενοι, ότι δημιουργούσε προβλήματα, ότι είναι ενδεχομένως και τρελή, ότι ενδεχομένως τον παίρνει χάπια από μόνη της, που τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Έχουμε δηλαδή πλήρη απόδειξη από το ιατρικό της ιστορικό ότι φάρμακα, φανταστείτε, της έγραψε φάρμακα ηρεμιστικά καταπραγητικά η ψυχίατρος. Mm-hmm. Για πρώτη φορά στη ζωή της δηλαδή παίρνει τέτοια φάρμακα αυτή η γυναίκα.
0: Πάντως, ακούγοντάς σας, κύριε Παπαγγέλου, αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι για έναν εργαζόμενο, μία εργαζόμενη, να διεκδικήσει το δίκιο του και όταν αισθάνεται ότι υφίσταται mobbing, γιατί περί τούτου πρόκειται, όταν μιλάμε για μία άνηση σχέση ούτως ή άλλως μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων από τη μία, και όταν από την πλευρά και των θεσμών, των αρχών, αισθάνεται ότι υπάρχει, ότι είναι απέναντι. Γιατί αυτό που μας περιγράψατε με τον ΕΦΚΑ, με την επιτροπή, με την άδεια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μοιάζει να είναι στο πλευρό των εργαζομένων που αυτό, δέχονται τέτοιες
1: αυτό συμπεριφορές. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό το καθεστώς, ας πούμε, το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια, είναι κατά της εργασίας και υπέρ των εργοδοτών. Οι εργοδότες όσο πιο μεγάλη οικονομική επιφάνεια έχουν, τόσο πιο πολλές επαφές και επικοινωνίες αποκτούν. Άρα λοιπόν μπορούν να αρχίσουν και να ασκούν διαφόρων ειδών πιέσεις. Ο εργαζόμενος αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάει οπωσδήποτε στο ΣΕΠΕ, στην επιθεώρηση εργασίας, πρέπει να πηγαίνει, πάντοτε να πηγαίνει, και φυσικά να βρει έναν καλό εργατολόγο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος να πολεμήσει για τα εργασιακά του δικαιώματα. Mm. Περιττό να σας πω ότι από την ίδια επιχείρηση έχουν παραιτηθεί πάνω από 4-5 εργαζόμενες, έτσι. Δηλαδή με αυτή τη μέθοδο και με την εξυπνάρα τους και με αυτόν τον τρόπο και με τον αποκλεισμό και με την προσβολή και με την πίεση έχουν καταφέρει 3-4 εργαζόμενοι να παραιτηθούν χωρίς να πάρουν αποζημίωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι modus operandi δηλαδή αυτής της επιχείρησης.
0: Πάντως, σε μία περίοδο, κύριε Παπαγγέλου, που έτσι έχει ανοίξει με ένταση και η κουβέντα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, mm-hmm. και αυτό αφορά και τη σωματική υγεία προφανώς, αλλά και την ψυχική, όπως αυτή που συζητάμε, μας είπατε πως θα μπορούσαν να προστατεύονται οι εργαζόμενοι, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, και αυτό θα πρέπει να κάνουν όντως. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνουμε και όλοι οι υπόλοιποι, όλοι εμείς ως κοινωνία, γιατί υπάρχει μια αυτονόητη υποχρέωση του ίδιου του κράτους, την οποία πρέπει να διεκδικήσουμε να εφαρμόζεται, να προστατεύει τους εργαζόμενους από τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Ακριβώς. Οι φορείς, δηλαδή, ειδικά ο ΕΦΚΑ και ειδικά το Συμβούλιο. Πού ακούστηκε, δηλαδή, η Επιτροπή, πέραν το ότι δεν ήταν νόμιμη η σύνθεσή της, όταν έρχεται να αποφασίσει για κάποια τέτοια νοσήματα, ή και γενικότερα, πού ακούστηκε ο ΕΦΚΑ να πηγαίνει με το μέρος του εργοδότη? Είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή. Αν τα λέγαμε δηλαδή αυτά πριν από 20 χρόνια, ότι θα έρχεται ο ΕΦΚΑ και θα ρωτάει τον εργοδότη, πες μου εσύ καλό αφεντικό, φταίει ο εργαζόμενος? Ναι, φταίει ο εργαζόμενος, και να κινείται κατά των εργαζομένων. Έτσι και το λέγαμε αυτό πριν από 20 χρόνια, δεν το πίστευε κανένας. Και σας λέω πριν από 20 χρόνια. Δεν σας λέω επί κυβερνήσεως Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, που τότε όλοι μας λέγανε θα διώξουμε τους κακόμοιρους τους εργοδότες.
0: Μάλιστα, θα παρακολουθούμε, θα μας ενημερώνετε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, κύριε Παπαγγέλου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για να αναδείξουμε τέτοιου είδους ζητήματα εργασιακού μπούλινγκ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ.

0: Έχει αγχωθεί ο Νίκος Κεφαλάς, αν θα τα προλάβω όλα. Θα τα προλάβω, Παναγιώτη. Θα πάμε και σε τρίτο θέμα σήμερα. Πάμε, φίλες και φίλοι, στον επόμενο μας καλεσμένο για σήμερα. Ο κύριος Πάρης Γιαννούλης, εκπρόσωπος της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, είναι μαζί, μαζί μας στην εκπομπή. Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης και ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης συμμετέχουν και στην φετινή πορεία υπερηφάνειας του Θεσσαλονίκη Pride. Συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη από την αρχή της εβδομάδας στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Pride. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Γιαννούλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χατζηγεωργίου. Καλημέρα και στην όμορφη παρέα σας.
0: Τι σημαίνει για σας η συμμετοχή στο φετινό Pride? Γιατί θεωρείτε ότι η ορατότητα στο δημόσιο χώρο έτσι είναι, παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα σήμερα?
1: Θα σας παραπέμψω στο σλόγγαν με το οποίο κατεβαίνουμε ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης στη φετινή διοργάνωση του Θεσσαλονίκη Pride: ισότητα χωρίς εμπόδια. Παρόλο που το 2024 ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν αίτημα των προοδευτικών πολιτών για πάρα πολλά χρόνια και ήταν και βασικό αίτημα και του κόμματός μας αλλά και της Νεολαίας, μέχρι και σήμερα βλέπουμε συνεχώς να διαστρεβλώνεται το νόημα της ορατότητας, βλέπουμε να κλιμακώνεται μια ρητορική απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, το οποίο εντάξει προφανώς συνδέεται και με την συντηρητικοποίηση της κοινωνίας. Συνεπώς η ορατότητα αποκτάει ακόμα πιο επιτακτική σημασία φέτος, δεδομένου ότι περάσαμε και μια περίοδο όπου είδαμε και κλιμάκωση και στις επιθέσεις εναντίον ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι είδαμε αυτό το πρωτοφανές επεισόδιο όπου 100 άτομα επιτεθήκαν σε δύο τρανς άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Ναι, συνεπώς, το 2024, πριν δύο χρόνια, ναι.
1: Ναι, το 2024, συγγνώμη, πριν δύο χρόνια. Συνεπώς η ορατότητα και η ανάγκη προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι υψηλά στη δικιά μας την πολιτική ατζέντα. Γι' αυτό κατεβαίνουμε σήμερα και για άλλη μια φορά στην πορεία περηφάνειας του Θεσσαλονίκη Pride συντεταγμένα, πολιτικά πάντα, και με την ελπίδα ότι όσο περνά ο καιρός δεν θα χρειάζεται να βγαίνουμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα.
0: Άρα εκτός από γιορτή και πολιτική διεκδίκηση κατά βάση το Pride.
1: Κοιτάξτε, νομίζω περισσότερο πρέπει να δώσουμε έμφαση στο δεύτερο. Το Pride, η ιστορία του Pride ήταν μια ιστορία πολιτικού κινήματος, το οποίο δημιουργήθηκε για την διεκδίκηση δικαιωμάτων ορισμένων κοινωνικών ομάδων που βρισκόταν στο περιθώριο. Από τις εξεγέρσεις στο Stonewall μέχρι και τα μεγάλα απελευθερωτικά κινήματα του 1968 σχετικά με το ζήτημα και όχι μόνο των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και με ζητήματα ταυτότητας, με το φεμινιστικό κίνημα, γενικότερα με δράσεις και κινήματα τα οποία διεκδικούν μια σειρά από δικαιώματα. Αυτό είναι θεμελιακό κομμάτι και της πολιτικής μας και της ιδεολογικής μας ταυτότητας προφανώς, αλλά αποτελεί και έναν τρόπο για να μπορέσουμε να βρεθούμε σε επαφή με τα τμήματα της κοινωνίας τα οποία δεινοπαθούν. Παρόλο που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και για τον άμα των ομόφυλων ζευγαριών και υπήρχαν και λοιπές διατάξεις, ακόμα και σήμερα βλέπουμε διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Ένα γκέι ζευγάρι δεν μπορεί να βγαίνει ακόμα στον δρόμο ελεύθερα. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην νομοθετική πρωτοβουλία και στο πώς αυτό φαίνεται στην κοινωνία. Οι κοινωνικές αντιλήψεις δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Και γι' αυτό το Θεσσαλονίκη Pride αποτελεί ένα μνημείο για την προσπάθεια αυτή να αλλάξει η κοινωνική αντίληψη που έχουμε.
0: Το κλίμα το φετινό στη Θεσσαλονίκη πώς το περιγράφετε? Γιατί είχαμε και συγκεντρώσεις κατά του Pride τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχαμε ρητορική μίσους να εκδηλώνεται και στο Απιθύτα. Είδαμε τη σημαία του Pride να κατεβαίνει από το Απιθύτα. Είδαμε χορηγούς που παραδοσιακά είχαν στηρίξει το Pride να αποσύρουν τη χορηγία τους φέτος. Τι δείχνουν όλα αυτά τα περιστατικά για το επίπεδο αποδοχής σήμερα?
1: Κοιτάξτε, γενικά η Θεσσαλονίκη δεν αποτελούσε και ποτέ ένα πεδίο όπου ήταν ηγεμονικός ο προοδευτικός λόγος. Τώρα το ότι μέσα σε μία εβδομάδα γίνανε αυτή η κατάπτυστη συγκέντρωση από μέλη ακροδεξιών και φασιστικών οργανώσεων που μιλούσαν για μια δήθεν προάσπιση της παραδοσιακής οικογένειας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και το ότι βανδαλίστηκε η σημαία του Pride που ήταν αναρτημένη μέσα σε χώρο του Πανεπιστημίου, προφανώς είναι κάτι ανησυχητικό. Αλλά και πάλι ευθύνη και χρέος όλων των δημοκρατικών πολιτών της πόλης και όλων των προοδευτικών πολιτών της πόλης είναι να μαζικοποιήσουμε τη φετινή πορεία του Pride και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα αντίστασης και αλληλεγγύης απέναντι στο φόβο. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί κρινόμαστε όντως πέρα από τις δηλώσεις στήριξης των θεσμών προκειμένου του Pride και για το πώς παρεμβαίνουμε και όταν διατυπώνονται και δημόσια συμπεριφορές και ρητορική για αποκλεισμό, για μυθισαλλοδοξία, για ομοφοβία, για τρανσφοβία. Πρέπει να παίρνουμε θέση απέναντι σε όλα.
1: Αυτή τη στιγμή το Pride δεν αποτελεί μόνο ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας και να στηρίξουμε έναν αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λόγω μιας επικυριαρχίας και του συντηρητικού, τέλος πάντων, ενός συντηρητικού ρεύματος στην κοινωνία, αλλά και ενός ακροδεξιού λόγου, ο οποίος ολοένα και καλπάζει και αποκτάει ερίσματα μέσα στην κοινωνία και ιδιαίτερα το πιο ανησυχητικό σε νέους ανθρώπους, το Pride αποκτά έναν διτό στόχο για μας. Αφενός προφανώς ώστε να μπορέσουμε να κάτσουμε και να υπερασπιστούμε ένα κεκτημένο όπως είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά και αφετέρου ένας τρόπος οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις της πόλης, οι οποίες δεν είναι και πολλές πλέον, να μπορέσουν να βρεθούν σε μια συνεννόηση ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τέρας της ακροδεξιάς. Γιατί, κυρία Χατζηγεωργίου, αύριο μεθαύριο θα πρέπει να βρεθούμε εν ώψη μιας πολύ δύσκολης πολιτικής μάχης με το τέρας του φασισμού, το οποίο ξαναέρχεται στη ζωή μας.
0: Mm-hmm. Ραντεβού στο Pride, λοιπόν, το Σάββατο, το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Έλσα Σπυριδοπούλου, κατευθείαν στην παρέα μας για το χρόνο που έχουμε. Έλσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κορυφώνεται το Pride και αρχίζει και η έκθεση βιβλίου, το φεστιβάλ βιβλίου.
0: Να πάρω μπρέλα.
2: Να την πάρει. Γιατί αυτά λέγαμε και με τον Μπάμπη Μπαρμπουνάκη χθες πάλι χαριτολογώντας. Μια βροχούλα φαίνεται ότι θα τη ρίχνει. Τώρα πότε και πώς, ας την έχει κανείς μαζί του. Έναρξη σήμερα λοιπόν και θα πάει μέχρι 5 Ιουλίου. Πλέον λειτουργεί μόνο απογεύματα, το θυμίζουμε για όσους έχουν μείνει στα παλιά, 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Και είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλη Πανεπιστημίου. Κατά τα λοιπά, έχει μπόλικες εκδηλώσεις, ανοίγει και το Μέγαρο Μουσικής με τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις. Βέβαια, η πρώτη θα γίνει στον κλειστό του χώρο, στο ΜΗ1 με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ, Μίλτος Πασχαλίδης Θέατρο Γης, ο Μάνης στο Θέατρο Κήπου, Δίνος Αδίκης και Γιώργος Καρά στο Σόουλ και Σαββατοκύριακο άλλα τόσα. Θα τα πούμε και το απόγευμα στην Ομπρέλα.
0: Σε περιμένουμε. 4 με 6. Ευχαριστούμε πολύ, Έλσα.
2: Χαιρετώ.
0: Με μια ανάσα, το πήγαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πριν ακόμη ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το κλίμα επιβαρύνεται. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει το μνημόνιο ως μεγάλη νίκη, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης. Την ίδια ώρα, η αναβολή του ταξιδιού του J.D. Vance στην Ελβετία δείχνει ότι η διπλωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται ομαλά. Στο μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως επιτυχία. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση, αν και οι όροι της παραπέμπουν περισσότερο σε προσωρινό συμβιβασμό παρά σε πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή της συμφωνίας σχετίζεται με τις επιπτώσεις της συνέχισης των βομβαρδισμών, οι οποίοι θα κρατούσαν κλειστά τα στενά του ορμούς, θα έπληκταν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση. Στο ήδη βαρύ κλίμα προστίθεται και η ενόχληση του Λευκού Οίκου για το Ισραήλ. Ο J.D. Vance έστειλε σκληρό μήνυμα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που επέκριναν τον Τραμπ, λέγοντας πως εάν βρισκόταν στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που έχει απομείνει στη χώρα. Τη δημοσιογραφική συρρήκνωση της χώρας αποδίδει στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου, με αφορμή και τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό, τα οποία χαρακτηρίζονται καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας και καταγράφουν νέο ιστορικό χαμηλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη, υπογραμμίζοντας πως η αντιστροφή της τάσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη και ισχυρό κοινωνικό κράτος με ουσιαστική στήριξη των νέων. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για πληθώρα παραβίασεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση, η οποία, όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελος, προστατεύει την κύρια κατοικία και επαναφέρει τις βασικές αρχές του νόμου 3869. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοχή στην ασυδοσία των funds και των servicers και στα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών, σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πλησιριασμοί. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, στυλιτεύοντας την στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Ενώ υπογραμμίζει καυστικά ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας αποφάσισε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων ΟΤΑ για το Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη λόγω του τραγικού δυστυχήματος του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Επίθεση κατά των Βρυξελών εξαπέλυσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε άρθρο του ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόθεση διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα, αλλά επιδιώκει να ενισχύσει το καθεστώς Ζελένσκι και να το διατηρήσει ως βάση για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Από την πλευρά της Ένωσης σημειώνεται ότι υπήρξαν σύντομες επαφές για τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν συνομιλίες επί της ουσίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, εξασφάλισε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο και την πρόκριση στους 32. Παράλληλα, ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ, ενώ η Ελβετία βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση μετά το 4-1 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στο 1-1 έμειναν Τσεχία, Νότια Αφρική.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψιόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πούμε ότι αργήσαμε να μπούμε γιατί είχαμε μπει στην πλατφόρμα, πόσο κάνει και γιατί κάνει τόσο.
1: Είναι δηλαδή αυτό τώρα, επίτηδες το κάνεις, είναι κωμωδία αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Επίτηδες το κάνεις.
1: Δηλαδή δεν ξέρω ούτε πώς να το χαρακτηρίσω. Ή κωμωδία ή έχει, η ελληνική γλώσσα το λέει ηλαροτραγωδία,
0: ναι.
1: Ή φαρσοκωμωδία το έχουν πει. Δεν γίνεται παιδιά αυτό το πράγμα. Τι πουλάνε στον κόσμο?
0: Τι πουλάνε?
1: Δηλαδή το πόσο κάνει. Έβλεπα λοιπόν μία, καλά το τι χλεβασμός, επειδή τα social media έχουν ακόμα γενικά δυναμική, ναι, ναι, και επιρροή μέσα στην κοινωνία.
0: Και περισσότερο λέει από τα κλασικά.
1: Και περισσότερο βέβαια.
0: Για πρώτη φορά.
1: Έχει γίνει viral, ναι, στην ηρωνία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή διάβαζα μεταξύ των άλλων, τώρα δεν σου λέω όλα, έβλεπα, ναι, ας πούμε μία ανάρτηση που έκανε ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος ο Μπογιόπουλος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ο οποίος μιλάμε, είναι να ξεκαρδίζεσαι στα γέλια με αυτό το πράγμα που περιγράφει.
0: Και καλά έκανε.
1: Έχει βγάλει λοιπόν και με συγκεκριμένα στοιχεία,
0: ναι,
1: ότι όλη την περατζάδα την οποία πρέπει να κάνει ένας συνταξιούχος ή ένας απλός άνθρωπος σε 15 σούπερ μάρκετ, ναι, για να μπορεί να πάρει τα αναγκαία.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει, ξέρω εγώ, από το Σκλαβενίτη, βρίσκει τη φέτα καλύτερα στο Γαλαξία, φεύγει από την άλλη μεριά, πάει στο Γαλαξία, ξαναγυρνάει ας πούμε στο My Market,
0: ναι,
1: που είναι αυτό, και αρχεί για να πάρει τα μακαρόνια και όλο αυτό. Έτσι. Το πράγμα γίνεται, όπου στο τέλος εξαντλείται και δεν γίνεται.
0: Είδες, καταρχάς είναι μια κυβέρνηση που σε βγάζει από το σπίτι, γιατί πηγαίνεις γύρω γύρω στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια αυτό αυξάνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τι δείχνει η Νικόλετα? Να μπήκε η Νικόλετα Τσουραμάνη στην πλατφόρμα.
1: Στην πλατφόρμα.
0: Να είδες, η Νικόλετα.
1: Μα είναι αυτό. Και το φοβερό είναι ότι έχουν.
0: 13,90, τι είναι η Νικόλετα αυτό? Ε? Φέτα, 13,90.
1: Και τι για φτηνή, τι δίνουν αυτοί? Ε? Α, ωραία, τι δίνουν και για φτηνή. Κατάλαβες.
0: Στο καλάτι του νοικοκυριού, Νικόλετα, βάλτε.
1: Λοιπόν, κοίταξε.
0: Θα την προσλάβουν στο Μητσοτάκι να δείχνει. Μα, να βγαίνει κάθε πρωί να
1: το λέει. Χειρότερο είναι ότι βάλανε, θα μου πεις τον βάλανε τώρα, γιατί τη γνωστή αυτή αντίληψη που έχει ο ίδιος. Την παρουσίασε, αυτή την πλατφόρμα την παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: πήγε εκεί πέρα και εμφανίστηκε μπροστά στις οθόνες, ας πούμε.
0: Αυτό χωρίς ίχνος ντροπή.
1: Δεν ντρέπονται λίγο. Ναι, δεν ντρέπονται. Πραγματικά δεν ντρέπονται.
0: Απίστευτο.
1: Είναι το ξεφτιλίκι. Απευθύνονται που σε μια κοινωνία η οποία μαστίζεται από αυτό που βιώνει και τις πουλάνε φούμαρα. Και νομίζουν ότι όλο αυτό το πράγμα θα το δεχτεί.
0: Και νομίζουν ότι απευθύνονται πού, Σωτήρη, σε ανόητους. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
1: Ή τους συμπεριφέρονται στην κοινωνία σαν να είναι εσμός ανοήτων.
0: Ναι, ναι,
1: και ότι αυτοί είναι οι instructors, ας πούμε, της κατάστασης, για να θυμηθούμε της παλιάς εποχής που ήταν δικές μας εκφράσεις αυτές, και ότι την επηρεάζουν επειδή εμείς ξέρουμε τι κάνουμε, έχουμε τη γνώση, έχουμε τα πάντα, έχουμε και τι, εμείς θα σας πούμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Αυτό κάνουν και νομίζουν ότι το τρώει η κοινωνία.
0: Και βγαίνουν μετά, το παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός πρωί πρωί, βγαίνουν και στελέχη μετά και δώσ' του τι ωραία. Όπλο λέει κατά της ακρίβειας.
1: Ναι, όπλο.
0: Άκου φράση. Όπλο κατά της ακρίβειας. Μα δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα?
1: Είναι φοβερό, εντάξει. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Αυτό το πράγμα δηλαδή, επειδή το έχουμε ζήσει, βέβαια θα μου πεις ότι ο ελληνικός λαός έχει φάει πολύ χειρότερα. Ναι, τι να θυμηθούμε? Να θυμηθούμε τι μας λέγανε? Ότι όταν θα γίνει, θα περάσει στους ιδιώτες και θα απελευθερωθεί, ας πούμε, η ενέργεια. Ο Χατζηδάκης,
0: ναι, ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: τα έλεγε.
0: Ούτε ένα ευρώ.
1: Ούτε ένα ευρώ σε αυτό. Να θυμηθούμε τι μας λέγανε παλιότερα για την κινητή τηλεφωνία. ότι όταν περάσει τα χέρια ο ΤΕ και όλα αυτά στους ιδιώτες τελειώνει το μονοπόλιο όλοι.
0: Τώρα μου θύμισες και τον μπαμπά Μητσοτάκη που απέκλεισε αρχικά τον ΟΤΕ,
1: ναι,
0: τον γίγαντα αυτό, να μην είναι στην κίνητη τηλεφωνία, να πάρουν οι άλλοι το φιλέτο και μετά άμα μείνει τίποτε πάρει και εσύ, άσχετα τώρα όπως εξελίχθηκε.
1: Δηλαδή έχουμε ακούσει απίθανα πράγματα, έτσι, για να τα θυμόμαστε, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ. Και πώς αναθυμηθεί και ο έρμος ο λαός με αυτά που βλέπει καθημερινά. Και στο μεταξύ,
0: ναι,
1: αυτό το θαύμα το οποίο προσπαθούν με κάθε τρόπο να το εμφανίσουν, ναι, το καταρρύπτουν όλα τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν και, τα, ναι, και στη δημοσιότητα. Βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελευταίοι σε διαθέσιμο εισόδημα μαζί με τη Βουλγαρία. Πρώτη στον πληθωρισμό. Λοιπόν, πρόσεξε, τι μου έκανε εντύπωση, έτσι. Οι χώρες οι οποίες έχουν κρατήσει τον πληθωρισμό τους τώρα με βάση τα στοιχεία στο επίπεδο του 1%, κανονικό δηλαδή, είναι αναπτυξιακός πληθωρισμός αυτός το 1%, για να μιλήσουμε και με όρους. Το κανονικό δηλαδή, είναι χώρες οι οποίες έχουν υποστεί τεράστια ζημιά, ναι, από την σύραξη, την ενεργειακή σύραξη που έχει προκύψει στην γειτονική τους Ρωσο-Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Νορβηγία, Σουηδία, όλες αυτές οι χώρες εκεί πάνω, Τσεχία κλπ, έχουν πληθωρισμό στο 1%. Πώς γίνεται αυτός ο εισαγόμενος πληθωρισμός να μην ακουμπάει αυτές τις χώρες που είναι άμεσα δίπλα στο πρόβλημα και ακουμπάει την Ελλάδα, ας πούμε, που είναι τόσο μακριά από το πρόβλημα. Όλα τα προβλήματα που υποτίθεται ανακύπτουν και θέλουν να μας το παρουσιάσουν ότι έτσι είναι η αλήθεια.
0: Να σε ρωτήσω, σε πόσα δελτία ειδήσεων αυτό που είπες τώρα και τη σύγκριση
1: δεν θα τα ακούσεις. Δεν θα τα ακούσεις αυτά.
0: Βλέπεις, λοιπόν.
1: Όπως πολλά άλλα δεν θα ακούσεις. Γιατί να τα πούνε.
0: Ακούς τον εισαγόμενο πληθωρισμό, αλλά δεν ακούς τη σύγκριση που έκανες πριν και ούτε πρόκειται να την ακούσει κανένας σε δελτίο ειδήσεων απόψε. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Είναι δηλαδή, αν τα πιάσεις, είναι πάρα πολλά πράγματα που έχεις να σταθείς. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω τι
0: είναι. Είναι πραγματικά αυτό που είπε ο Μητσοτάκης και τελικά το πίστευε. Ότι δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει επικοινωνία. Και να που το κάνει. Έφτασαν οι άθλοι σε σημείο να κάνει η ΕΕΠ μουσείο. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
1: Τι θα εκθέσει το Predator, τι θα εκθέσει.
0: Το Predator είναι φρέσκο, θα τα αφήσει λίγο να μπαγιατέψει. Να δουν τι θα γίνει με την υπόθεση των ιδιωτών. Γιατί είναι και υπόθεση των ιδιωτών τώρα αυτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι, να μπαγιατέψει λίγο, να δούμε τι θα γίνει με τους ιδιώτες. Δεν ξέρει τίποτα η κυβέρνηση για αυτά. Ούτε για συστατικές επιστολές, ούτε για παρακολουθήσεις, ούτε για τίποτα.
1: Όλα αυτά, ξέρεις, διάβαζα μία διαρροή ήταν, ναι, τώρα, γιατί δεν είναι και... Αυτά δεν βγαίνουν έτσι, ξέρεις, επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι κάθονται στο γραφείο τους και αποφασίζουν τι θα πούνε. Διάβαζα σήμερα, ας πούμε, κάτι ότι πια... είναι πολύ πιθανό,
0: ναι,
1: 27 Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: να έχουμε εκλογές,
0: ναι, ναι.
1: Και βγήκε σε...
0: μια Κυριακή που την παίζουν,
1: ναι, ναι, το σήμερα, ναι. Βέβαια, ναι. Έχει, το είδα παντού στο διαδίκτυο και σε όλα τα θεσμικά social, ναι, media, ας πούμε, που μιλάνε για αυτό το ενδεχόμενο, διότι λέει κάποιοι μέσα στο Μαξίμου θεωρούν πια ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή, ναι. Γιατί πρόσεξε πώς το πουλάνε. Να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέτρα, τα οποία δεν είναι άμεσης εφαρμογής, έτσι, ό,τι εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστούν από τον επόμενο χρόνο.
0: Ψηφίστε να εφαρμοστούν.
1: Περίπου αυτό θα πει. Αλλά πάντως είναι, πουλάμε την υπόσχεση και περιμένουμε τις απολαβές. Και να πάμε καπάκι στις εκλογές, για να μπορέσουμε να μην έχουμε κι άλλα ανοιχτά θέματα κλπ. Αυτή είναι η λογική τους και βγήκε ξαφνικά. Υπήρχε σαν σκέψη ότι θα επισπευτούν οι εκλογές, αλλά δεν είχε.
0: Λέγαμε, κοίταξε να δεις τώρα τι μου θύμισες με αυτό. Λέγαμε ότι θα πάει στη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει κάποια μέτρα όπως το 150 για όσους έχουν παιδιά. Θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει τα αρέστα του, ό,τι μπορεί. θα κάνουν δημοσκόπηση να δουν αν έχουν αποδώσει τα μέτρα, τι ανταπόκριση έχουν, και μετά θα πάνε σε εκλογές. Τώρα θα είναι Κυριακή 27, θα είναι 11 Οκτωβρίου, 4, αυτό θα δείξει.
1: Δεν ξέρω γιατί
0: ήδη όμως
1: συμπέσαν όλοι στους
0: 27. Ήδη όμως είδα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χθες που έλεγαν ότι να τα μέτρα της κυβέρνησης αποδίδουν, και γιατί δεν παραδέχεστε κύριοι της αντιπολίτευσης ότι έχει κάνει και καλά πράγματα. Πάει τώρα αλλού η κουβέντα. Το ότι έχει κάνει και καλά πράγματα το έλεγες και χθες προχθές, δεν ναι, το έλεγες. Ναι. Για συνάδελφο που το έλεγε. Να τώρα από ότι. Επειδή το λένε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι αυτό να είναι και γραμμή τελικά.
1: Θα πει αυτά όλα, δεν ξέρεις. Υπάρχει καθοδηγητικό όργανο, ας πούμε. Και στα στελέχη τα κυβερνητικά που βγαίνουν με συγκεκριμένη γραμμή να μιλάνε και να λένε αυτά που λένε. Αλλά είναι και οι δημοσιογράφοι, οι φύλλα προσκύμενοι δημοσιογράφοι, οι φύλλα αμοιβόμενοι δημοσιογράφοι, πες ό,τι θες τέλος πάντων, οι οποίοι παίρνουν κανονικά, επεξεργάζονται, ετοιμάζεται η γραμμή του.
0: Γίνεται
1: στήλουν,
0: το φροντιστήριο και μετά γράφουν άστρα.
1: Και μετά βγαίνουν και λένε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Απλώς επειδή το λέγαμε και χθες προχθές, βλέπω ότι αρχίζει αυτό σιγά σιγά να εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης. Να δούμε τα καλά και τα 1600 το βιβλιάριο, το ότι δεν μπορούν να το ακατάσχετο, ότι εκείνο σηκώνουν πολύ το πόσο κάνει. Ότι να, ότι
1: ναι, είδα και το η ανάρτηση του Υπουργού Επικρατείας του Άκη Σκέρτσου, που καταχαιριάζει την αντιπολίτευση. Ναι. Και τη στάση της, ας πούμε, γιατί την ειρωνεύεται και κοροϊδεύει και απορρίπτει την επαναστατική ψηφιακή υπηρεσία πόσο κάνει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχουν, έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή, εδώ είναι, δεν είναι ότι μας προσπαθούν να μας κάψουν τον εγκέφαλο, που τον έχουν κάψει σε μεγάλο βαθμό. Είναι ότι και οι ίδιοι έχουν πιστέψει το παραμύθι τους ότι πρόκειται για αυτό το έτσι. Εντάξει, εγώ τι να πω. Να πω ότι ό,τι τους φωτίσει, ας πούμε, όποιος θεός έχει ο καθένας.
0: Δηλαδή έχουμε τη στατιστική, έτσι, έχουμε τη σύγκριση. Τώρα έδειχνε η Νικολέτα τη φέτα 13,90, Νικολέτα, έτσι, η φέτα, στο σκλαβενίτι το κιλό. Ναι. Λοιπόν, έδειχνε η Νικολέτα για το Σκλαβενίτη που μπήκε στο πόσο κάνει και κάνει εδώ το σχετικό ρεπορτάζ για την εκπομπή. Λοιπόν, και προσπαθούν να μας πείσουν τι τώρα λέγαμε. Ειλικρινά δεν το χωρέει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Και έρχεται και ο Σκέρτσος και κάνει σκέρτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται και τι δεν γίνεται και γιατί το λέτε και γιατί. Τι να πω. Γιατί δεν μας λένε πόσο πούλησε ο παραγωγός και πώς έφτασε στο ράφι, γιατί δεν μιλούν για την αλυσίδα, να δούμε εκεί, γιατί δεν λένε για έλεγχο, δεν κάνουν έλεγχο. Δηλαδή, έχουμε πει 100.000 φορές, είναι οι σούπερ μαρκετάδες, έχουν μία οίκε, πηγαίνει η οίκε, παίρνει από τον παραγωγό αυτό που παίρνει και του λέει άμα σ' αρέσει, γιατί άμα δεν σ' αρέσει άστο και να, στην αποθήκη, την οποία πληρώνει, γιατί και εκεί λίγοι έχουν τα ψυγεία και τις αποθήκες πια, στους αποθηκευτικούς χώρους, παίρνει όσο θέλει, πουλάει όσο θέλει στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή η δική σου εταιρεία πουλάει στην άλλη δική σου εταιρεία και φτάνει στο ράφι όσο θέλεις και έρχεται ο άλλος και σου λέει πόσο κάνει. Να σου λέει ψιλογαζί δηλαδή.
1: Ο Τάσος ρωτάει αν μάθουμε, λέει, πόσοι δημοσιογράφοι πιόνια δουλεύουν στο Μαξίμου και γύρω γύρω. Τάσο μου, νομίζω ότι αργά το ρωτάς αυτό. Και εδώ τα έχουμε πει και στοιχεία έχουμε δώσει. Τώρα έχει σημασία το ονοματεπώνυμο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο καθένας τουλάχιστον από τους δελφίνους για τις επόμενες μέρες έχουν φτιάξει στρατιά δημοσιογράφων. Αν πάτε δηλαδή για παράδειγμα ο καινούριος δελφίνος που προέκυψε, ας πούμε τώρα για να μην, τώρα δεν είναι θέμα, ούτε προστατεύουμε τους δημοσιογράφους εμείς, γιατί αν φανταστείτε κάτι τέτοιο δεν το κάνουμε από συναδελφική αλληλεγγύη, δεν είμαστε συνάδελφοι με όλους αυτούς, ο καθένας επιλέγει τη στάση του. Ο τελευταίος λοιπόν δελφίνος που προαλήφεται για

0: τέτοια παροχή τέτοιων υπηρεσιών, δεν είναι και από τους μεγαλύτερους. Δηλαδή δεν θα καθόταν όλοι αυτοί για 1500 και 1400 για να δουλεύουν. Άρα υπάρχει και η δυνατότητα του μαύρου.
1: Ναι, υπάρχει και η δυνατότητα του,
0: του μαύρου.
1: Υπάρχει, κοίταξε να σου πω κάτι, και νόμιμα γίνεται.
0: Νόμιμα, έτσι, όλα δηλαδή, νόμιμα.
1: Είναι σε ένα μέσο ενημέρωσης, είναι σύμβουλοι εδώ, είναι σύμβουλοι παραπέρα, σύμβουλοι επικοινωνίας, σε γραφεία τύπου, δηλαδή με τα λεφτά των φορολογούμενων, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται για την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Έτσι. Και έχω πει αρκετές φορές ότι όποιος θέλει, επειδή έχω ένα λεπτό Νικόλετα, επειδή κάποιοι βάζουν τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά τους, δεν τους ακολουθούμε όλους, με ότι αυτός είναι πάγεται. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ένα στοιχείο το οποίο επίσημα, ας πούμε, είναι δημοσιευμένο, για παράδειγμα, είναι ότι οι μετακλητοί που είναι γύρω από αυτούς,
1: οι μετακλητοί,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Οι μετακλητοί, ναι. Και μιλάω για επίσημα μετακλητούς, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, που έχουν πάρει εκεί όλοι αυτοί.
1: Με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου.
0: Με τα λεφτά του Έλληνα είναι, έχουν ξεπεράσει τους 3.800.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι χθες και ο Σωκράτης Πάμελος συναντήθηκε.
1: Πριν πάμε σε αυτό να το κλείσουμε,
0: για, πες,
1: για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα, τέλος πάντων, για να πόσο πάμε κάνει στα σοβαρά του, ή πόσο κάνει, να πούμε και πόσο κάνει.
0: 4,5 δεν κάνει, 4,5 το αποκάλυψε εδώ, λέει, χωρίτης εμάς.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Το θέμα είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αποφύγει όλη αυτή τη φιλολογία ή την παραφιλολογία, μας είπε λοιπόν, αποκάλυψε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Η πλατφόρμα αυτή μπήκε στο Ελλάδα 2.0, στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Εκεί λοιπόν λέει ότι ο προϋπολογισμός όλος, ας πούμε, αυτός για το κόστος αυτής της λειτουργίας είναι γύρω στα 370 με 400 χιλιάρικα. Αυτό που δεν λέει είναι ότι πόσα πληρώθηκαν για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις οποίες εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιήθηκαν για αυτούς που κατέβασαν αυτή τη φοβερή ιδέα για να υλοποιηθεί, και πώς, ας πούμε, η πλατφόρμα αυτή θα συντηρείται με όλους αυτούς τους μας περιπτώσει τους ερευνητές, να το πω έτσι τώρα, τους ρεπόρτερς, οι οποίοι θα ανεβάζουν τα φρέσκα προϊόντα στο εσωτερικό. Δηλαδή τα λεφτά εκεί θα φτάσουν σε αυτά που λέει ο Λεχουρίτης, αλλά φτάνουν από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους. Για να ξέρετε δηλαδή γιατί πρόκειται.
0: Καταρχάς υπήρχε η πλατφόρμα ή καταναλωτής.
1: Ναι,
0: έκανε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Προφανώς τώρα κάποιος γκρίνιαξε. Ρε θείο, εγώ δεν πήρα τίποτα. Ή θέλω και λίγο ακόμα, κάτι θέλω να κάνω. Και κάποιος χασάπης της τεχνολογίας, η φραπές της τεχνολογίας, πήρε ένα ποσό. Διότι αυτό, για να στηθεί μια πλατφόρμα να στηθεί, χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να γνωρίζουν, έτσι, από δίκτυα, από κώδικα, από δεν ξέρω εγώ τι, πληροφορική γενικότερα, να ξέρουν το άθλημα. Αυτοί λοιπόν που ξέρουν το άθλημα πληρώθηκαν για να το κάνουν αυτό.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: φυσικά
0: να λέει η κυβέρνηση αυτό, αλλά μπορεί να κόστησε το στήσιμο τόσο, το να περάσεις κάποια προγράμματα άλλο τόσο, το να κάνεις εκείνο άλλο τόσο, να κάνεις εκείνο άλλο τόσο, οπότε το πόσο κάνει καταλήγει στα 4,5 περίπου. Αυτό δεν το λένε. Που υπήρχε ήδη πλατφόρμα.
1: Ναι,
0: το e-καταναλωτής.
1: Αυτό είπα και εγώ, αλλά πάει έτσι ο e-καταναλωτής. Και εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε όλο το παιχνίδι πώς το στήσανε, ακόμα και τα έργα τα οποία εντάχθηκαν ή εν πάση περιπτώσει απεντάχθηκαν στην πορεία στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συνολικό το κόστος του συνολικά έφτασε, προϋπολογιστέν και προϋπολογιζόμενο, στα 36 δισεκατομμύρια, τα πολλά ποσά δόθηκαν στις συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν να κάνουν τις προτάσεις για έργα τα οποία άλλα απορρίφθηκαν και άλλα υιοθετήθηκαν κλπ. Αυτοί τα πήραν τα λεφτά. Άρα λοιπόν ξέρουν με τι τρόπο το διασπαθίστηκε, ας πούμε, αυτό το χρήμα, και το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο κάνει, είναι όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνανε όλο το διάστημα. Να σας πω για παράδειγμα ότι έχουν εντάξει τώρα, μιας και πιάσαμε αυτό, έχουν εντάξει έργα για να μην χάσουν και κάποια ποσά, που θα χάσουν πάρα πολλά, γιατί τώρα στις 31 Αυγούστου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ό,τι κάναμε από καινούργια έργα, και οι τελευταίες πληρωμές θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή ό,τι εντάχθηκε κλπ. Άρα λοιπόν δεν μας έχουν πει ακόμα πόσες απορροφήσεις έχουν κάνει και πόσα έργα. Ούτε ακόμα και πόσα δόθηκαν σε βάλανε την τελευταία στιγμή έργα τα οποία δεν υπήρχαν και δεν πρόκειται. Για παράδειγμα, επειδή τυχαίνει να περνάω εγώ, ας πούμε, καθημερινά εκεί, γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό στάδιο και στα γήπεδα εκεί στην Καλογρέζα. Λοιπόν, η δουλειά αυτή που δεν υπήρχε, μιλάμε εργασίες επισκευών στο ποδηλατοδρόμιο, στο Ολυμπιακό, τις σκεπές και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και για να ξέρετε λοιπόν τώρα που πήγανε τα λεφτά, για να μην λέτε ότι για να τα έχετε όλα, έγινε ανάθεση να το πούμε τώρα, δεν κρυβόμαστε. Τα, το έχουν βάλει και τις πινακίδες στις εταιρείες του Μυτιληναίου. Έτσι, για να ξέρουμε τι
0: ο
1: γίνεται.
0: Ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό βλέπω ο κύριος Μυτιληναίου μαζί με τον κύριο Καρατζαφέρη Γιώργο.
1: Ναι, βεβαίως, για να ξέρετε δηλαδή πώς ας πούμε παίζεται όλο το παιχνίδι και για να καταλαβαίνετε
0: άμα
1: τι γίνεται.
0: Έτσι, λοιπόν, θα το πω δημόσια τώρα. Έτσι, τι να ζητήσουμε, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 100 χρόνια. Τι να ζητήσουμε, τι έργο να ζητήσουμε. Για πες. Να ζητήσουμε και εμείς ένα έργο. Αφού πες μέχρι τέλος Αυγούστου να πάρουμε και εμείς.
1: Τέλος Αυγούστου να έχουν οι δύο δρομολογηθεί όλες οι δουλειές, να έχουν ενταχθεί και όλα τα έργα αυτά να είναι εγκεκριμένα και, να, και για να γίνουν και να ολοκληρωθούν οι πληρωμές τους μέχρι τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα πάπαλα. Δεν υπάρχει άλλο. Μου λένε δε κάποιοι από το ρεπορτάζ που κάνουμε ότι έχει γίνει τέτοια ασίδωτη διαχείριση όλου αυτού του έργου, της διαχείρισης όλων αυτών των χρημάτων, που ακόμα και ο εμπνευστής αυτής της ιστορίας, ο περίφημος Πισαρίδης που τον φέρανε για να ανανεώσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να το δώσει όλα στους ιδιώτες, στις στενές οικογένειες, έτσι, αυτή είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έχει σηκώσει τα χέρια και έχει αποστασιοποιηθεί από όλη τη διαδικασία. Για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται.
0: Άρα οι εκλογές είναι πιο κοντά. Από μέχρι εκείνη τα λεπτά. Λέω, δεν ξέρω. Να δούμε. Πάντως,
1: καλά, τώρα έχει τόσο σημασία αν οι εκλογές είναι τώρα ή αν θα είναι σε άλλους 5 μήνες.
0: Αυτό άραγε θα λογοδοτήσει κανείς για όλα αυτά. Όχι, γιατί ασχολείται όχι, και η Κοβέση με το...
1: Όχι, δεν θα λογοδοτήσει κανείς εάν δεν πέσει αυτό το καθεστώς. Mm. Και αν, εν πάση περιπτώσει, η επόμενη κυβέρνηση η οποία θα έρθει, εάν έρθει όποια κυβέρνηση, να έχει διάθεση να τους κλείσει φυλακή. Για, βασιζόμενοι όχι εκδικητικά, βασιζόμενοι σε αυτά τα οποία έχουν κάνει. Μόνο έτσι θα γίνει. Δεν πρόκειται αλλιώς να δούμε καμία δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα και ποιος έκλεψε τι και πώς χειρίστηκε όλη την κατάσταση. Μην έχεις αυτά πάτες Γιώργο μου.
0: Όχι, αλλά κάτι καλά κάνεις και το λες. Δηλαδή από το 1974 ως το 2010... Κανείς δεν λογοδότησε. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος έκανε αυτή την κακοδιαχείριση και η χώρα έπεσε στα βράχια. Αν τώρα εγώ δεν έχω ούτε μία μπουλντόζα και έχω πάρει ένα τεράστιο έργο πριν αποκτήσω τα μηχανήματα, δεν πρέπει κάτι να γίνει. Όταν δίνονται απευθείας αναθέσεις ή όταν γίνεται κατάτμιση έργων για να είναι νομικά καλυμμένοι, δηλαδή έχουν ας πούμε ένα δρόμο και βάζουν ασφαλτόστρωση ανά 100 μέτρα που μπορούν να δώσουν απευθείας ανάθεση. Χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά. Αυτό τι είναι? Το ότι γίνεται διαγωνισμός με έναν ενδιαφερόμενο. Αυτό τι είναι? Δεν πρέπει κάποιος να τα ψάξει όλα αυτά?
1: Εντάξει τώρα, τα ψάχνει η κυβέρνηση.
0: Εκτός και αν είναι τόσο ήσυχοι ότι άμα πέσουν θα τα έχουν κάνει όλα τόσο καλά και θα τα έχουν καλύψει τόσο ωραία νομικά, που το ένα σπίτι γίνεται 40, τα δύο, τα τρία γίνονται 40, αυτό τον απότομο πλουτισμό των βουλευτών, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα με λίγα άλλα. Δεν βαριέσαι, κάναμε την μπάζα μας. Δεν βαριέσαι, κυβερνήθηκε κανένας άλλος τώρα λίγα χρόνια και θα πέσουμε όλοι πάλι λίτοι και δεμένοι πάνω για μια παρένθεση. Δεν ξέρω τι να. Έλεγα ότι χθες είχε συνάντηση ο Σωκράτης Πάμελος με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Είπε να μην τολμήσει η κυβέρνηση, μην επιχειρήσει να αλλοιώσει αυτή την πολύ καλή απόφαση, η οποία πράγματι επιστρέφει στους πυλώνες του νόμου 3869 του νόμου Κατσέλη. Και βλέπουμε όμως συνεχίζουν από την κυβέρνηση ερμηνεία, παρερμηνεία, βγαίνουν νομικοί, δικηγορικοί σύλλογοι υπέρ των δανειοληπτών. Δεν ιδρώνει το αυτί τους. Άλλο ένα θέμα που δεν ιδρώνει το αυτί τους. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Ναι. Τι να πω.
1: Αλλά το δείξανε ότι δείξανε από την πρώτη στιγμή ότι οι μεν servicers και οι τράπεζες ή τα funds τέλος πάντων δεν προτίθεται να κάνουν αυτά που τους λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου, και βεβαίως αρρωγώς αυτή τους την προσπάθεια βρήκανε και τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος ας πούμε βγήκε σε δημόσια σε δηλώσεις υπουργός να μας λέει ότι πρέπει να τη δούμε την υπόθεση αυτή, να δούμε τις, τα κρυφά της σημεία για το πώς θα εφαρμοστεί, δηλαδή
0: σημεία.
1: Ναι, να το δούμε δηλαδή. Τώρα που τα βρίσκε ο Πιερακάκης όλα αυτά τα σημεία που οι άλλοι δεν τα καταλάβανε, γιατί, η απόφαση είναι συγκεκριμένη.
0: Γιατί όταν οι αποφάσεις είναι υπέρ των τραπεζών, δεν υπάρχουν κρυφά σημεία και δεν θέλει ο κύριος Πιερακάκης και ο Βορύδης και οι άλλοι να το ψάξουν αυτό. Αλλά όταν είναι υπέρ του κόσμου, έχουν κρυφά σημεία. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσουν. Γιατί μόνο τότε. Και άμα δεν μας κάνει και η κόπεση, ρίχνουμε και, και τα βρυσίδια μας. Που δεν μας κάνει κόβεση.

0: Λοιπόν, στο Πασόκ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι, από ό,τι λένε εκεί.
1: Ναι, συνεχίζεται η αντιπαράθεση όλων αυτού του Δούκα με τη Διαμαντοπούλου.
0: Παρατηρεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Προσπάθησαν να το κατευνάσουν αυτό και είπαν ότι είναι προσωπικές απόψεις και λοιπά. Δεν, εντάξει τώρα, δεν είναι καθόλου προσωπικές απόψεις. Είναι μια διαφορετική αντίληψη που υπάρχει για τα πράγματα. Πάντως, το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι, για να πιάσουμε την ουσία, ότι ανεξαρτήτως η άποψη του κυρίου Δούκα μπορεί να είναι πολιτικά ανώριμη, άκερη, δεν ξέρω τι, και στρατηγικά να... Εν πάση περιπτώσει είναι μία άποψη, ότι πρέπει εν πάση περιπτώσει να βγει κάποια στιγμή το ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορία. Είναι μία άποψη. Καλή ή κακή, δεν συμφέρει αυτό, δεν την κρίνω. Το θέμα με την κυρία Διαμαντοπούλου είναι πολύ πιο σοβαρό, γιατί είναι ιδεολογικό. Δηλαδή η κυρία Διαμαντοπούλου δεν μπορεί να φάει εύκολα το γεγονός ότι της χαλάσανε το ωραίο αφήγημα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αναγκάστηκε, σύρθηκε ο Ανδρουλάκης και το, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πάρουν μία απόφαση που να λέει όχι με συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και της χάλασαν όλο το αφήγημα και όλη την ιδεολογική της, ας πούμε, υποδομή. Και το φοβερό είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή, γιατί λέω είναι πιο σοβαρό, βγαίνει το κόμμα σου και κατακεραυνώνει, μιλάω για το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός σου, και κατακεραυνώνει την κυβέρνηση ότι τα έχει κάνει όλα μαντάρα στην οικονομία και έχει πλήξει το σύμπαν όλο, και βγαίνεις εσύ τώρα το νούμερο 2 του κόμματος, γιατί λέω εκείνη του, και λες ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έχει κάνει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, στην οικονομία. Αυτό είπε. Και μάλιστα αναβαθμίστηκε και ο ρόλος της και αναγνωρίστηκε από τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια. Αυτά μας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Πήγε λίγο να το μαζέψει, μετά πήγε το εξωτερικό και το εσωτερικό, αλλά ωστόσο το φλάς στο δεξί το έχει βγάλει και ήδη έχει αρχίσει να
1: στρίβει. Δεν υπάρχει φλάς δεξί. Είναι κανονικά σε δεξιά πορεία η κυρία Διαμαντοπούλου από την περίοδο που ήταν επίτροπος τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Δεν είναι τώρα ότι έβγαλε ξαφνικά.
0: Όχι,
1: είδε το φως το αληθινό και έστριψε. Είναι κανονικά. Είναι δεξιά, η δεξιά της αντίληψη. Αυτό το πράγμα
0: είναι,
1: λοιπόν, της δόθηκε αναβαθμισμένος ρόλος.
0: Μα να σου πω τώρα, για σκέψου, λέει ο Δούκας, ας πούμε, να συνεργαστεί τον ΠΑΣΟΚ με τις προοδευτικές δυνάμεις, με τον Τσίπρα, τέλος πάντων, όπως το είπε. Για σκέψου ένα υπουργικό συμβούλιο, χωράει Δούκας, Τσίπρας, διάφοροι άλλοι και η Διαμαντοπούλου, ή η Διαμαντοπούλου νιώθει πιο άντα σε ένα υπουργικό συμβούλιο με Πιερακάκη, Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη, Μενδώνη, Μητσοτάκη? Σε ποιο υπουργικό συμβούλιο μπορεί να χωρέσει αυτό? Και μάλιστα, διαβάζω τώρα και στο avg.gr ότι η κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν τη διαπραγμάτευση για την πλήρη απορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης για το άρθρο 16.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που υπάρχουν πολλά ιδιωτικά σχολεία που τα έχουν αγοράσει φάντς, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και αυτό. Και συζητούν, είναι και στη γράμμη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης τι κάνει? Διαπιστώνει και αυτός. Και περιμένει να δει τι θα κάνει. Μετά αναρωτιόνται γιατί είναι Τρίτη και Τέταρτη στις δημοσκοπήσεις, όταν δεν υπάρχει αφήγημα, δεν υπάρχει τίποτα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι σε πόσο δύσκολη θέση είναι όλοι αυτοί που θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη να συγκυβερνήσουν. Απ' την άλλη, σου λέει, κάτσε λίγο να είμαστε μαζεμένοι, να δούμε τι θα κάνουμε μέχρι τις εκλογές, να το ξεδιπλώσουμε. Αλλά η κυρία Διαμαντοπούλου είπε και
1: ελάλησε.
0: Και ελάλησε ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία έως τις εκλογές.
1: Ναι, και μα τώρα δεν είναι μόνο. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τσεκάρουμε και την κυρία Διαμαντοπούλου πια. Έχει τσεκαριστεί στο διάβα του χρόνου. Δηλαδή αυτό θέλει, αυτό εκφράζει.
0: Όταν ζούσε ο μπαμπάς Μητσοτάκης και πήρε το κόμμα ο Σιμίτης το 1996, είχα γράψει ένα κείμενο Σιμίτης Μητσοτάκης, ίδια πολιτική, άλλα κόμματα. Το 96. Από τότε όλοι αυτοί που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το πράγμα που έχουν, αν ήταν δυνατόν, να υπάρχει και συγχώνευση. Δηλαδή να υπάρχει ένας φορέας, αυτό που λένε αυτοί οι εξυγχρονιστικοί, δεξιά, ξέρω εγώ, ένα κεντροδεξιό πράγμα που να είναι όλοι μαζί. Αυτό ήθελα. Δηλαδή ήταν σε λάθος κόμμα. Και ο Σιμίτης και όλοι αυτοί. Και αποδεικνύεται τώρα.
1: Όχι, δεν ήταν σε λάθος κόμμα. Ήταν στο κανονικό κόμμα το οποίο είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα χρόνια δεν τα είχε.
1: Όχι, το άλλο το
0: μετά,
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Μετά, το 96 και το... μετά, μόλις πέθανε ο Ανδρέας.
1: Αυτό λέω, άλλο το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λέω, δεν ήταν σε λάθος κόμμα. Δεν βρέθηκαν τυχαία εκεί.
0: Ναι. Μα σου είπα, εγώ έγραψα ίδια πολιτική άλλα κόμματα.
1: Ναι, καλά, όχι.
0: Να είναι ίδια σε ένα κόμμα. Δηλαδή... Και δεν θα τους,
1: αυτό το πράγμα τώρα που παίξανε το όλα αυτά τα χρόνια και αυτό που βλέπουμε σήμερα να υλοποιείται είναι αυτό που με καλυμμένο τώρα μανδύα εφάρμοσε ο κύριος, είναι... ο Μακαρίτης Σιμίτης, τέλος πάντων.
0: Είναι κράμα Μητσοτακέικο και
1: Σιμίτης. Γι' αυτό
0: Σιμίτης.
1: Του λένε και του Μητσοτάκη όσοι του λένε και έχουν άποψη περί δεξιάς, ότι αυτό το κόμμα δεν είναι το κόμμα μας, είναι κάτι άλλο. Είναι το κόμμα το δικό σου που είναι ένα πακετάρισμα.
0: Ένα μισοταγικό κόμμα, το έχει ελέγξει όλο. Ναι, αλλά ήξερα.
1: Μισοταγικό με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα.
0: Ήξεραν όμως ότι θα το ελέγξει και δεν έκαναν τίποτα γιατί ήθελαν και αυτή την καρεκλίτσα τους.
1: Πάμε.
0: Ένθετο, υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά τη Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα η αύξηση του ορικού οξέως στο αίμα, γεγονός που προκαλείται εξαιτίας της διατροφής μας με τροφές πλούσιες σε πουρίνες. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοσθενόπουλο, κλινικό διαιτολόγο, διευθυντή του διαιτολογικού τμήματος του νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοσθενόπουλε, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Πολλοί συνανθρωποί μας σε κάποια εξέταση αίματος εντοπίζουν ότι έχουν αυξημένο ουρικό οξύ χωρίς να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που να υποδηλώνει το πρόβλημα. Πόσο ενοχοποιείται η διατροφή για την αύξηση του ουρικού οξέως στο αίμα?
4: Κοιτάξτε, είναι μια εξέταση που για πάρα πολλά χρόνια την γνωρίζαμε, απλώς συνηθίζαμε να τη συνδέαμε μόνο με αυτό που ονομάζεται ουρική αρτρίτιδα ή ποδάγρα, δηλαδή τον πολύ έντονο πόνο στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Τα τελευταία χρόνια όμως βρέθηκε ότι το ουρικό οξύ είναι ακόμα ένας παράγοντας καρδιομεταβολικού κινδύνου, όπως λέμε. Είναι δηλαδή μια εξέταση η οποία πρέπει να την παρακολουθούμε, πρέπει να βλέπουμε τα επίπεδά της όχι μόνο όταν υπάρχει διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, αλλά και γενικότερα, γιατί μπορεί να συσχετιστεί με αυτό που ονομάζουμε καρδιακιακό κίνδυνο. Η διατροφή λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ορικό οξύ, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία της διατροφής τα οποία αυξάνουν την παραγωγή, όπως λέμε, ή παρέχουν στον οργανισμό υψηλές πουρίνες. Πουρίνες είναι οι ουσίες οι οποίες βρίσκονται στα τρόφιμα και οι οποίες ανεβάζουν τα επίπεδα ουρικού οξέως στο αίμα. Έτσι λοιπόν, τρόφιμα όπως είναι τα μικρά ψάρια, σαρδέλα και γάβρος, που όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές τα συστήνουμε και τα καταναλώνουμε για τα περιβόητα ωμέγα 3, ή η μεγάλη κατανάλωση κρέατος και μάλιστα εντοστίων, όπως πολύ πρόσφατα το Πάσχα πολλοί κατανάλωσαν, ανεβάζουν το ορικό οξύ, αλλά επίσης και τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως είναι το σπανάκι, τα μανιτάρια, τα όσπρια και η ντομάτα, είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να ανεβάσουν τα επίπεδα του ορικού οξέως στο αίμα.
3: Και τα αμύγδαλα, όπως λέτε εσείς οι γιατροί.
4: Βεβαίως, ναι, και τα αμύγδαλα από τους ξηρούς καρπούς, κανένας άλλος ξηρός καρπός, αλλά ιδιαίτερα τα αμύγδαλα, έχετε πολύ δίκιο.
3: Ωστόσο, κύριε Δημοσθενόπουλε, σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε ζωικές και φυτικές πηγές πουρινών. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
4: Ναι, όπως ανέφερα, κυρίως Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τις ζωικές τροφές, τις ζωικές τροφές που είναι πηγές των πουρινών και όχι τόσο τις φυτικές. Έτσι λοιπόν, όντως, τελευταία βρέθηκε ότι το να αυστηροποιούμε πάρα πολύ το διαιτολόγιο, βγάζοντας τρόφιμα σαν αυτά που ανέφερα, την ντομάτα, το σπανάκι ή και κάποια άλλα φυτικής προέλευσης, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απαραίτητα, ιδιαίτερα αν το ορικό οξύ είναι μέτρια ανεβασμένο. Θυμίζω ότι για τις γυναίκες το ορικό οξύ το όριο είναι το 6, για τις γυναίκες, για τους άντρες το 7, και έτσι λοιπόν προσπαθούμε όσο μπορούμε, να αποφύγουμε ή να διώξουμε το διαιτολόγιο κυρίως στις ζωικές πηγές, άρα εντόστια, συχνή κατανάλωση κρέατος και μικρά ψάρια, και τις φυτικές πηγές τις διώχνουμε όταν το ορικό οξύ ανεβεί ακόμα περισσότερο.
3: Και τι μπορεί να προκαλέσει συνεχής αύξηση του ορικού οξέως στο αίμα, κύριε Δημοσθενόπουλε?
4: Όπως είπα, το ένα βασικό στοιχείο είναι η λεγόμενη ορική αρτρίτιδα ή η συγκέντρωση των πουρυλών που δημιουργούν μικρούς κρυστάλλους στα άκρα, στα δάχτυλα, στο πόδι, κυρίως στο μεγάλο πόδι αλλά και σε άλλα σημεία. Αλλά όπως είπα, έχει να κάνει πάρα πολύ με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Έχει να κάνει δηλαδή πάρα πολύ με αυτό που ονομάζουμε καρδιαγγειακό, όπως προσέχουμε τη χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, έτσι καλό να προσέχουμε και το ορικό οξύ.
3: Και σε ποιες περιπτώσεις προκαλείται η ουρική αρθρίτιδα, όταν τιμές του ουρικού οξέως είναι πιο ψηλές και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε κάνει κάποια δίαιτα ώστε να πέσουν οι τιμές του ουρικού οξέως, κύριε Δημοσθενόπουλε?
4: Ή να μην πάρουμε τη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να μας προτείνει ο γιατρός. Όταν λοιπόν, πολύ σωστά όπως είπατε, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα όρια του ουρικού οξέως είναι πολύ πάνω από το 6, όπως είπαμε για τις γυναίκες, και πολύ πάνω από το 7 για τους άντρες, δηλαδή βλέπουμε τιμές στα επίπεδα του 8-8,5, τότε ανεβαίνει η περίπτωση και ο κίνδυνος να εμφανιστούν σε πτώματα της ορικής αρθρίτιδας. Γι' αυτό και πιο πολύ μιλάμε για πρόληψη παρά για αντιμετώπιση.
3: Και όσον αφορά την αντιμετώπιση, τη θεραπεία, υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία ρίχνουν τις τιμές του ορικού οξέως στο αίμα?
4: Είναι φάρμακα τα οποία ο θεράπων γιατρός θα αποφασίσει τη χορήγησή τους και τα οποία ακριβώς περιορίζουν και μειώνουν δραστικά, θα έλεγα, τα επίπεδα του ορικού οξέως, ίσως όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις.
3: Κύριε Δημοσθενόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις συμβουλές που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: 24η βραδιά ωραίων λέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
8: Η ώρα είναι 11.
2: '91 και 4.

0: είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στον πάγο, πριν καν ξεκινήσουν, μπαίνουν οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το διπλωματικό ραντεβού στο Μπούργκεστονγκ δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η εξέλιξη έρχεται μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να έχει επαφές με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αναβολή εντείνει την αβεβαιότητα για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων μετά το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Την ώρα που παραμένουν διαφωνίες ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς το Ισραήλ, καλώντας το να σεβαστεί την ειρηνευτική διαδικασία και κάνοντας λόγο για απαράδεκτες απώλειες αμάχων στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη φέρεται να καθυστερεί την αποστολή αντιπροσωπείας της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες και έχει αποστασιοποιηθεί, συνέχισε τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, εξαπολύοντας νέες αεροπορικές επιδρομές σήμερα το πρωί. Τη δημογραφική συρρήκνωση της χώρας αποδίδει στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου με αφορμή τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό, τα οποία χαρακτηρίζονται καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας και καταγράφουν νέο ιστορικό χαμηλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη, υπογραμμίζοντας πως η αντιστροφή της τάσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη και ισχυρό κοινωνικό κράτος με ουσιαστική στήριξη των νέων. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για πληθώρα παραβάσεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση, η οποία, όπως τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, προστατεύει την κύρια κατοικία. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοχή στην ασυδοσία των funds και των servicers και στα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πληστηριασμοί. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, στυλιτεύοντας την στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Ενώ υπογραμμίζει καυστικά ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας αποφάσισε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων ΟΤΑ για τον Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη λόγω του τραγικού δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη διεθνή ενημέρωση. Επίθεση κατά των Βρυξελών εξαπέλυσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε άρθρο του ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόθεση διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα, αλλά επιδιώκει να ενισχύσει το καθεστώς Ζελένσκι και να το διατηρήσει ως βάση για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Από την πλευρά της Ένωσης σημειώνεται ότι υπήρξαν σύντομες επαφές για τη διατήρηση διάβλην επικοινωνίας με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συνομιλίες επί της ουσίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα υποβάλει καταγγελία στη FIFA σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εθνική ομάδα της χώρας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που όπως υποστηρίζει την εμποδίζουν να προετοιμαστεί ήρεμα για τον επερχόμενο αγώνα της εναντίον του Βελγίου, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της αποστολής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

105 και 5 στο κόκκινο. The song called Boat on the River.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη αυτό το πρωινό στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Στο στούντιο μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό. Στο νότιο τομέα Αθηνών, ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Να πω ότι μπορείτε να μας δείτε και σε απευθείας σύνδεση. Αν μπείτε στο avg.gr και πατήσετε Web TV, μπορείτε να μας δείτε και εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Και από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε τόσα που είναι τα...
1: Από τα βασικά, γιατί πάρτο, και τα πάρτο, βασικά να αμφισβητούνται.
2: Πάρτο ήρεμα στην αρχή για να πάμε σιγά σιγά. Αγάλη, αγάλη. Πάμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά, να το διευκολύνω εγώ. Τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που προκάλεσε όλα αυτά τα οποία ήταν σειρά αυτών. Τι ακριβώς είναι αυτή η απόφαση και τι είναι αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει διατυπώσατε και εκφράσατε και εσείς τις ενστάσεις σας.
1: Ναι, αυτό που νομίζω έχει γίνει φανερό και τις επόμενες μέρες μετά στη συνεδρίαση της Κεντρικής μας Επιτροπής είναι ότι η απόφαση χρήζει διευκρινήσεων και θα έλεγα και επικαιροποίησης, διότι κυλάει ο πολιτικός χρόνος, υπάρχουν τοποθετήσεις δημόσιες και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλες πλευρές και αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με τις συλλογικές του διαδικασίες να τα αξιολογεί κάθε στιγμή. Κάθε απόφαση, κάθε στόχευση χρειάζεται έναν οδικό χάρτη για την υλοποίησή της. Δεν είναι επαρκές να λες το που θες να φτάσεις. Πρέπει να περιγράφεις, ειδικά για μια συντεταγμένη δύναμη, τα βήματα τα οποία θέλεις να κάνεις για να φτάσεις στο στόχο σου. Και κυρίως για ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να περιγράφεις και να αναλύεις το τι πρέπει να κάνουν τα μέλη ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που έχεις για να υλοποιήσουν αυτή τη συλλογική απόφαση. Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Νομίζω αναδεικνύεται και από την πορεία των εξελίξεων. Και ξέρετε, οι εξελίξεις έχουν και τη δική τους ταχύτητα. Έτσι, παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ που πάνε και έρχονται ακόμα και για εκλογές σύντομα μέσα στο φθινόπωρο. Εντάξει, αυτό ενδεχομένως να είναι υπερβολικό και μπορεί να είναι και ένα σχεδιασμό του Μητσοτάκη να τεστάρει τα νερά. Δεν ξέρεις, αλλά. Επειδή εμείς είχαμε πει από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές, θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήσουμε το καλοκαίρι να φύγει και να μην είμαστε έτοιμοι και με ένα καθαρό διάδρομο προς την εκλογική μάχη.
0: Οπότε, τι πρέπει να γίνει από εδώ και
2: όχι,
0: τώρα.
2: Πριν, επειδή μίλησε για στόχο, το πριν πρέπει να γίνει. Υπάρχει στόχος αυτή τη στιγμή?
1: Ο στόχος είναι ο διακηρυγμένος και ο ψηφισμένος από το συνέδριο. Και ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεγάλη εκλογική συμπαράταξη. Για να φτάσει σε αυτό, λέω εγώ, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, τι κάνουν, ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα? Οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις συζητούν μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει επικοινωνία, πρέπει να φτάσουμε, να επιδιώξουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, να την αξιολογήσουμε συνολικά και να δούμε πώς προχωράμε. Αυτό νομίζω είναι θεμελιώδες και αυτό έγινε και η απόπειρα πάντα μέσα σε κλίμα έτσι, συντροφικού διαλόγου και στην Κεντρική μας Επιτροπή να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη του στόχου. Επαναλαμβάνω όμως, κάθε πολιτικός στόχος, κάθε πολιτική ευχή χρειάζεται οδικό χάρτη για την υλοποίηση. Αλλιώς δεν είσαι συντεταγμένη δύναμη. Αν δεν λες ότι θα κάνω αυτά τα βήματα και ανάλογα με τον τομέα ευθύνης του ο καθένας, ο Καψόχας να κάνει αυτό, ο Βούλγαρης να κάνει το άλλο, ο Παπάς να κάνει το τρίτο, να δούμε πώς αναπτύσσονται οι δυνάμεις του κόμματος συντεταγμένα στην υλοποίηση αυτής της απόφασης, υπάρχει αυτό το κενό. Βέβαια, και εδώ νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό των δυναμικών που αναπτύσσονται στο πολιτικό περιβάλλον ευρύτερα, είχαμε μια θετική, θα την έλεγα εγώ, μπορώ να μην συμφωνώ απόλυτα, τοποθέτηση του Χρήστου Γιαννούλη χθες, που είπε ότι πρέπει στα τέλη Αυγούστου να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς πάμε στη μάχη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει πριν τις καλοκαιρινές διακοπές να ξέρει ο κόσμος της αριστεράς, τον οποίο δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον αφήνουμε ευάλωτο σε διάφορα φαινόμενα και τοποθετήσεις, ας πούμε, δεξιά και αριστερά, να ξέρει ο κόσμος αριστεράς τι πάμε να κάνουμε. Πώς θα πάμε στη ΔΕΘ, πώς θα υπερασπιστούμε το πρόγραμμά μας. Η ΔΕΘ είναι το φόρουμ στο οποίο αναπτύσσονται τα οικονομικά προγράμματα. Και ξέρετε, στο πεδίο το τωρινό, το πολιτικό, το οικονομικό, το διεθνές και το εσωτερικό, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποκτούν μια πάρα πολύ έτσι βαθιά επικαιρότητα. Είναι πολύ αναγκαίες. Θέλω να σας θυμίσω την πρότασή μας για την ακρίβεια. Μα λένε πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Ναι, αλλά έχει συσσωρευτεί ακρίβεια η οποία δεν αποσυμπιέζεται. Σημαίνει ότι επειδή έπεσε η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπό το φως της δυνατότητας ειρηνευτικής, ας πούμε, διαδικασίας, θα αποσυμπιεστούν αναλόγως και οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει για διατίμηση σε όλη την αλυσίδα για τα περιθώρια κέρδους. Δεν έχει τολμήσει κανένας άλλος πολιτικός οργανισμός να είναι τόσο τολμηρός για τα υπερκέρδη, για τις θεμελιώδεις προτάσεις μας ότι χρειάζεται δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού με δημόσια ιδιοκτησία, όχι με στόχευση τη μεγιστοποίηση των κερδών των μετόχων, αλλά την επάρκεια σε προσιτό ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αλφαβήτα, θα σας έλεγα, της οικονομικής πολιτικής, την οποία εδώ επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης να την καταστήσει αιρετική ως αγωγή. Είναι ανάγκη λοιπόν αυτές οι προτάσεις να παρουσιαστούν με τρόπο συντεταγμένο. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει στο ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του οπλοστάσιο. Δεν τις έχω δει κάπου αλλού. Και πρέπει να δούμε πώς η φιλοδοξία μας αυτές οι προτάσεις να υλοποιηθούν μπορεί να περάσει και στο πολιτικό πεδίο. Ποιοι μπορούν να συμμαχήσουν για να πάμε σε μια συνθήκη όπου θα καταστούν εφαρμόσιμες αυτές.
0: Και ωραία, θα τα πείτε όλα αυτά στη ΔΕΘ. Πραγματικά υπάρχουν οι προτάσεις, όντως. Ναι, αλλά και αν δεν υπάρξει ψηφοδέλτιο σε εκλογές, ποιες προτάσεις?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διακηρυγμένη θέση για μια μεγάλη εκλογική συμμαχία. Η συμμαχία αυτή δεν γίνεται για την συμμαχία καθεαυτή, γίνεται για να υπηρετηθεί ένας πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός στόχος. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας, να δούμε πώς διατάσσονται οι δυνάμεις, τι θέσεις παίρνουν και οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι. Εδώ καταθέτω την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει, δηλαδή θα έπρεπε να είμαστε με ευθύτητα, να έχουμε επιδιώξει την επικοινωνία και με άλλες πολιτικές δυνάμεις και βεβαίως και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι διαθέσεις. Ακούμε δημόσιες τοποθετήσεις από εκπροσώπους οι οποίοι μάλλον αρνητικά τοποθετούνται στην προοπτική της συνεργασίας, αλλά συντεταγμένα το κόμμα με έναν τρόπο τα λύνει αυτά. Όχι επειδή κάποιος είπε κάτι σε ένα ραδιόφωνο, αλλά από τις επίσημες θεσμικές επικοινωνίες, οι οποίες είναι, θα σας έλεγα, και ο ενδεδειγμένος τρόπος. Δεν είναι παρασκήνιο αυτό το να επικοινωνήσει ο Πρόεδρός μας με τον Άλεξη Τσίπρα. Είναι, πώς να το πω, στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων, στον πυρήνα των καθηκόντων. Έτσι δεν είναι? Να υπάρξει μια επικοινωνία, δεν θα το θεωρούσα αθέμητο να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια ενημέρωση, ας πούμε, για το πώς πήγε μια επικοινωνία ή μια απόπειρα επικοινωνίας με όλες τις πλευρές.
2: Έτσι που σας ακούω τώρα, έτσι προσέχω λέξη-λέξη τα λόγια σας, διακρίνω ένα φόβο ενδόμηχα, κάπου τον παρουσιάζεται, ότι μπορεί αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να μην υπάρχει ως αυτοτελής, ως οντότητα κομματική στις επόμενες εκλογές λόγω της ύπαρξης του κυρίου Τσίπρα, και αφετέρου διακρίνω ότι να μην το πω έτσι και εγώ ότι κάτι έχει ο πρόεδρος του κόμματος που δεν σας το λέει ή κάτι δεν έχει
1: που... Εγώ αυτό ποτέ δεν θα το, ούτε θα το υπονοήσω, ούτε θα το υποστηρίξω, ούτε θα το αποδεχτώ στη δημόσια συζήτηση. Πάντα παίρνω τις μετρητής αυτό που λέει ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης είπε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Είναι ένα ζήτημα ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου και μεταξύ μας. Τώρα με ρωτήσατε αν φοβάμαι. Αυτό που φοβάμαι είναι να μην περάσει στην αδράνεια όλο το προγραμματικό, ιδεολογικό και πολιτικό μας οπλοστάσιο. Και απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο χρειάζεται εγρήγορση. Άκουσα ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Είναι και τοξικός τώρα τελευταία. Εκτός του ότι, να το πω ότι, ξέραμε από τη Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 έφερε όλα τα κακά του κόσμου στην Ελλάδα. Mm. Τώρα ακούμε και ότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, αλλά ότι είναι και τοξικός.
2: Καλά, δεν το ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία για τον ιστορικό κύκλο. Το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα μην κρυβόμαστε κι εμείς.
0: Όχι, λέω για το 15-19 ότι έφερε όλα τα κακά. Αλλά τον ιστορικό του κύκλο, ότι το ακούσαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, αλλά ακούμε ότι είναι και τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να παραμερίσουμε τις τοξικές δηλώσεις, αν πραγματικά θέλουμε να συμβάλλουμε στην υπόθεση της προοδευτικής ανασυγκρότησης. Και αυτή η δήλωση είναι τοξική. Κατά τη γνώμη μου, δεν, ελπίζω να μην εκφράζει το σύνολο των στελεχών της Ελλάς. Mm-hmm. Και είναι και αχρίαστη, θα έλεγα. Δεν ξέρω τώρα ποιος τη χρειάζεται και από πού ορμόμενος μπορεί και τολμά και εξτομίζει τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς. Εν πάση περιπτώσει, το κρίσιμο, σας λέω, είναι το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο μείζον ζητούμενο. Θεωρεί κάποιος ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν το θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ένα κόμμα το οποίο κινείται με πρόγραμμα και όραμα το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη μια σύγχρονη αριστερά, η οποία θα υπερασπίζεται στο ιστορικό μας πλαίσιο, με τρόπο άρτιο και επίμονο τις κατακτήσεις του 15-19, χωρίς, θα σας έλεγα, ασυμβίβαστα να υπερασπιστεί αυτή την κεντρική επιλογή, την κεντρική, την ιστορική κατάκτηση, χωρίς να βάζουμε νερό στο κρασί μας εκεί πέρα, και βεβαίως με ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στη συγκυρία. Το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά. Δεν είναι απλώς η διαφύλαξη μιας κληρονομιάς. Είναι η αξιοποίηση ενός οπλοστασίου που μπορεί να απαντήσει στα σημερινά προβλήματα. Και γι' αυτό θεωρώ επίσης ότι είναι κομβικής σημασίας, ιδεολογικής και πολιτικής, η υπεράσπιση της δικής μας διακυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης, με το που βγήκε, οργάνωσε όλες του τις δυνάμεις, τις μηδιακές, τις επικοινωνιακές, του υπόγειου πολέμου, για να κατασυκοφαντήσει τη διακυβέρνηση 15-19. Ήταν η μάχη του Μητσοτάκη για το μέλλον. Δεν ήταν απλώς η αποτίμηση του παρελθόντος. Ήταν τα οχυρωματικά έργα απέναντι στο εκλογικό σώμα για να μην ξανααγκαλιάσει, να μην ξαναεμπιστευτεί την αριστερά. Και εδώ είναι, αυτό ήταν μια δική μας μεγάλη αδυναμία, επιτρέψτε μου να πω. Δεν το κάναμε εμείς αυτό. Δεν αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε από τις 7 Ιουλίου του 2019 όλες οι δυνάμεις να οργανωθούν για την υπεράσπιση του έργου της κυβέρνησης μας.
2: Ευτυχώς που το λέτε αυτό, γιατί έτσι είναι.
1: Όχι, και με λυπή που βλέπω ότι ως προτεραιότητα σήμερα πολιτική δεν είναι πάρα πολύ ψηλά.
2: Όχι, και σήμερα αυτοί που έχουν στρατολογηθεί και συνταχθεί στο κόμμα Ελλάς δεν μπορούν να το υπερασπιστούν αυτή την περίοδο, γιατί διαπιστώνουμε καθημερινά και στα τηλεοπτικά πάνελ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν απέναντι σε αυτή την πολιτική του 15-19, σήμερα που υποχρεούνται να απαντήσουν σε αυτή τη διακυβέρνηση, δεν είναι μέσα στην ψυχή της.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να αλλάζει απόψη ο άνθρωπος.
2: Όχι, δεν λέω,
1: δηλαδή,
2: για την
1: προσέξτε,
2: αλλαγή.
1: Αν ένας άνθρωπος ο οποίος την πολέμησε την διακυβέρνησή μας ερχόταν να πει, ρε παιδί μου, τελικά κύλησε νερό στο αυλάκι, και οι Ευρωπαίοι έχουν μετανιώσει που θέλουν να επιβάλλουν αυτή τη λιτότητα. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον είχε δίκιο που έλεγε ότι είναι αβίωτα τα προγράμματα που θέλατε να επιβάλλετε στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα ήταν κακό. Δεν θα ήταν μεμπτό. Τώρα, εγώ σας λέω όμως ότι προκύπτει η ανάγκη μιας πολιτικής δύναμης που με τρόπο απολύτως συμπαγή και επίμονο να υπερασπίζεται τις μεγάλες κατακτήσεις του 15-19. Και δεν πρέπει να αφήσουμε να εκλείψει αυτή η δυνατότητα.
2: Κακός ή καλός όμως, Νίκο μου, κύριε Παπά, για να τα λέμε όλα, είναι η περίοδος αυτή έχει ταυτιστεί με ένα πρόσωπο. Και εδώ ζούμε ένα μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως ήταν συλλογική, αλλά έχει ταυτιστεί. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής εικόνα σήμερα, για να μην κρυβόμαστε, και επειδή θα μας κατηγορήσουν οι ακροατές μας ότι εμείς εξοραίζουμε την αλήθεια. Ποια είναι? Ότι όλη η πλειοψηφία τουλάχιστον των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ξαναρχίζει να βλέπει το πρόσωπο το οποίο λέγεται Αλέξης Τσίπρας με την άλλη του ιδιότητα. Υπάρχει φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ πολλών στελεχών, και από την άλλη μεριά διακρίνει αυτό που έλεγα, ότι κάποιοι μάλιστα δικαιολογούν και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει απειβδίσει από αυτό που έζησε, διότι κανένας από τα στελέχη του ή πλην εξαιρέσεων δεν στήριξε, δεν υποστήριξε, δεν υπερθεμάτισε της εκείνης πολιτικής, και ότι οι επιθέσεις οι οποίες δέχτηκε και η ζημιά που υπέστη ο ίδιος ως πολιτική οντότητα ξεκίνησαν μέσα από το κόμμα του.
1: Ναι, εντάξει,
2: εγώ... Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι αντιφάσεις και εδώ προσπαθούμε όλοι εμείς να δούμε πού ισορροπεί αυτή η κατάσταση, ας πούμε.
1: Η ισορροπία πρέπει να είναι στην δημοκρατική επιλογή και εκλογή. Εκεί πρέπει να ισορροπήσουμε, νομίζω. Και επιτρέψτε μου τώρα να έτσι μια παρένθεση σε κάτι το οποίο έχω προτείνει εδώ και 2 χρόνια, το οποίο δεν έγινε δεκτό δυστυχώς από καμία πλευρά. Μετά τις ευρωεκλογές παγιώθηκε δυστυχώς ένα εκλογικό σκηνικό, ένα πολιτικό σκηνικό που είχαμε τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται και τα άλλα κόμματα να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. 2 χρόνια μετά, και ενώ δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι το σκηνικό. Λοιπόν, είναι λυπηρό που βρισκόμαστε εδώ. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Θα μπορούσε η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα να έχει συνοδευτεί από διαδικασίες ενωτικές και όχι από νέες αναταραχές. Δεν έγιναν τέτοιου τύπου επιλογές, δυστυχώς. Και είμαστε σε ένα σημείο όπου.

0: στην αριστερά. Δεν έχω βιώσει αυτά τα ποσοστά και αυτό νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει και δεν δικαιούται και κανένα συλλογικό όργανο να συνεδριάζει χωρίς στοιχειοδός να θεωρεί ότι πρέπει να αποτιμήσει και να εξηγήσει γιατί βρισκόμαστε εκεί. Έτσι δεν είναι. 19-23 λοιπόν. 19-23 νομίζω τα θεμελιώδη λάθη ήταν ότι πρώτον δεν οργανώσαμε τις δυνάμεις μας για να υπερασπιστούμε το κυβερνητικό έργο του 15-19 και βεβαίως δεν οργανώσαμε το κόμμα μας στη βάση της εντολής την οποία λάβαμε την 7η Ιουλίου. Εκεί ήταν το σημείο καμπής όπου έπρεπε να ανοίξουν πόρτας και παράθυρα, να μπει στην οργανωμένη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος ο οποίος πίστεψε και έδωσε 32% το οποίο ήταν, θα σας έλεγα, οριακά, όχι νίκη, αλλά ήταν, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις το 32% με όλο τον πόλεμο, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες τραβήξαμε.
1: Διορθώστε 5 πράγματα και ξαναλάτε. Αυτό είπε ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Και το ένα και το βασικό, το οποίο αναδέχτηκε και ως μείζωνα αδυναμία και έρχομαι να απαντήσω και στον πυρήνα του ερωτήματος, κύριε Βουλγαρή, ήταν ότι δεν καταφέραμε ή δεν επιλέξαμε να φτιάξουμε έναν πολιτικό οργανισμό ο οποίος να είναι ανθεκτικός, να έχει αισθητήρες σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, σε όλους τους ενδιάμεσους φορείς κοινωνικής εκπροσώπησης, να πατάει καλά στα πόδια του, να μπορεί να οργανώσει και τους λαϊκούς αγώνες, να μπορεί να εκφράσει την αριστερή και προοδευτική αντιπολίτευση και να παίξει και ένα καταλυτικό ενοποιητικό ρόλο για τις πολιτικές.
1: Μα για να σταθεί στα πόδια του, δεν θα έπρεπε. Πήγε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο ρετήριο. Αλλά από κάτω τι, πού ήταν οι βάσεις, πού ήταν η αυτοδιοίκηση, πού ήταν ο συνδικαλισμός.
0: Αυτό. Εκεί δηλαδή χάθηκε.
1: Ήταν μια τιμή που δεν εκπροσωπήθηκε, δεν ήταν καν υποψήφιος.
0: Λοιπόν, χάθηκε λοιπόν εκεί πέρα μια ευκαιρία ιστορική, όπως αποδεικνύεται, να συγκροτηθεί με τα τότε δεδομένα το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς ως η δύναμη.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωρτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
7: Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συζητάμε με τον Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νότιο τομέα της Αθήνας. Σε διέκοψα, Σωτήρη.
1: Τίποτα. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Είχαμε καλέσει εδώ τις προηγούμενες μέρες τον πρόεδρο του κόμματος και τον ρωτήσαμε λοιπόν διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών λοιπόν να μεταφέρω μία απάντηση που είπε ότι στην ουσία μας είπε ότι εγώ υλοποιώ την απόφαση των μελών του κόμματος και των οργάνων του κόμματος με πλειοψηφίες τέτοιες, οριακές ή κάπως μεγαλύτερες, οι οποίες μου λένε

0: ότι κοιτάμε το εγχείρημα Τσίπρα και δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά απέναντι στο Τσίπρα. Και ότι αυτό είναι απόφαση, δεν κάνω κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ερωτώ εγώ τώρα. Βλέποντας τη διαφοροποίηση που εκφράζεται σε διάφορα θέματα, είναι προφανές ότι αν δεχτούμε τα όργανα του κόμματος, τα οποία έστω και αν αυτά μείνανε, προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και την κυρία Δούρου, ας πούμε, γι' αυτό. Δεν υλοποιείται στην ουσία την απόφαση του κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που λέει αυτό. Εσείς μιλάτε για κάτι άλλο, για αυτοτέλεια του κόμματος, για κάθοδο. Επομένως, εγώ λέω λοιπόν, αν τα πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη, για να το ολοκληρώσω, και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ή τουλάχιστον το κόμμα του λέει ότι εγώ κατά μόνας τους θέλω όλους, συνεργασία με σχηματισμούς κομματικούς δεν θέλω. Πού πάμε λοιπόν εκεί
1: λοιπόν,
0: πέρα?
1: Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Άκουσα και εγώ έτσι, στο δημόσιο διάλογο κάποιες αποτιμήσεις της θέσης, η οποία διατυπώθηκε από όσους υποστηρίξαμε την τροπολογία για τον οδικό χάρτη. Είπα και στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή. Όσοι συνυπογράψαμε αυτή την τροπολογία είμαστε επισπεύδοντες της διαδικασίας των συνεργασιών. Τι δεν θέλουμε? Δεν θέλουμε την αυτοδιάλυση. Είπατε και εσείς μόνος σας, περιγράψατε το σκηνικό. Υπάρχουν λοιπόν δύο καθαρές επιλογές μπροστά μας. Και εδώ θέλει καθαρές κουβέντες από όλους. Η μία καθαρή επιλογή είναι το να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως συντεταγμένο κόμμα, άρα η ηγεσία του να αναλάβει πρωτοβουλίες και να φέρει αποτελέσματα. Και η άλλη είναι κατά μόνας ο καθής να διαπραγματευτεί το επόμενο βήμα του. Αυτό είναι κάτι το οποίο όχι να το επιτρέψουμε πρέπει, αλλά με το που θα το αποδεχτούμε, πάβουμε να είμαστε και ηγεσία. Εάν είναι ο καθένας να διαπραγματεύεται τον εαυτό του, δεν χρειάζεται να είμαστε ένας συλλογικός φορέας, ένας οργανισμός. Θα είμαστε ένα άθροισμα και ούτε καν άθροισμα. Ένα σύνολο από προσωπικές στρατηγικές, οι οποίες θα προσπαθούν να βρούνε το επόμενό τους βήμα με όρους, ας πούμε, καριέρας και σταδιοδρομίας στη νέα κατάσταση. Άρα το δίλημα εδώ που μπαίνει δεν είναι συνεργασία ή όχι. Επιτρέψτε μου να απορρίψω αυτή την ανάγνωση και μάλιστα με έμφαση. Το δίλημα είναι αν θα κινηθούμε ως συντεταγμένος οργανισμός ή όχι. Εάν κάποιος υπονοεί ότι δεν πρέπει να κινηθούμε ως συντεταγμένος οργανισμός, θα πρέπει αυτόματα να παραδώσει και την θέση την οποία διακρατά στα ηγετικά κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ας πούμε, που πιστεύει ότι ο καθένας μας πρέπει να διαπραγματευτεί το επόμενο βήμα κατά μόνας, δεν είναι νόητο να βρίσκεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν το χρειάζεται. Και δεν είναι και, θα σας έλεγα, και ηθικό. Δεν είναι και ηθικό να έχει προαναγγείλει ότι θα μετακινηθεί και απλώς να κάθεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ή στην κοινοβουλευτική ομάδα για να κάνει τι ακριβώς. Να υπαγορεύει πολιτική στο κόμμα που έχει υποσχεθεί ότι θα αφήσει.
2: Ωστόσο, υπάρχει αυτό, κύριε Παπά, και μάλιστα πρόσφατα, χθες κιόλας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν ότι είναι αυτονόητο ότι μπορούν να είναι ήδη ή ότι θα πάνε στην Ελλάς, γιατί είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ που ξεψυχά.
1: Ναι. Δεν είναι τώρα συνηθισμένο να ακούσει τέτοια πράγματα, νομίζω, και επειδή έχει ακουστεί και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ότι προϋποτίθεται η παρέτηση για να στρατευτεί σε αυτή τη στιγμή στην προσπάθειά του. Δεν είναι δημόσιες τοποθέσεις τις οποίες δύναμε να αντιληφθώ, κύριε Βούλγαρη, δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά. Διότι όταν θέλεις να κάνεις μια πολιτική επιλογή, η οποία στη δημοκρατία θεμητή είναι, δεν είναι. Τα κόμματα είναι εθελοντικές ενώσεις πολιτών, άλλη μόνο. Παραδίδεις την έδρα σου και κάνεις την επιλογή σου. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Έτσι, και εδώ, ξέρετε, επιτείνεται και η σύγχυση στον κόσμο το δικό μας. Έχω πληροφορίες, ας πούμε, από δύο συνελεύσεις που έγιναν εχθές. Ήταν γενικευμένο το ερωτηματικό. Όλοι την προσδοκία μιας συμπόρευσης μεγάλης την εκφράζανε. Αλλά ήταν γενικευμένο το ερωτηματικό. Ναι, τι κάνουμε για να το υλοποιήσουμε? Ποιος είναι ο οδικός χάρτης? Ποια είναι τα καθήκοντά μας? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Πώς πάμε από την κατάσταση που είμαστε στο ευκταίο? Και επειδή λέω ότι, και επαναλαμβάνω, δύο είναι οι ευκρινείς προτάσεις για τη μετάβαση στη συνθήκη της συμμαχίας εδώ μπροστά. Η μία, μάλλον, δεν θα είναι και συνθήκη συμμαχίας. Η μία είναι η συντεταγμένη συνεργασία και η άλλη είναι η καταμόνας διαπραγμάτευση, η οποία δεν είναι ελκτική, δεν τη θυμάμαι και ποτέ στο δικό μας χώρο. Θυμάμαι πάρα πολύ σοβαρές θετικές εξελίξεις και συνεργασιών και μετεξέλιξης και ανασύνθεσης, όλες έγιναν συντεταγμένα. Οι τεράστιοι της πολιτικής, Χαρίλαος, Φλωράκης και Λεωνίδας Κύρκος, γράψαν το κοινό πόρισμα κουκουέαρ. Κάνανε υπερβάσεις στρατηγικές, που αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα μπροστά μας είναι δευτερεύοντα. Είχαν δύο ιστορικά κόμματα, ηγούνταν δύο ιστορικών κομμάτων, τα οποία είχαν διαφορετική προσέγγιση μέχρι τότε και για το σοβιετικό μοντέλο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και κάνανε τομή συντεταγμένα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν με τις συνιστώσεις, μιλούσε συντεταγμένα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μεγάλωσε, δεν αξίωνε ποτέ να συνθήκες διάλυσης για να γίνουν τα επόμενα βήματα. Άρα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο, θα σας έλεγα, αλφαβητάρι, το οποίο το γράψαμε όλοι μαζί όταν καταφέραμε να γίνουμε κυβερνός αδύναμη. Και καταφέραμε να γίνουμε κυβερνός αδύναμη μεταξύ του 11, 10-11 και 15. Εκεί έγινε το μεγάλο άλμα. Και το μεγάλο άλμα έγινε όταν αξιοποιήσαμε στο έπακρο, βεβαίως και με την ικανότητα την ξεχωριστή του Αλέξη, το οπλοστάσιο αυτής της σχολής σκέψης της αριστεράς, της σύγχρονης αριστεράς.
2: Και όταν υπήρχε μετεξέλιξη, όταν άλλαζε όνομα, όταν γίνονταν πράγματα, περνούσαν και τα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα, ας το πω απλά, αν μηδενιστεί το κοντέρ και δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο, τι θα γίνει με αυτό, με τα κομματικά μέσα, με τα περιουσιακά στοιχεία, με το κτίριο?
1: Θα το πω με την ψυχή μου και με έμφαση. Δεν μπορώ να διανοηθώ εκλογική στρατηγική η οποία δεν έχει στον πυρήνα της την επιβίωση και την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης στα οποία ιδιοκτήτης είναι το κόμμα μας. Και γιατί το λέω αυτό τώρα? Δεν το λέω μόνο έτσι, λόγω της αυτονόητης ανάγκης να υπάρχει αριστερή συγκροτημένη φωνή και στα Ερτζιανά και στο διαδίκτυο και μια εφημερίδα. Θυμάμαι το 2008. Το 2008 λοιπόν, με την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια δημοσκοπική εκτείναξη. Το θυμάστε? Μετά ήρθε η δολοφονία Γρηγορόπουλου.
0: Ακριβώς αυτό την...
1: Και η παράταξή μας, το κόμμα μας, υπέστη μια ηθική, ιδεολογική και πολιτική πίεση από όλο το μηντιακό σύστημα. Ότι χαϊδολογάμε τους
0: μπαχαλάκηδες και όλους.
1: Η όαση στα Ερτζιανά ήταν το κόκκινο λοιπόν. Και αυτό εμένα προσωπικά έχει χαρακτήσει την ψυχή μου μέσα. Διότι άνοιγα την τηλεόραση, το θυμάμαι σαν τώρα, και έβλεπα να μας κατηγορούν στα όρια της τρομοκρατίας. Τη δική μας την παράταξη, με όλη την παράδοση των δημοκρατικών αγώνων. Και το κόκκινο ήταν η πηγή της αλήθειας εκείνης της εποχής. Ήτανε ο σταθμός που προσπάθησε να επικοινωνήσει με το νεανικό ξέσπασμα που έγινε με την αφορμή της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Λοιπόν, σαν τα μάτια μας λοιπόν αυτά, γιατί αν ξημερώσει η μέρα που δεν τα έχουμε, δεν θα έχουμε και μάτια για να κοιτάμε τον κόσμο όπως πρέπει και να ακούμε και τον κόσμο όπως πρέπει.
0: Ποιος κατά τη γνώμη σας έχει το κλειδί των όποιων εξελίξεων που να κινούνται στην κατεύθυνση την οποία μας περιγράφεται?
1: Εγώ είμαι μέλος της ηγεσίας αυτού του κόμματος και θέλω το κόμμα μου να κινηθεί συντεταγμένα. Άλλοι έχουν κάνει άλλες επιλογές. Δεν είναι δυνατό να πιάνω μικρόφωνα και να λέω τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να λέω τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει το κόμμα μου. Ξεκινάει από την ηγετική ευθύνη. Γι' αυτό έχω επιμείνει και παρεξηγήθηκα κιόλας που έλεγα Σοκράτη, πάρε τον Αλέξη τηλέφωνο. Θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο για ένα κόμμα που έχει χαράξει στρατηγική συμμαχιών και είναι στον πυρήνα των πρωτικών καθηκόντων. Μας πει ο πρόεδρος ποιες είναι οι δυνατότητες συμφωνίας στην κατεύθυνση που ψηφίστηκε και από την Κεντρική Επιτροπή, αν θέλετε, κύριε Καψόχα. Άρα δεν είναι το ποιος κρατάει. Το κόμμα μου θέλω να πυροδοτήσει τις εξελίξεις και να τις διαμορφώσει. Έτσι είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι το πόσο ο συλλογικός οργανισμός τον οποίο υπηρετώ μπορεί να παίξει ρόλο για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Τώρα βγαίνω δημόσια και να λέω τι, ότι ο Καψόχας που είναι σε άλλο κόμμα πρέπει να κάνει αυτό. Αυτό τι νόημα έχει ακριβώς?
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί επειδή προφανέστατα επειδή είστε άνθρωπος που κινείστε και μέσα στον κόσμο, δεν είστε κλεισμένος σε καμία γυάλα, προφανώς θα εισπράτετε, αντιλαμβάνομαι, αυτό που και εμείς το συναντάμε καθημερινά. άνθρωποι που στήριξαν αυτό το κόμμα, που κινούνται σε αυτό το χώρο, και αυτό που σε ρωτάνε και μας που είμαστε, ας πούμε. Εγώ προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου, όπως και εσείς. Και εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ρωτάνε τι θα κάνει ο Αλέξης. Δηλαδή βλέπεις μια ψυχολογία, ας πούμε, στον κόσμο, ότι εκεί στοχεύουν, εκεί είναι η ματιά τους. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή. Όλοι εμείς που πραγματικά, γιατί όση ιστορικότητα μπορεί να έχει αποκτήσει ο πρώτος εκλεγμένος πρωθυπουργός του χώρου μας, ας πούμε, αυτού, άλλη τόσο και μεγαλύτερη ιστορικότητα έχει και το κόμμα αυτό, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, και εσείς είστε και εγώ. Μιλάω για εμάς τους δύο, δεν ξέρω ο Γιώργος τι κάνει ή κάποιοι
1: άλλοι. Τον πάρετε και στο λαιμό σας.
0: Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτή η διάσταση, πώς το χάσμα αυτό, πώς γεφυρώνεται, πώς μπαίνει σε αυτό.
1: Γεφυρώνεται αν πάμε όλοι στο αλφαβητάρι της πολιτικής μας παράδοσης. Είναι αυτή η πολιτική παράδοση, αυτό το οπλοστάσιο που μας έκανε δύναμη πλειοψηφική. Αυτές τις μεγάλες διδαχές πρέπει να αξιολογήσουμε και να πορευτούμε για το μέλλον. Δεν θεωρώ ότι είμαστε σε μια συνθήκη όπου ισχύουν δηλώσεις του τύπου «Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο». Αυτή είναι μια βαριά δήλωση, όπως τη διατυπώνει πρέπει να τη θεμελιώσει. Και πόσο μάλλον δεν περίμενα να δω και έτσι ακραίες
2: πολεμικές. Αυτό δεν το αποφάσιζε ο ελληνικός λαός.
1: Και ναι, τα μέλη, και τα μέλη βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ πέρα θα πρέπει λίγο να περάσουμε σε μια φάση που να εξηγήσουμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρίσιμο ρόλο. Και εγώ σας είπα ότι έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο και προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την αυριανή μέρα για την ελληνική κοινωνία. Δεν έχω δει από αλλού να αναπτύσσεται ένα επαρκές πρόγραμμα ή κάτι που να αποκλίνει ριζικά από όσα είχαμε συναποφασίσει και όταν ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας στις γραμμές μας, σε αλλεπάλληλες προγραμματικές συνδιασκέψεις, σε προγραμματικά συνέδρια. Και αυτά τα προγράμματα, ξέρετε κύριε Βουλγάρη, δεν τα συντάξανε απομονωμένα think tanks κάπου. Όλος ο πλούτος ο στελεχειακός της αριστεράς έβαλε κόπο από άνθρωποι στρατευμένοι στην υπόθεσή μας, καθηγητές πανεπιστημίου, στελέχη κοινωνικά. Άρα είναι ένας πλούτος ο οποίος δεν μπορεί να παραμερίζεται έτσι απλά. Να τον ξανακοιτάξουμε, να δούμε. Ξέρετε τι επικαιρότητα έχουν οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει αυτή την τελευταία διετία. Πόσο απαραίτητες είναι. Πόσο πρέπει να τις θωρακίσουμε πολιτικά και να τις προκρίνουμε προς τον κόσμο.
0: Χωρίς στρατιώτες όμως.
1: Μα προσέξτε, εδώ είναι η ηγετική μας ευθύνη να ξεδιαλύνουμε τον στρατηγικό ρόλο και τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να αφήνουμε δια της πράξης ή της παράληψής μας χώρο σε απόψεις που λένε ότι μπορεί και να μην είμαστε στη ΔΕΦ. Θα είναι πάρα πολύ πιο κακά τα πράγματα για την κοινωνία αν αυτές οι προτάσεις δεν παρουσιαστούν. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Παρατηρήσατε λίγο την συζήτηση για τη δωρεάν μετακίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο πίσω έχουμε πάει τώρα. Δηλαδή, θεωρούμε επαναστατικό, προσέξτε, το να μετακινούνται οι μη έχοντες τη δυνατότητα δωρεάν. Και να βγαίνει ο Μητσοτάκης να λέει αν έχει τα λεφτά ή δεν έχει, όταν έχει 6 δις υπερπλεώνασμα. Και είχαμε κάνει τον υπολογισμό, όταν ήμουν τομεάρχης μεταφορών, ότι το κόστος, στο ακραίο σενάριο, το να πας στην κάρτα απεριορίστων στα 9 ευρώ το μήνα, είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μου λένε, γιατί να πληρώνει ρε παιδιά και ο άλλος, ας πούμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι αν αποσυμφορηθεί η κίνηση στην Αθήνα, όλοι έχουν να λαμβάνουν ποιότητα ζωής, γρηγορότερη μετακίνηση, χαμηλότερη κατανάλωση στο καύσιμο. Κοιτάξτε τώρα πώς η δική μας πολιτική αδυναμία και κατάσταση πάει πίσω μια συζήτηση που αφορά το σκληρό πυρήνα της ποιότητας ζωής και των συμφερόντων της κοινωνίας. Το νέο ανθρώπινη μετακίνηση. Και μου λένε τώρα, γιατί ένας που είναι στην Καρδίτσα να πληρώνει, ας πούμε, με το φόρο του. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κάποια αγαθά τα οποία είναι δημόσια εξορισμού. Ο χώρος, ο δημόσιος, ο δρόμος είναι δημόσιο αγαθό. Και το να μην έχει συμφόρηση εξορισμού ωφελεί άπαντες όλη την κοινωνία. Γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστια ανάγκη το πρόγραμμά μας να παρουσιαστεί να πούνε τη γνώμη τους και οι άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί. Γι' αυτό δεν είναι κακό. Ίσα ίσα που αποκαθιστά ενδεχομένως και πικρίες, εκλογικεύει τη διαφοροποίηση.
2: Ο Σοκράτης Πάμενος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Προεδρία μιλάει για αυτές τις 10 συν 1 προτάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο ή και τέταρτο. Εάν είχε δημιουργηθεί τότε ένα μέτωπο, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να μπουν μέσα, Χοντζιάς, Κατσέλη και άλλοι, όποιος ελεύθερος άνθρωπος νιώθει ότι είναι αριστερός να μπει μέσα σε αυτή όλη την ιστορία, δεν θα ήταν ένα άλλο ρεύμα, ένας άλλος ενθουσιασμός, δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Αν, να τώρα που λέμε για τις 9 ευρώ για την κάρτα, αν υπήρχαν 10 προτάσεις κοινές, πάμε να υλοποιήσουμε αυτές τις 10 προτάσεις και το ξαναβλέπουμε πάλι, παιδιά, να πάμε και στην 11η και στη 12η. Δεν θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ ότι σήμερα είναι και τέταρτο κόμμα το ίδιο.
1: Ναι,
2: δεν φέρει το ίδιο ευθύνη.
1: Θεωρώ ότι,
2: άσχετα από τα δεξιά φλάς που βγάζουν.
1: Θεωρώ
2: κάποιοι.
1: Ότι ήταν μια κρίσιμη στιγμή, η στιγμή των ευρωεκλογών του 2024. Ακόμα και μετά την ήττα τη δική μας, όπου διαμορφώθηκε ένα σκηνικό σαν αυτό που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία στη θέση της και τα προοδευτικά κόμματα να πασχίζουν για την, για τη δεύτερη θέση πλέον. Τι βγαίνει τώρα από όλο αυτό όμως, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα και κυρία Τσουραμάνη? Βγαίνει ότι το έλλειμμα δεν είναι προγραμματικό. Οι ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε κάτσει και έχουμε κάνει βουτιά στο δημοσιονομικό κανόνα, στην πορεία εκτέλεσης του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού είναι το έλλειμμα? Είναι το έλλειμμα της πολιτικής ισχύως. Διότι μπορεί να σας λέω εγώ κάποια πράγματα ωραία και πανέξυπνα και πώς μπορούμε να ανακουφίσουμε, αλλά το μείζον ζητούμενο είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτά μπορεί, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν και να του αλλάξουν τη ζωή. Για να γίνει αυτό χρειάζονται μέτωπα. Αυτό είχαμε προτείνει. Δεν έγινε δυστυχώς αποδεκτό και δεν πρέπει αυτή η αποτυχία, η οποία αφορά την άρνηση όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ δυστυχώς και άλλων, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα, δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια πορεία απαξίωσης όλου του πλούτου, του προγραμματικού, του ιδεολογικού, του θεωρητικού που έχει συσσωρεύσει ο χώρος μας.
2: Έχουμε τρία λεπτά.
0: Ωραία,
1: ακούμε ένα τραγούδι.
0: Μία ερώτηση τελευταία, επειδή πολλές φορές και εμείς έχουμε έμεσα ή άμεσα απευθυνόμενοι στον Αλέξη Τσίπρα για την παλιά του, εν πάση περιπτώσει, θητεία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και την Προεδρία, έχουμε ζητήσει και έχουμε μιλήσει για την αναγκή αυτοκριτικής. Ερωτώ εγώ τώρα, αυτοκριτική κάνανε τα μετέπειτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και εσείς βεβαίως, γιατί ιστορικός τέλεχος πια είστε σε αυτή, με αυτή τη διαδρομή, για το πώς κατάντησε ένα κόμμα να φέρει ένα τουρίστα, και μιλάω για τουρίστας ήταν, ήρθε να κάνει διακοπές στην Ελλάδα και να πάρει ένα ιστορικό κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που άρχισε η μεγάλη καταστροφή πια του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι κάποιοι το έβαλαν στα πόδια και χωρίς να μας πούνε για ποιο λόγο δεν έδωσαν καμία μάχη για να κρατήσουν το κόμμα, δηλαδή το απαξιώθηκε με κάποιες κινήσεις και με κάποιες ενέργειες που γίνανε το κόμμα αυτό που είναι σήμερα σε αυτή τη φάση, που πάλι και σήμερα ψάχνει τη δικιά του ανάγκη να επιβιώσει ή να εκφράσει αυτά που πολύ σωστά λέτε.
1: Αυτοκριτική γίνεται και έγινε, και μάλιστα θα σας πω σε ό,τι με αφορά και είμαι υποχρεωμένος και την έχω κάνει την αυτοκριτική μου, και βεβαίως κυρίως και το θεωρώ, πώς να το πω, ενδεδειγμένο, δεν μετακινήθηκα, δεν αποσκύρτησα, δεν έφυγα από το κόμμα μας. Και κοιτώντας προς τα πίσω, θα έλεγα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την περίοδο Κασελάκη και για τους λόγους για τους οποίους διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα είναι πάρα πολύ παραγωγικό, διότι ξέρετε και εγώ ως υποψήφιος πρόεδρος το 2023 είχα εικόνα για το ο καθένας τι στηρίζει, τι δεν στηρίζει, τι ενθαρρύνει να κάνουν άλλοι. Και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα πρέπει να ολοκληρωθεί, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη του. Δεν θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που... τέλος πάντων, ας πάμε παρακάτω.
2: Παρακάτω δεν έχει τελειώσει.
1: Στην επόμενη συνέντευξη.
0: Τουλάχιστον στην επόμενη φορά να τη βιάσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί μας το ζητάνε και οι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά θα τα πούμε όλα. Διότι υπάρχουν και καινούργιοι πολιτικοί σχηματισμοί και στους καινούργιους πολιτικούς σχηματισμούς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Δηλαδή, αν δείτε δημόσιες δηλώσεις και στελεχών, θα καταλάβετε απολύτως τι εννοώ.
2: Λοιπόν. Ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Παπά που ήταν στο στούντιο εδώ μαζί μας, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα Αθηνών. Από τη Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Δεν μπορείς να φας την ανταγωνιστικότητα, μέρος δεύτερο. Την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της φτώχειας με συρρήκνωση των κοινωνικών δαπανών και περαιτέρω στρατιωτικοποίηση σχολίασε ο Ευρωβουλευτής Τζοέ Ολιβιέρα από την Πορτογαλία. Όπως δήλωσε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια στρατηγική κατά της φτώχειας στερείται ενός συνεκτικού, ολοκληρωμένου και φιλόδοξου συνόλου μέτρων για την καταπολέμηση των διαφόρων αιτιών της φτώχειας, οι οποίες επιδεινώνονται συνεχώς από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Δεν υπάρχουν πραγματικές και αξιόπιστες πολιτικές και δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την υποστήριξη των απαραίτητων επενδύσεων σε βασικούς τομείς όπως η στέγαση, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μισθοί και οι συντάξεις. Ανταυτού, η Επιτροπή αφήνει τις λύσεις στην ιδιωτική χρηματοδότηση και στους περιορισμένους πόρους των κρατών μελών στο πλαίσιο ενός συρρυκνούμενου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική πολιτική.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
11: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
12: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
13: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχει εγκριθεί η πρώτη φάση της δράσης για τηλεοπτική προβολή πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, ενώ η αποτελεσματικότητά της τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης με μετρήσιμους δείκτες. Παράλληλα, σύμφωνα με εργαζόμενους, καταγράφονται ζητήματα λειτουργικής επάρκειας και υποδομών στην αρχή, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την προτεραιοποίηση των δημόσιων πόρων. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις για την επιλογή της καμπάνιας έναντι ενίσχυσης ελεκτικών μηχανισμών και στελέχωσης υπηρεσιών. Τη δημοσιογραφική συρρήκνωση της χώρας αποδίδει στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου με αφορμή τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό, τα οποία χαρακτηρίζονται καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας και καταγράφουν νέο ιστορικό χαμηλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη. Υπογραμμίζοντας πως η αντιστροφή της τάσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη και ισχυρό κοινωνικό κράτος με ουσιαστική στήριξη των νέων. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κάνοντας για πληθώρα παραβάσεων του κράτους δικαίου και της συντάγματος, ενώ καταλόγησε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοχή στην ασυδοσία των funds και των servicers και στα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο αυξημένων πληστηριασμών. Την ενοχή του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας στην υπόθεση της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου στο προάβλιο σχολείου στο Μενίδη το 2017. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε αδιακρίτως σε κατοικημένη περιοχή, αποδεχόμενος τον κίνδυνο πρόκλησης θανάτου. Ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση ανίποτη αδικία, σημειώνοντας ότι παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα υποβάλει καταγγελία στη FIFA σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εθνική ομάδα της χώρας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που όπως υποστηρίζει την εμποδίζουν να προετοιμαστεί ήρεμα για τον επερχόμενο αγώνα της εναντίον του Βελγίου, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της αποστολής.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι γενικά σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 Κυπρός και 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Παρασκευή, πάει και αυτή η εβδομάδα, έτσι, του 2026, του Ιουνίου. Τι ωραίες Παρασκευές του Ιουνίου, με τα μπάνια, έτσι, μπροστά μας. Για να πούμε και κάτι χαλαρό και κάτι ήρεμο εδώ. Και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ. Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι ο διάλογος τελικά για το χώρο της, της κεντροαριστεράς είχε αρχίσει το κόκκινο. Δηλαδή, αντί να γίνεται αλλού, γίνεται εδώ. Γίνεται στο κόκκινο. Αυτό είναι καλό. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι και το καλό της δημοκρατίας. Αυτό είναι και της δημοσιογραφίας. Αυτό είναι το μεγαλείο της δημοσιογραφίας. Να ψάχνει, να βρίσκει δρόμους, να δίνει το λόγο παντού και να γίνεται αυτός ο διάλογος. Ακούσατε πριν τον Νίκο τον Παπά, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο οποίος είπε και για τα θέματα τα άλλα, γιατί ξέρετε, αυτός ο διάλογος φοβάμαι ότι αφορά μόνο τους δημοσιογράφους, άντε και τα πολιτικά στελέχη, άντε και δύο-τρεις, άντε και κάποιους από το κοινό που έχουν ενδιαφέρον για το μέλλον. Δεν πολύ ενδιαφέρει όμως τον κόσμο, που έχει τα δικά του τα θέματα και τα προβλήματα. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Λούκα Κατσέλη. Να συνεχίσουμε και εμείς αυτό το διάλογο, να συνεισφέρουμε. Και πάμε τώρα να δούμε. Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους, τις μουσικές και όλα τα υπόλοιπα. Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777. Viber 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και είπαμε, η κυρία Λούκα Κατσέλη μαζί μας. Τι να πρωτοπώ για την κυρία Κατσέλη. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατσέλη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Και καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Τώρα έχετε γίνει θέμα, αλλά δεν θα πάω εγώ δεν θα αρχίσω από αυτό, από τη συνέντευξη σας εκεί που δώσατε στον συνάδελφο τον Κοτρότσο, που έβγαλε ειδήσεις, εντάξει, θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας, αλλά θα αρχίσω από το θέμα του νόμου. Εσείς κοιτάξτε τώρα, είσαστε εμβληματικό πρόσωπο, έχετε συνδεθεί με ένα νόμο που προστάτευσε τους δανειολήπτες και τους ανθρώπους που τους παίρναν τα σπίτια. Αυτός ο νόμος έχει περάσει την ιστορία. Κανένας δεν τόλμησε, ακόμα και αυτοί που υπηρέτησαν άλλα συμφέροντα, δεν τόλμησε να τον καταργήσει επί της ουσίας, έτσι, γιατί ήταν αναγκαίος. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε.
1: Δυστυχώς καταργήθηκε, κυρία Παπαδάκου, το 2020.
0: Το 2020.
1: Και θα μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε με τρεις τίτλους, επειδή ξέρετε καλά το θέμα, πώς στραγγαλίστηκε αυτός ο νόμος που προστάτευε τους δανειολήπτες, ποιοι ήταν οι σταθμοί που τον ουσιαστικά, όπως λέτε εσείς, τον κατήργησαν. Ποιοι ήταν?
1: Ωραία,
0: οι σταθμοί?
1: Πρώτα να πούμε, γιατί είναι πολύ εχθές το βράδυ, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, έγινε μια εξαιρετική συνάντηση, όπου 5 έγκριτοι συνάδελφοι νομικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου ανέλησαν την δικαστική απόφαση του Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
0: Την πρόσφατη.
1: Και γιατί, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και η οποία για πρώτη φορά, από εκεί θα ξεκινήσω, ουσιαστικά αναγνωρίζει τις τρεις βασικές αρχές του νόμου 3869 του 10, του νόμου που είναι γνωστός ως νόμος Κατέλη. Και ποιες είναι αυτές οι τρεις βασικές αρχές? Το δικαίωμα στη στέγαση ως κοινωνικό δικαίωμα, και άρα ένα. Δεύτερον, το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση και επανένταξη του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Δύο. Και τρίτον, στην σημασία της παρουσίας ενός ανεξάρτητου δικαστή, ο οποίος θα κρίνει κατά περίπτωση και θα παίρνει απόφαση. Αυτές ήταν οι βασικές τρεις αρχές του νόμου Κατέλη, ο οποίος δυστυχώς καταργήθηκε το 20 και αντικατεστράθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από έναν πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος ουσιαστικά τι λέει? Ότι ο σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του στο άρθρο 75 και όχι η επανένταξη και το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγαση του οφειλέτη.
0: Τώρα αυτό ήταν το ένα που έγινε το 20. Υποθέτω όμως ότι το δεύτερο, ο δεύτερος δραματικός θα έλεγα, και δεν το εννοώ, δεν το λέω τώρα δημοσιογραφικά, σταθμός για τον νόμο και για τα συμφέροντα μάλλον των δανειοληπτών, ήταν αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Απόλυμα, γι' αυτό λέω ότι είναι ιστορική.
0: Ναι, όχι άλλο λέω. Μιλάω για την αρνητική απόφαση που δικαίωνε τους σέρβισες. Εγώ τώρα αναφέρομαι εκεί.
1: Ναι, για τον
0: ναι. Για το δεύτερο ανάχωμα που πήγε, που μπήκε στον νόμο υπέρ των τραπεζών τώρα ήταν αυτό και υπέρ των σέρβισες οι οποίοι έχουν αναλάβει τα χρέη των δανειοληπτών.
1: Αυτό
0: δεν ήταν και αυτή η απόφαση ένα μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή του νόμου που εσείς είχατε συντάξει?
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν εμπόδιο στην εφαρμογή του νόμου γιατί είχε καταργηθεί ο νόμος. Αλλά ουσιαστικά η ύπαρξη των... Το πρόβλημα με τους services δεν είναι οι services, η ύπαρξη services διαχειριστών. Είναι ότι δεν υπάρχει εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Δεν έχουν μπει κυρώσεις. Δεν είναι αυτή η εποπτεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Και
0: πού δίνουν λόγο, αλήθεια, αυτές οι εταιρείες.
1: Δεν υπάρχει διαφάνεια και αξιοπιστία. Mm-hmm. Έχει γίνει, να μην ξεχάσουμε, ότι είχαν ξεκινήσει 25 τέτοιες εταιρείες είχαν ζητήσει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Mm-hmm. Τελικά αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4 ή 5, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις τράπεζες και δεν υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο να έχει συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις, κανόνες και τρόπους λειτουργίας, με κυρώσεις όταν αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται. Mm-hmm. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι οι τράπεζες μετέφεραν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους στους services, δεν ήταν...
0: Ναι, ο τρόπος λειτουργίας τους, ασφαλώς, δεν λέμε.
1: Είναι ο τρόπος λειτουργίας. Και αυτό που είπα χτες στο χαιρετισμό μου στην εκδήλωση...
0: Είχατε λοιπόν και μια παρουσία στο σύλλογο χτες εσείς, δεν?
1: Όχι, είχα παρουσία και έκανα και μια... έναν χαιρετισμό, mm-hmm. όπου είπα ότι το ιδιωτικό χρέος, και ίσως αυτό είναι σημαντικό για σήμερα, για αυτή και τη συζήτησή μας, mm-hmm. το ιδιωτικό χρέος αυξάνει. Δεν έχει λυθεί. Απλώς κουκουλώνεται. Το 2020 ήταν 318 δις. Το 2025 έχει ανέβει σε 362 δις. Είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας μας.
0: Και θεμέλια της οικονομίας, αλλά από την άλλη είναι και μία απόδειξη, κυρία Κατσέλη, αυτή η αύξηση που μου λέτε, η αλματώδης, και καλά μας λέτε τα νούμερα, ότι ο κόσμος στενάζει καθημερινά. Δεν έχει να πληρώσει, έτσι. Όταν αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος, τι είναι? Οι πολίτες είναι. Έτσι, είναι.
1: Ακριβώς. Mm. Όταν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος του μηνός, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, τι κάνει? Δανείζεται. Δανείζεται, δεν μπορεί να τα πληρώσει.
0: Και δεν πληρώνει βασικά. Δεν πληρώνει.
1: Και επίσης δεν είναι μόνο οι πολίτες, είναι και οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν και πρόσβαση και στο τραπεζικό σύστημα. Και επομένως το ιδιωτικό χρέος και των φυσικών προσώπων και των οικοκυριών και των εμπόρων και των
0: Ναι. Α, κόπηκε τώρα. Μια και μας έλεγε η κυρία Κατσέλη, τώρα θα την ξαναπάρουμε, θα ξανασυνδεθούμε πιστεύω. Λοιπόν, μας έλεγε λοιπόν να κάνω μια ανακεφαλαίωση τώρα σε όσα μας είπε. Μας είπε ότι καταργήθηκε ο νόμος της το 20 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μας είπε ότι το πρόβλημα με τους services είναι, επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς, με βέβαιοι ότι θέλετε να μάθετε γι' αυτό, το θέμα δεν είναι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, των χρεών αυτών στα services, αλλά είναι ο τρόπος της λειτουργίας τους. Ήταν 25, είναι 4 τώρα σήμερα, μας είπε η κυρία Κατσέλη. Και μας είπε τώρα για το ιδιωτικό χρέος που διωγγώθηκε και αφορά βέβαια τους πολίτες, κυρία Κατσέλη.
1: Μας λέγατε για αυτό. Έπεσε η γραμμή και ξανά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ότι αυτό που παρουσιάζεται είναι η μείωση του ιδιωτικού χρέους σαν ποσοστό mm-hmm. του εθνικού μας εισοδήματος mm-hmm. από το 190% στο 146% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται στην ακρίβεια. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του παρανομαστή. Το εθνικό εισόδημα αυξάνει, έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους από το 20 στο 25 mm-hmm. γιατί αυξήθηκαν οι τιμές. Και επομένως, σαν ποσοστό, όσο αυξάνεται το παρανομαστής, τόσο.
0: Κατάλαβα. Μια και μιλάτε για ακρίβεια, τώρα πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος, μάλιστα, άρα δίνει ένα βάρος αυτό, Αυτό όλο θυμίζει προεκλογικό κλίμα, αλλά θα το πούμε αυτό σε λίγο αργότερα για το χρόνο των εκλογών. Ανακοίνωσε αυτή την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Τώρα οι περισσότεροι βέβαια στους αντιπολίτες λένε ότι αυτή η πλατφόρμα πρέπει να ονομαστεί πόσο φτάνει, μέχρι πότε φτάνει ο μισθός δηλαδή, όχι πόσο κάνει. Και θέλω να μου πείτε, δείτε, η κυβέρνηση έχει μία λογική. Σε κάθε πρόβλημα κάνει και μία πλατφόρμα, είναι αλήθεια. Εγώ αυτό βλέπω. Σε κάθε πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, το καλάθι εθνικό, κάνει μια πλατφόρμα.
1: Ένα ΙΠΑ.
0: Λοιπόν, ναι, ένα ΙΠΑ. Μπράβο. Γίνεται πάντως μια πλατφόρμα. Μακάρι να δουλεύουν οι άνθρωποι των ηλεκτρονικών. Ο κόσμος προχωράει μπροστά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προχωράει, ασφαλώς. Δεν μπορούμε να τα κυρώσουμε αυτό. Αλλά για πείτε μου λίγο, εσείς πώς τα ακούσατε τώρα αυτή την ιστορία
1: να
0: με την πλατφόρμα.
1: Κάτι. Αυτά είναι. Εντάξει. Καταλαβαίνω την αγωνία της κυβέρνησης να υπάρξουν μέτρα τα οποία να προσπαθεί να σηματοδοτήσει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά αυτά τα μέτρα είναι ημιμετρά και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι συστημικό. Σε αυτή την εκδήλωση που θα κάνουμε τη Δευτέρα στην Εθνική,
0: να πούμε γι' αυτό, είναι 22 Ιουνίου, να πούμε είναι στις 5 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Παρουσιάζεται ένα ντόμο εκεί. Καταρχήν, ποιος είναι ο τίτλος, ποιο είναι το θέμα.
1: Η Ελλάδα που δεν περιμένει.
0: Η Ελλάδα που δεν περιμένει.
1: Ρήξεις και προτεραιότητες, ναι, για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα.
0: Και εκεί είναι, βλέπω ότι έχετε κάνει μια ανάρτηση και τα βάζετε όλα. Μιλάτε για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη θεσμική θεωράκιση του κράτους δικαίου, που αφορά και την οικονομία. Για πείτε μου, γιατί συνδέεται και την ανάπτυξη με τη θωράκιση του κράτους δικαίου? Πώς τα συνδέεται αυτά τα δύο?
1: Παπαδάκο, πριν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, ναι, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, να πω το εξής, τι είναι αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί μια εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα. Mm-hmm. Διότι είναι μια εθνική πηξίδα, είναι απόρρια δουλειάς 3 ετών, και παρουσιάζει εισηγήσεις, παρεμβάσεις 35 αξιόλογων αναλυτών, ανθρώπων της αγοράς, πανεπιστημιακών κτλ. Σε ένα συνέδριο το οποίο είχε γίνει μια διημερίδα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό τον Οκτώβριο, και μετά αυτές οι παρεμβάσεις αποτέλεσαν βάση για μια συμβολή στον προγραμματικό διάλογο, αν θέλετε, για το πώς, τι μπορεί να γίνει κάτω από τις σημερινές συνθήκες, ώστε να αντιμετωπίσει η χώρα τις παθογένειες του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
0: Κάνετε και 10 προτάσεις, καταλαβαίνω.
1: Είναι 10 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον παραγωγικό μετασχηματισμό, μία εκ των οποίων έχει να κάνει με την αλλαγή του κράτους δικαίου.
0: Τι θωράκιση.
1: Κανένας, γιατί συνδέονται, τώρα να απαντήσω.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα.
1: Κοιτάξτε, ας δούμε την εικόνα που παρουσιάζεται. Εάν δείτε τη διάρθρωση των επενδύσεων, όχι μόνο οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στο σύνολο του εισοδήματός μας είναι ακόμα στο 16%, ενώ πριν την κρίση ήταν 23%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις επενδύσεις που έχουμε σαν χώρα είναι η διάρθρωσή τους. Επενδύουμε κυρίως σε υποδομές, σε κατοικίες, σε κατασκευές κτλ. Και δεν έχουμε επενδύσει καθόλου ή ελάχιστα στον αγροτοδιατροφικό μας τομέα, τη μεταποίηση, σε σύγχρονες υπηρεσίες, όπου η Ελλάδα έχει ένα το συγκριτικό πλεονέκτημα, ή και στον πολιτισμό μας, στις πολιτισμικές υποδομές.
0: Υπάρχει διαφάνεια, λοιπόν, στον τρόπο που
1: γίνεται. Σταθείτε να απαντήσω μια στιγμή, γιατί λοιπόν, αυτές οι επενδύσεις γιατί δεν γίνονται, και εκεί μπαίνει το κράτος δικαίου. Δεν γίνονται διότι ένας επενδυτής, και το βλέπω επειδή ασχολούμαι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα με επενδύσεις, ένας επενδυτής, ιδιαίτερα αν είναι και ξένος, σου λέει πού θα μπλέξω. Δεν ξέρω εάν το φορολογικό καθεστώς παραμείνει σταθερό. Δεν ξέρω εάν στο δικαστήριο θα με κρατήσουν δεν ξέρω πόσο χρόνια. Και δεν θα βγει απόφαση μετά από μία αγωγή, μία ένσταση ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν θα πάρω μία από τις ή και τις 17 άδειες που απαιτούνται για να κάνω μια επένδυση στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Δεν ξέρω εάν θα πρέπει να δώσω γρηγορώσιμα για να περάσουν κάποιες. Άρα, όσο υπάρχει αβεβαιότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο θεσμικό πλαίσιο, στο κράτος δικαίου, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη, τόσο αυτό αναστέλει οποιαδήποτε παραγωγική επένδυση. Και σου λέει ο άλλος, ή ο Έλληνας επενδυτής ή ο ξένος, καλύτερα να πάρω ένα κτίριο, να το βάψω και να το κάνω Airbnb, παρά να κάνω μια σοβαρή επένδυση που θα προάγει τις εξαγωγές και θα υποτάσσει.
0: Θα είναι και παραγωγική, λέτε, θα απασχολεί κόσμο κλπ.
1: Άρα το κράτος δικαίου συνδέεται άμεσα με τη, με τη δυνατότητα μιας βιώσιμης αυτοδύναμης ανάπτυξης. Mm-hmm. Άρα πρέπει να βρεθεί να αντιμετωπιστεί συλλογικά μαζί. Και αυτό που βγαίνει από αυτή την εναλλακτική στρατηγική είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η εφαρμογή, η υλοποίηση αυτής της, αν θέλετε, ανθρωποκεντρικής και δημοκρατικής και βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής από ένα συγκεντρωτικό κράτος.
0: Ναι.
1: Πρέπει
0: μιλάτε,
1: να γίνει με μια τελείως αλλαγή της αναπτυξιακής διοίκησης. Ναι. Και τις αποκέντρωση.
0: Μια και μιλάτε για ανάπτυξη. Κοιτάξτε, έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα από την Ευρώπη. Mm. Πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν έρθει στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Ταμείο Ανάπτυξης τώρα, το οποίο ήταν 39 δις ήταν τα χρήματα, έτσι, τα οποία είχαν, που υπολογίστηκαν για να δοθούν. Δεν ξέρω πόσα έχουν απορροφηθεί. Δεν έχω πολύ σαφή εικόνα. Δεν υπάρχει μεγάλη. Ξέρετε, στην Ιταλία έπεσε η κυβέρνηση γιατί δεν υπήρχε διαφάνεια για το Ταμείο Ανάπτυξης. Εδώ όμως. Πραγματικά δεν έχουμε πολύ σαφή εικόνα. Υπάρχει ένας κατάλογος πια εταιριών μετά από πιέσεις που πήραν.
1: Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα.
0: Ναι, για
1: πείτε. Το οποίο έχει επισημανθεί. Το οποίο έχει, όχι, δεν είναι γνώμη μου, είναι τα.
0: Ναι, ναι,
1: τα
0: γι' αυτό
1: νούμερα
0: που συμβαίνει εννοώ, πώς το καταγράφετε.
1: Η απορρόφηση, κοιτάξτε. Απορρόφηση έγινε και όπως είδαμε τα τελευταία νούμερα έδωσε η κυβέρνηση ένα μεγάλο πακέτο στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι ώστε να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό που δεν έχει γίνει, δεν έχει φτάσει εκεί. Πρώτον, ήταν δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, ο σχεδιασμός, και το έχω πει εδώ και αρκετά όταν ξεκίνησε και εμφανίστηκε ο σχεδιασμός, είναι προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, σκορπίσαμε σε επίπεδο σχεδιασμού, αντί να κοιτάξουμε το θέμα του παραγωγικού μετασχηματισμού, είδαμε πώς μπορούμε να συντηρήσουμε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι όσο παραγωγικές όσο έπρεπε.
0: Σε υποδομές πήγανε αυτά τα.
1: Ναι, σε υποδομές, σε μικροέργα, σε επιδοτήσεις κτλ. Άρα το ένα είναι πρόβλημα σχεδιασμού. Δεύτερο, πιο σημαντικό είναι υλοποίησης ακόμα και σε αυτά τα οποία σχεδιάστηκαν για να διευρύνουν τις επενδύσεις, να αυξήσουν τις επενδύσεις και να δώσουν τη δυνατότητα ενός παραγωγικού μετασχηματισμού, δεν υλοποιήθηκαν πάρα πολλά έργα, εξού και υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά την χρήση αυτών των πόρων.
0: Φτάσανε στους μικρομεσαίους, φτάσανε.
1: Όχι, δεν φτάσανε.
0: Τα χρήματα αυτά, αυτό είναι το θέμα. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν κυρίως για αυτούς, το ξέρετε. Δεν ήταν
1: ναι, ακριβώς.
0: Για τις μεγάλες εταιρείες.
1: Δεν έφτασε σε αυτούς. Και αυτό που γίνεται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις επενδύσεις γενικότερα είναι ότι χρηματοδοτικοί πόροι, επειδή δεν υπάρχει σωστή αναπτυξιακή στρατηγική, δεν ξέρουν, οι τράπεζες δεν παίρνουν το ρίσκο να δώσουν στους πελάτες τους, στους μικρομεσαίους πελάτες, και να πάρουν το ρίσκο να δώσουν, να διοχετεύσουν πόρους αυτούς, προτιμούν λόγω ρίσκου να το δώσουν στους μεγάλους τους πελάτες, και επομένως χρήματα τα οποία ήταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήγαν στις τράπεζες, οι οποίες τα διοχέτευσαν κυρίως τους καλύτερους πελάτες τους και πολύ
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την κυρία Λούκα Κατσέλη, πάντα να μιλάμε, που έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί της, γιατί μας μιλάει και για τα καθημερινά, για την καθημερινότητα του πολίτη και για τις επενδύσεις όμως, που αυτό έχει σχέση με την καθημερινότητα, κυρία Κατσέλη. Μην νομίζουν ότι όλοι ότι αφορά τους επενδυτές, αφορά την απασχόληση, έτσι δεν είναι, το εργατικό
1: μα,
0: δυναμικό.
1: Κοιτάξτε, αν τα παιδιά μας να βρουν δουλειά ή όχι, εξαρτάται από το αν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας.
0: Έτσι.
1: Και θέσεις εργασίας όχι μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, αλλά στην πραγματική οικονομία. Και αν θα υπάρχει φαγητό, αν θα υπάρχει τροφή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν πολύ ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία αν δεν τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Παραδείγματος χάρη, αγοράζεται γη από διάφορους επενδυτές. Αγοράζονται περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να προστατευτεί οι καλλιέργειες, οι διάφορες. Έχεις μια είσοδο μεγάλων παικτών από το εξωτερικό και σε λίγο δεν θα υπάρχει, θα έχουμε μια αγροτοδιατροφική κρίση. Αυτά τα πράγματα, αν δεν τα δούμε λίγο στρατηγικά, αφορούν τον κάθε ένα από εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οικονομικό το θέμα.
0: Θέλω να σας πω ότι έχω πολλά μηνύματα για τον νόμο, για τη στέγαση. Ευχαριστίες από τον κόσμο, το ξέρετε. Σας το λέω ειλικρινά τώρα. Ευχαριστίες από τον κόσμο για αυτό το νέο νόμο. Κάποιοι ωφελήθηκαν, μπόρεσαν, πρόλαβαν. Έτσι, γιατί βεβαίως όταν στις διεκδικήσεις ισχύει ο νόμος, παρότι έχει καταργηθεί, ισχύει όμως το προηγούμενο καθεστώς, σε κάποιες δικαστικές τέλος πάντων.
1: Και παράγει ακόμα αποτελέσματα.
0: Μπράβο. Οι τράπεζες τώρα, μια και είπατε για την απόφαση και αυτό δεν σας ρώτησε, και ήταν εκ μέρους μου έλλειψη, παράληψη. Οι τράπεζες βλέπω ότι έχουν δυσκολία στο να εφαρμόσουν αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι πρέπει να γίνει, από ποιον πρέπει να γίνει παρέμβαση να τους τραβήξουν το αυτοί και να τους πούν ότι πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους η απόφαση, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, έγινε μεγάλη, αυτό ήταν και το βασικό θέμα χθες στην συνάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Τα επιχειρήματα τα οποία θα ακουστούν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, γιατί θα έρθει το θέμα της εκλογής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στη Βουλή,

0: χτες ένα από τα πράγματα που συζητήθηκε είναι ότι θα τεθεί και αυτό το θέμα. Είναι ότι βάζουν, προσπαθούν να κάνουν και οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά δυστυχώς και οι τράπεζες της Ελλάδας, ο κύριος Στουρνάρας, ότι υπάρχει ασάφεια στο νόμο για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απόφαση. Και το επιχείρημα, ενώ είναι ξεκάθαρη η απόφαση, αυτό που σου λένε ότι μπορεί να είναι χρεωλητική δόση, δηλαδή να πληρώνεις τόκο όχι πάνω στη μηνιαία δόση π.χ. των 200 ευρώ, αλλά στις δόσεις από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι την δόση την οποία πληρώνεις. Δηλαδή, αν είναι η 12η δόση, θα πρέπει ο τόκος να μπει στο σύνολο των δόσεων από την αρχή της ρύθμισης μέχρι και
1: ναι, το ερώτημα δόση. Τώρα, κυρία Κατσέλη, είναι οι τράπεζες
0: αυτό το πράγμα,
1: μπορούν να μην το εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Δεν ισχύει. Κανονικά είναι μια... Δηλαδή δεν πρέπει να ισχύσει. Θα προσπαθήσουν να το περάσουν. Η άποψη χτες των νομικών, γιατί αυτό είναι θέμα τελείως νομικό και πολιτικό, είναι ότι δεν υπάρχει νομική βάση μιας τέτοιας ερμηνείας και ότι η δικαστική απόφαση είναι τελείως μια ξεκάθαρη απόφαση που λέει για ένα σειρά λόγους που δεν μπορούμε τώρα να τους αναφέρουμε, ότι η δόση αφορά την μηνιαία δόση και όχι την, από την αρχή, από την, όχι δόση πάλι, θα λέω, η δόση προς την...
1: Σας έχω λίγο τώρα με διακοπές, αν θέλετε σταθείτε κάπου σταθερά, γιατί...
0: Ναι. Σταθερά είμαι.
1: Σταθερά είστε, ναι. Μας προδίδουν οι γράμμες μερικές φορές. Τώρα σας ακούω καλύτερα, ναι, γιατί πριν να κάνει κάποιες διακοπές. Το θέμα είναι, πρέπει να παρέμβει, εγώ άκουσα ας πούμε και νομικούς εδώ, που επειδή έχω μιλήσει για το θέμα, πρέπει να παρέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό και να πει προς τις τράπεζες ότι πρέπει να φορ... Αυτό λέω, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει τέτοια προθυμία από τον κύριο Στουρνάρα. Αυτό είναι το θέμα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ή από το Υπουργείο Οικονομικών. Από το Υπουργείο
0: δεν είναι θέμα του κύριου Στουρνάρα, θα υπάρξουν νομικές ενσύσεις. Δηλαδή, ναι. Θέλω να ελπίζω ότι θα πετανέσει η λογική, δεν θα υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να ξανανοίξει την ανάγκη να ξαναπάει κάποιος στον Άριο Πάγο ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι έχει κριθεί το θέμα, κρίθηκε από τον Άριο Πάγο και κρίθηκε έτσι όπως είπαμε.
1: Έχουμε βέβαια εδώ πέρα και μια αρνητική κατάσταση. Η δικαστική κρίση είναι ελεύθερη βέβαια στην Ελλάδα, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε κυρία Κατσέλη, εμφανίζεται ως φαβορή, εξετάζεται σήμερα μάλιστα ως υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Αριουπάγου, μειοψήφισε σε αυτή την απόφαση. Δεν ήταν υπέρ της απόφασης. Θα δούμε. Ο άνθρωπος προαλήφεται. Θα δούμε. Δεν ξέρεις, μπορεί στη συνέχεια να λειτουργήσει αλλιώς. Εμείς είμαστε άνθρωποι ρομαντικοί, είπαμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στα πολιτικά. Ναι, εντάξει, και ελπίζουμε πάντα. Πάμε στα πολιτικά και σας άκουσα χτες μιλώντας τον κύριο Κοτρότσο ότι έχετε την αίσθηση κι εσείς ότι ζούμε μια προεκλογική περίοδο. Λίμωνο. Πλατφόρμες ανοίγουν, χρήματα δίνονται. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Διάλογος υπάρχει μεταξύ των κομμάτων. Βλέπετε εσείς, εκτιμάτε, τι λέτε, θα είναι φθινόπωρο, θα είναι άνοιξη, όποτε και να είναι, βέβαια είναι κοντά οι εκλογές. Ναι.
0: Δεν γνωρίζω, αλλά υπάρχουν οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω και αισθάνομαι, υπάρχουν οι δύο τάσεις και μέσα στην κυβέρνηση. Η μία τάση σου λέει ας γίνουν και... Φαντάζομαι από την δική μου εμπειρία ότι αυτή εκφέρεται από βουλευτές ότι όσο η κατάσταση μπορεί να χειροτερέσει, άρα καλύτερα να κάνουμε εκλογές νωρίτερα, το φθινόπωρο ή κάτι τέτοιο. Και υπάρχει μια άλλη τάση που λέει όχι να εξαντλήσουμε, και αυτό είναι η δημόσια θέση του κ. Μητσοτάκη, ας εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Το Νοέμβριο έχουμε λαμβάνει κιόλας από το Ταμείο, αλλά νομίζω 2 δις είναι ακόμα.
1: Είναι 2 δις το Νοέμβριο, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι και καθόλου λίγα, καθόλου λίγα, και πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα κίνητρο για να...
1: Για να πάνε, λέτε, την άνοιξη, εάν δεν υπάρχει κάποιος απρόβλεπτος, βεβαίως.
0: Ναι, άνοιξη πρέπει να γίνει σχετικά νωρίς, δεδομένου ότι θα έχουμε την Προεδρία.
1: Την Προεδρία τον Ιούνιο.
0: Ναι, τον Ιούνιο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Επομένως, θα δούμε.
1: Τώρα,
0: θα εξαρτηθεί επίσης τι θα γίνει και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και εγώ πιστεύω ότι ο δεύτερος παράγοντας, ο πρώτος είναι σίγουρα υποκλοπές για μένα. Δεν ξέρω. Πώς βλέπετε αυτή την υπόθεση,
0: η οποία... Είναι ένα βατερλό. Δηλαδή, γενικά και θεσμικά και η υπονόμευση του κράτους δικαίου και ο τρόπος χειρισμού και το θέμα με τον Ντίλιαν, ο οποίος έχει βγει ανοιχτά και σου λέει ότι εγώ είχα.
1: Σε εκβιάζει και
0: διαλλαγή
1: με την.
0: Ναι. Να, τώρα, αυτά νομίζω τα ξέρει ο κόσμος, το παρακολουθεί, και ένας από τους λόγους της πτώσης της δημοτικότητας της κυβέρνησης είναι όλο και οι υποκλοπές, αλλά και ο τρόπος χειρισμού μια σειρά θεμάτων.
1: Ναι. Τώρα, τα νούμερα δείχνουν ότι μάλλον απομακρύνεται. Μάλλον, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και μετά το καλοκαίρι. Μάλλον απομακρύνεται το θέμα της αυτοδυναμίας. Είναι πρώτη σταθερά η Νέα Δημοκρατία πάντα. Και βλέπουμε ότι στη συνέχεια υπάρχουν τρία κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο εμφανίστηκε και πράγματι σε 10 μέρες. Την επομένη έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε την κυρία Καριστιανού, έχουμε και το θέμα της... Έχουμε το Πασόκ βέβαια. Πείτε μου λίγο, ο κόσμος λέει βρείτε τα.
0: Πρώτα να σχολιάσω κάτι όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: και γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Κάτι το οποίο πιστεύω ακράδαντα είναι ότι το πολιτικό σύστημα και οι κομματικοί μηχανισμοί, έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένοι, είναι αναντίστοιχοι των κοινωνικών μετασχηματισμών που έχουν γίνει. Από την κρίση και μετά υπάρχει ένας κατακερματισμός των πολιτικών ταυτοτήτων, οι οποίες δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τα υπάρχοντα κόμματα. Δηλαδή, άνθρωποι και οικογένειες που ψήφιζαν στο παρελθόν Νέα Δημοκρατία έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, κυρίως γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και αναζητούν άλλες λύσεις. Στελέχη τα οποία οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος, οι οποίοι έχουν μια πιο σίγουρη εργασία και τα λοιπά, έχουν συντηρητικοποιηθεί και με ευκολία θα μπορούσαν να
1: συντηρηθούν
0: Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε, για να δούμε ότι αυτό που εμείς λέγαμε στη δεκαετία του 80, το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, έχει μεταφερθεί σχεδόν κατά τα 2/3 στη Νέα Δημοκρατία. Τα περισσότερα στελέχη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
1: Και κρίσιμα στελέχη, όχι στελέχη. Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός Εξωτερικών.
0: Όχι, μα είναι.
1: Δεν ξέρω πόσοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από τα μεγάλα υπουργεία. Ο κ. Δένδιας είναι μόνο.
0: Και επομένως έχουμε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό όσον αφορά την πολιτική βάση των κομματικών μηχανισμών. Και τα κόμματα τη νέα εποχή θα πρέπει να αντιστοιχηθούν, και αυτό είναι το δύσκολο. Είναι δύσκολο να υπάρχει αντιστοίχηση του κόμματος με την κοινωνική και βάση και τους ψηφοφόρους. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι το βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Η κρίση δεν υπήρχε μόνο στην σοσιαλδημοκρατία ή στην αριστερά. Υπάρχει και στην...
1: Τη βλέπουμε εν όψη και τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, κυρία Κατσέρη.
0: Εγώ τουλάχιστον, ναι, ακριβώς. Και εγώ βλέπω πάρα πολλά στελέχη και ψηφοφόρους, απλώς ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, που σου λένε τώρα δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Άρα.
1: Το θέμα είναι τι ψηφίζουν όμως.
0: Προς
1: τα πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, ναι.
0: Και το θέμα είναι να μην απέχουν. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι, όταν αισθάνεται ο ψηφοφόρος ότι. Και λέει ότι όλοι οι ίδιοι είναι, όταν υπάρχει μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα γενικότερα, η τάση είναι να πει απέχω, δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα κτλ. Mm-hmm. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Ό,τι χειρότερο
1: από
0: μπορεί
1: την
0: να
1: άλλη
0: γίνει.
1: Πλευρά, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη σταθερά, αλλά δεν φαίνεται να συγκεντρώνει.
0: Το θέμα είναι θα μπορεί να κάνει
1: αυτοδυναμία.
0: Δεν είναι αυτοδυναμία. Το θέμα, το ζήτημα είναι αν εγώ νομίζω θα έχει τεράστια δυσκολία να έχει αυτοδυναμία. Mm. Το ζήτημα και το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Και
0: αυτό θα εξαρτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, φυσικά. Αν είναι κάτω από 25, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι το
0: συζητάμε. Θα αναζητήσει, κοιτάξτε, ανεξαρτήτως του πόνους ή του πρώτου, σε όποιον δοθεί εντολή, ή στο πρώτο κόμμα ή στο δεύτερο κόμμα, θα πρέπει να αναζητήσει βουλευτές στήριξης από άλλα κόμματα, από άλλα όμορα κόμματα.
1: Θα δούμε ποιοι θα είναι οι πρόθυμοι τώρα.
0: Ακριβώς. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι.
1: Είπατε χτες κάτι που ξεσήκωσε κάποιες συζητήσεις. Εγώ σας άκουσα ζωντανά να το λέτε και έχω μια άποψη για το τι είπατε. Αλλά θέλω να μας το πείτε εσείς τώρα, αφού έχουμε εσάς σήμερα. Λοιπόν, είπατε ότι εάν φυσικά η εντολή δοθεί στο πρώτο κόμμα και δεν ευοδοθεί η προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνησης, η εντολή, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, δίνεται στο δεύτερο κόμμα. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι δεύτερο κόμμα παγιώνεται το κόμμα Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και είπατε εκεί ότι είπατε κάτι για συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και υπάρχει...
0: Όχι, είπα το εξής.
1: Ναι, για πείτε μας, γιατί
0: κάτι
1: λίγο νομίζω παρερμηνεύτηκε λίγο αυτό.
0: Ναι, όχι, παρερμηνεύτηκε εκ των υστέρων, λέγοντας ότι εγώ είπα να κάτσει τώρα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας να συζητήσουν. Mm. Εγώ δεν είπα αυτό, είπα το εξής, ότι επειδή μου αρέσει να προβλέπω κάποιος τα πιθανά σενάρια. Ναι. Εάν λοιπόν ο κύριος δοθεί εντολή στο δεύτερο κόμμα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, χωρίς ποτέ να είμαστε σίγουροι, ο δέκτης, ότι η Ελλάς, θα μπορεί η Ελλάς να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν θα μπορεί. Άρα θα αναζητήσει, όπως και το πρώτο κόμμα, όταν του δοθεί η εντολή σχηματισμού τελείως, βουλευτές από άλλα όμορα κόμματα. Άρα θα πιεστεί για μια συνεργασία σε επίπεδο κυβέρνησης. Εντάξει. Σε επίπεδο βουλευτικής αυτοδυναμίας, αν θέλετε, να έχει πάνω από 151 βουλευτές και να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Εάν το βλέπεις αυτό σε ένα πιθανό σενάριο, μπορείς να προετοιμάσεις το έδαφος με έναν άτυπο διάλογο, τουλάχιστον ως προς τις προγραμματικές συγκλήσεις, ώστε να μην το βρεις μπροστά σου την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευχή μου, ότι τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Εσείς θα είχατε τη διάθεση να παίξετε ένα ρόλο, ακούστε κυρία Κατσέ, επειδή μιλάμε ανοιχτά τώρα εδώ. Εσείς θα είχατε
0: τη
1: διάθεση.
0: Αυτό που κάνουμε τη Δευτέρα, αυτό το νόημα έχει.
1: Αυτό το νόημα έχει αυτό που κάνετε τη Δευτέρα. Ναι, κάποιος πρέπει να φέρει κοντά αυτούς τους δύο χώρους που λένε και οι δύο για αυτόνομη πορεία. Τα έχω ακούσει όλα και τον κύριο Τσίπρα έχω ακούσει που λένε, τα στελέχη του μάλλον, όχι τον ίδιο τόσο, τα στελέχη του, που λένε δεν μιλάμε συντεταγμένα με κανέναν κλπ. Αλλά οι εντολές δίνονται σε κόμμα. Όπως είπατε και πριν, σωστά. Ναι. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
0: Οι πρέπει
1: δεν
0: να
1: δίνονται
0: βρούμε...
1: ούτε σε πώς το λένε, πρωτοβουλίες, ούτε σε εθελοντές. Λοιπόν, οπότε πρέπει να υπάρξει, ας πούμε. Αυτό λέτε ότι η εκδήλωση...
0: Πρέπει να υπάρξει μια όσμωση, μια ζύμωση.
1: Ναι.
0: Και να είναι ο κόσμος που είναι στην πολιτική πολύ προσεκτικός για το τι λέει. Mm-hmm. Και το πώς...
1: Έχετε δίκιο. Να μην δημιουργεί μέτωπα και ρήγματα. Γιατί στην αρχή, τις πρώτες μέρες, τσακωνόταν η αντιπολίτευση. Θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Μετά
1: που βγήκε το κόμμα του Τσίπρα, τσακωνόταν η αντιπολίτευση. Ναι.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έτσι. Και όσο δεν προσέχεις τι λες, το βρίσκεις μπροστά σου. Ναι.
1: Τώρα βέβαια με το Πασόκ υπάρχει ένα θέμα. Έχετε δει τις δύο τάσεις που διαμορφώνονται. Γιατί αυτά το παραδέχονται και τα στελέχη τους. Δεν το λέμε εμείς. Έχουμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα απ' την άλλη.
0: Μα δεν είναι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκα. Αυτό για όποιους είμαστε στο Πασόκ από τα γενοπάθεια μας. Αυτή ήταν η σύγκρουση από το 85.
1: Έτσι. Έτσι, αυτό πιστεύω.
0: Είναι η ίδια σύγκρουση. Η ίδια σύγκρουση, η οποία επαναλαμβάνεται με διαφορετικές. Και είναι φυσιολογικό, γιατί σε ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, από παλιά, από τη δεκαετία του 80 και μετά, ουσιαστικά υπήρχαν μέσα δύο τάσεις, οι οποίες δεν είχαν ποτέ διαμορφωθεί σε συνιστώσεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπήρχαν δύο τάσεις. Υπήρχε η εξυγχρονιστική τάση, η οποία εκδηλώθηκε πολύ από το 85 και ο κύριος Σιμίτης κέρδισε τις εκλογές του 96, και υπήρχαμε και εμείς που ήμασταν, ας το πούμε, οι κοινωνιστές, η πιο ριζοσπαστική, πιο αριστερή τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι διαγραφήκαμε οι περισσότεροι και οι οποίοι μετά άλλος έμεινε ανεξάρτητος, άλλος μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ και μια βάση του ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων μετακινήθηκε από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα για μένα. Ναι, είναι παλιά.
0: Δεν είναι ότι είναι παλιά.
1: Έχει κάνει και κακό στο κόμμα, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν θετικά τη σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και ένα κομμάτι, νομίζω η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών αλλά και των ψηφοφόρων, οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει ένα κοινό ψυχοδέλτιο με τον ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα και με την ΕΛΑΣ τώρα και τα λοιπά, προς μια πιο ριζοσπαστική, πιο αριστερή.
1: Και να δούμε, ποια έχει δύο ψυχές. Άκουσα ένα συνάδελφο χθες τον Πολάκη, το Σωτήρη, στο Μέγκα, και έχει δίκιο. Έχει λέει δύο ψυχές το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε ποια ψυχή από τις δύο. Ναι, ωραία φράση ήταν αυτή, γι' αυτό και αναφέρω. Και αναφέρω βέβαια και αυτό που την είπε. Λοιπόν, κυρία Κατσέλη.
0: Αλλά να πούμε, κυρία Παπαδάκου, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Ο κόσμος αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να αλλάξουν οι πολιτικές και να αισθανθεί, να δοθεί μια ελπίδα ότι για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο. Ναι. Και αυτό έχει σημασία.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είπαμε πολλά, αλλά έχουμε και άλλα να πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα.
0: Εγώ
1: μας δώσατε τα φώτα σας και για αυτό το μεγάλο θέμα με τα σπίτια και τους services και όλα αυτά, τον νόμο Κατσέλη, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Πάμε στον κύριο Θόδωρο Μαντά. Κύριε Μαντά, σας αργήσαμε λίγο, αλλά νομίζω άκησε τον κόπο. Δεν ξέρω, ακούγατε την κυρία Κατσέλη?
1: Να είστε καλά. Όχι, δεν ακούγατε.
0: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Μαντάς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και θέλω να
1: είχαμε χθες να το πούμε την εξαιρετική εκδήλωση.
0: Ναι, το είπε η κυρία Κατσέλη.
1: Ήταν η κυρία Κατσέλη.
0: Ναι. Και είπε για τα σπίτια, για την απόφαση
1: πολύ
0: αυτή.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Και έλεγα τώρα, είπα στην κυρία Κατσέλη και τη θύμισα δυστυχώς, αυτή την ώρα τώρα στη Βουλή, κύριε Μαντά, γίνεται η ακρόαση του κυρίου Λιμπερόπουλου, που είναι το φαβορί. Έτσι,
1: γίνεται πράγματι η ακρόαση τώρα.
0: Όπως ορίζει ο νόμος κανονικά στην
1: Επιτροπή.
0: Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει ο κύριος Καλαματιανός. Εντάξει, όλα αυτά θα του γίνουν ερωτήσεις του κυρίου. Άλλη μόνο. Η επιλογή ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά είναι λυμμένα τα θέματα. Λοιπόν, έως ότου αλλάξει τέλος πάντων ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης. Λοιπόν, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον κύριο Λιμπερόπουλου. Είναι δικαστική του κρίση και αυτό εμείς το σεβόμαστε. Πάντα σεβόμαστε δικαστικές κρίσεις και έτσι πρέπει.
1: Πάντοτε.
0: Ο κύριος Λιμπερόπουλος όμως, ως μέλος της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μειοψήφισε για αυτή την απόφαση που δικαίωνε και προστάτευε τους δανειολήπτες, μια και μίλησα τώρα και με την κυρία Κατσέλη. Δεν ξέρω. Αυτό...
1: πράγματι και είναι κάτι το οποίο δεν παραγαίνομαι. Αποτελέσματα είναι μια κρίση κατά τη συνείδηση του δικαστή. Προφανώς εμείς δεν έχουμε κάτι περισσότερο να επισημάνουμε σε αυτό, όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπόκειται σε κριτική παρατήρηση, έτσι και σε κριτική προσέγγιση. Αν αποστερήσουμε από τον μέσο Έλληνα πολίτη σε μια κρίση ενός δικαστικού λειτουργού να μην έχει έκφραση γνώμης, έκφραση άποψης. Είναι αλήθεια βέβαια ότι η άποψη η μειοψηφική τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είναι μια άποψη η οποία βρίσκεται για μια ακόμη φορά απέναντι στον νομικό κόσμο, απέναντι στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Και απέναντι στον κόσμο το πολίτη, στην κοινή γνώμη.
1: Στον απλό κόσμο. Βλέπετε, εγώ το προσεγγίζω με πολύ συγκεκριμένο
0: σωστά, θεσμικά εσείς εκπροσωπείτε.
1: Και απέναντι στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά μου επιτρέπετε να πω και απέναντι στις γνωμοδοτήσεις πανεπιστημιακών καθηγητών που έλυναν με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνία το συγκεκριμένο ερώτημα, το συγκεκριμένο θέμα. Και αναφύγεται λοιπόν εδώ τώρα το ερώτημα. Τι είναι αυτό που υπερτερεί την κρίση του μέσου Έλληνα δικαστή? Η εφαρμογή και η ερμηνεία της νομοθετικής διάταξης ή η πολιτική σκοπιμότητα κάποιας θέσης ή κάποιας διατύπωσης?
0: Ο λόγος που σας ζητήσαμε να μιλήσουμε, είναι η δεύτερη φορά μέσα αυτή τη βδομάδα, είναι για αυτή την εκδήλωση που γίνεται από τον Ευρωβουλευτή τον Κώστα τον Αρβανίτη και το ΛΕΦΤ. Υπάρχει παρουσία πολλών, και του κυρίου Ράμου, και γίνεται για το κράτος δικαίου. Εσείς είχατε πάρει μέρος στην εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Για πείτε μας λίγο πόσο είναι σημαντικό να κρατάμε ζωντανή τη δημοσιοποίηση των παραβιάσεων του κράτους δικαίου και να τοποθετούμαστε γι' αυτό.
1: Κυρία Παπαδάκου, θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ναι. Καταρχήν, πολύ καλά το λέτε. Είχα το προνόμιο, την τιμή και την ευθύνη να είμαι σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Κώστα του Αρβανίτη, του Ευρωβουλευτή και του ΛΕΦΤ, όπου έγινε μια διεξοδικότατη εμπεριστατωμένη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και την κρίση, την αποδόμηση, θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη, τα τελευταία χρόνια της ελληνικής δικαιοσύνης. Όλα αυτά, κυρία Παπαδάκου, δεν φαντάζουν και δεν είναι και δεν εξαντλούνται σε θεωρητικές προσεγγίσεις ενός μικρού κόσμου νομικών επιστημόνων. Η αναγκαιότητα αυτή, και μου επιτρέπετε να πω ότι ήταν και λίγο προφητική η εκδήλωση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώθηκε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από εξελίξεις σε κορυφαία θέματα, σκάνδαλα οικονομικής διαφθοράς και όχι μόνο, που υπάρχουν και είναι σε εξέλιξη σήμερα στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών, οι εξελίξεις στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαρκώς αμφίδρομη και αμφίσιμη κατάσταση στη δίκη των τεμπών αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι οι συζητήσεις αυτές όχι μόνο έχουν επικαιρότητα, εδώ είναι η δική μου προσέγγιση, αλλά αποτελούν πλέον αναγκαιότητα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αποτελούν πλέον αναγκαιότητα. Μόνο με διαρκείς παρεμβάσεις, με φωνές χρήσιμες, εμπεριστατωμένες, τεκμηριωμένες, μπορούμε να δημιουργούμε ένα ανάχωμα. Γιατί, κυρία Παπαδάκου, μου επιτρέπετε, εμείς είμαστε που υπερασπιζόμαστε την νομιμότητα.
0: Ναι.
1: Οι πολίτες, ο νομικός κόσμος, τα θεσμικά όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα.
1: Καλά.
0: Συγγνώμη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Ανοχήρωτη Δημοκρατία είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, 25 του μήνα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: 24η βραδιά των ρελέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ... ...στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αένα η διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Δύσκολη αναμένεται να είναι η επίτευξη τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο πριν επανεκκινήσει τις συνομιλίες στην Ελβετία, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο CNN. Όπως αναφέρεται, οι συνομιλίες έχουν προσωρινά αναβληθεί μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις, ενώ οι διαμεσολαβητές αναζητούν λύση χωρίς να είναι σαφές πότε θα επαναληφθεί η διαδικασία. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επέμεινε ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές του Ιράν, τονίζοντας πως η Τεχεράνη παραμένει προσιλωμένη στην υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση, ενώ απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι όροι της ευνοούν την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στο Λίβανο, με τις λιβανικές αρχές να καταγράφουν 18 νεκρούς από αεροπορικά πλήγματα, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη νευρικότητα στις αγορές και επαναφέρουν το πετρέλαιο σε αιωνοδική τροχιά. Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη διευθέτηση, είχε αρχικά οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των ανησυχιών. Χρειαζόμαστε το δικό χάρτη και συντεταγμένα να προχωρήσουμε, δήλωσε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στο κόκκινο, επισημένοντας την ανάγκη να ξέρει ο κόσμος της αριστεράς τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής σημείωσε ότι στα τέλη Αυγούστου πρέπει να υπάρχει καθαρός διάδρομος για το πώς θα πάμε στη μάχη, τονίζοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χρειάζεται επικαιροποίηση και διευκρινήσεις. Παράλληλα, ο Νίκος Παπάς υπογράμμισε ότι αυτό υπαγορεύεται από τις εξελίξεις, όπως οι επερχόμενες εκλογές, προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να φύγει το καλοκαίρι χωρίς στόχο για την επόμενη εκλογική μάχη. Ζεστό χρήμα άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επικοινωνιακή καμπάνια ενημέρωσης καταναλωτών για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, την ώρα που εγείρονται ερωτήματα για τις προτεραιότητες στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, νέος δικαιούχος της πράξης ορίζεται η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχει εγκριθεί η πρώτη φάση της δράσης για τηλεοπτική προβολή πανελλαδικής και περιφερειακής εμβόλειας, ενώ η αποτελεσματικότητά της τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης με μετρήσιμους δείκτες. Παράλληλα, εργαζόμενοι καταγράφουν ζητήματα λειτουργικής επάρκειας και υποδομών στην αρχή. Το θέμα φέρουν στη Βουλή 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις για την επιλογή της καμπάνιας έναντι ενίσχυσης ελεγκτικών μηχανισμών και στελέχωσης υπηρεσιών. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τηλητεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημείωσε, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητα για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Με την κασέτα περί λαϊκισμού, τοξικότητας και κινδυνολογίας της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης προσπέρασε το ζήτημα του κινδύνου βίαιης έξωσης περίπου 400 κατοίκων από τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας με αφορμή τα έργα ανάπλασης. Με προκλητικό ύφος, ο γαλάζιος βουλευτής, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και το κίνημα στήριξης της κοινότητας ως ηθικούς αυτούργους σε περίπτωση που απειληθεί η ζωή των δύο απεργών πείνας. Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Χατζής βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου του 2026, ενώ η Σουζάν Ντοπάν, κάτοικος των προσφυγικών, από την Πρωτομαγιά. Τρεις ημέρες θα διακοπεί τελικά η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λιάνο Κλάδη Λάρισα για τα έργα αποκατάσταση των ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, παραδίδεται το τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Δομοκού. Ωστόσο, πρόκειται για περιορισμένο μέρος του έργου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί μόλις 2 από τις 7 γέφυρες και περίπου 2 από τα συνολικά 40 χιλιόμετρα των παρεμβάσεων. Για το τριήμερο της διακοπής, η Hellenic Train θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με λεωφορεία στο τμήμα Λιάνο Κλάδη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, ενώ τα προαστιακά δρομολόγια Λάρισα Θεσσαλονίκη θα εκτελούνται κανονικά. Την ενοχή του κατηγορημένου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας στην υπόθεση της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου στο προαύριο σχολείο του στο Μενίδη το 2017. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε αδιακρίτως σε κατοικημένη περιοχή, αποδεχόμενος τον κίνδυνο πρόκλησης θανάτου. Ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση ανίποτη αδικία, σημειώνοντας ότι παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Στις αθλητικές ειδήσεις. 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Στη 1 Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 τα ξημερώματα Βραζιλία Αϊτή. Και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.
0: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσης στα χαράτσια. Αυτό τώρα κάτι για τον Πιτσιλή είναι, δεν ξέρω. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Βραβεία Ήρης. Είναι τα ελληνικά Όσκαρ που δίνει η Ακαδημία Ελληνικού Κινηματογράφου. 7 για το πάτη, μισό για τη σπασμένη φλέβα. Λοιπόν, με αυτά τα πράγματα που κάνει η Ακαδημία Κινηματογράφου, τι να πω, θα πάμε να ψηφίσουμε όλοι Τσίπρα, να κάνει τον Μπισμπίκη πρόεδρο της Ακαδημίας, επιτέλους να πάρει και μερικά βραβεία ο Οικονομίδης. Ο οποίος Οικονομίδης εμφανίζεται ως ηθοποιός βέβαια στο πάτη, το οποίο πάτη είναι μια καταπληκτική ταινία, έτσι. Αλλά τουλάχιστον τα μισά στο πάτη, τα άλλα μισά στη σπασμένη φλέβα. Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκό πρότυπο σε εισαγωγικά η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης. Εμείς τα είπαμε χθες, σήμερα τα λέει ο Ριζοσπάστης. Πήγε χθες ο Κολάμπια στις Βρυξέλλες και παρουσίασε αυτό ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κοινωνικό διάλογο κτλ. Ενώ η καθήλωση των μισθών είναι το θέμα. Να πούμε ότι η εκδήλωση στις Βρυξέλλες που μίλησε ο Μητσοτάκης για τα εργασιακά στην Ελλάδα πήγε άπατη. Απογευματινή. Κάνουν φύλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες από κόσκινο τα οικονομικά των υπαλλήλων. Και έστειλα εγώ την κόρη μου να σπουδάσει πολεοδομία, πας και βγάλουμε κανένα φράγκο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Απογευματινή δεύτερο θέμα. Σπουδές στην Ελλάδα. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο. Θα γίνουμε κόμβος. Καθημερινή. Στα μπλόκα της Τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Και νέα παιδιά που οδηγούν χωρίς δίπλωμα και μεγαλύτερη ηλικία που τους έχουν πάρει τα διπλώματα για τροχαίες παραβάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Λέει δεν έχουμε διεθνοποίηση και δεν έχουν καλή φήμη οι ακαδημαϊκοί μας. Εδώ να πούμε η βουτιά έγινε επί των ημερών της κυρίας Ζαχαράκη. Αντίθετα επί Μαδούρων εκεί με το Γαβρόγλου πώς το λέγανε είχαμε ανέβει. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης των τιμών στα εξοχικά. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ. Το διάβασα το θέμα, φαίνεται ότι πάρα πολλοί σκοτώνουν τα εξοχικά τους για να μπορούν να κρατήσουν τις πρώτες τους κατοικίες. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο, εμφύλιο στο Πασόκ για τις αποσιωπητικά συνεργασίες. Μα αφού είπα, δεν συνεργάζονται με κανέναν, γιατί κάνουν εμφύλιο. Τα νέα, ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Τα ΚΕΠ είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Θα κάνει η εφορία ΚΕΠ, σώπα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νύπτη Τασχύρας η Χαριλάου Τρικούπη. Χαριλάου Τρικούπη λέει τα γραφεία του Πασόκ, έτσι. Για Αναδούκα. Αναδούκα ποια είναι. Α, είναι Άννα, κόμμα Δούκα. Για την Άννα Διαμαντοπούλου και το Δούκα που δεν είναι Δούκας. Δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε, σώπα, με τα κόκκινα δάνεια. Το Δούνο του γκρεμίζει το success story του Κολάμπια. Και ζήτησε το Δούνο του από τον Γιάννη τον Στουρνάρα να πάρει μέτρα για τα κόκκινα δάνεια. Ναι, καλά. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Με λένε Δημητριάδη, αλλά είμαι Μητσοτάκης. Μάθημα, λέει, από τον Ανεψιό Δημητριάδη στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς για το πώς να ασκούνε εξουσία. Το είδα το βίντεο, πολύ ωραίο. Και ωραίο το μέρος εκεί που φάγανε. Εστία, τρύπα στα ασφαλιστικά, στο ασφαλιστικό σύστημα, τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα, βλέπει ο διοικητής της τραπέζης της Ελλάδος. Θα τα πούμε σε λίγο. Και εθνικός κήρυκας, ο Τραμπ ζήτησε την ανεφόρον παράδοση του Ιράν, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό, όχι καμία σχέση. Το Ιράν παραδόθηκε ανεφόρον, όπως έχει δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο διεθνολόγος Άγγελος Συρίγος. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Άννα Διαμαντοπούλου, την καλύτερη υπουργό παιδείας και φωτοτυπίας που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια άνευ ανταγωνισμού, στην καλύτερη Ελληνής επίτροπο στην Κομισιόν μετά τη Μαρία Δαμανάκη, την καλύτερη υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του πρόεδρου του Πασόκ μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τη Διαμαντοπούλου γιατί είπε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, αυτό δηλαδή που φοβούνται οι Μαδούροι όπως ο διάβολος το λιβάνι. Και τι είπε η Άννα του Ορυχείου, πως τα δημοσιονομικά της χώρας μας πάνε καλά και πως η εικόνα της Ελλάδος μας στο εξωτερικό είναι εξαιρετική. Τα ίδια ακριβώς πράγματα που λένε και στις δημοσκοπήσεις όσοι λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνουν από την Κουμουνδούρου οι κατσαπλιάδες και τι κάνουνε, λέει. Καλάνε τον Ανδρουλάκη και τον Τζουκαλά, που είναι ξέρω, εκπρόσωπος του Πασόκ, τι είναι, να πάρουν θέση, λέει, για τη δήλωση της Διαμαντοπούλ. Και ρωτάνε από την Κουμουνδούρου, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Τζουκαλά, εσείς τι λέτε για τα δημοσιονομικά και για την εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό, που είμαστε, λέει, πελατάκι αυτή τη Κιοβέση. Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι να βγούνε να πούνε ο Ανδρουλάκης και αυτός ο Τσουκαλάς, πώς το λένε. Να πούν ψέματα, αφού η Διαμαντοπούλου λέει την αλήθεια. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι εξαιρετική η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Δεν είναι εξαιρετικά τα δημοσιονομικά μας. Δηλαδή, τι να πω, μόνο αν θέλει να πρέπει να είσαι για να ισχυρίζεσαι κάτι το αντίθετο. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε, της Κυριακής των εκλογών, εκεί πριν το πρώτο exit poll, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να γίνουν εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Γιάννη το Στουρνάρα, τον καλύτερο κεντρικό τραπεζίτη μας από Ιδρύσεως Τραπέζης Ελλάδος, μετά φυσικά τον Καργκάνα, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας, μετά φυσικά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα καθόταν στη σωστή πλευρά του τραπεζιού, δηλαδή μαζί με τους δανειστές. Θέλω την προσοχή σας. Χθες λοιπόν ο Στουρνάρας μίλησε στο συνέδριο για την επαγγελματική ασφάλιση και είπε πως το δημόσιο δεν μπορεί στο μέλλον να δίνει συντάξεις έτσι ώστε οι συνταξιούχοι μας να μπορούν να ζουν με τη σύνταξή τους όπως συμβαίνει σήμερα. Οπότε θα πρέπει, λέει, οι εργαζόμενοι πριν βγουν στη σύνταξη να αποκτήσουν επενδυτική κουλτούρα και αυτά τα λεφτά που τους περισσεύουν κάθε μήνα να μην πηγαίνουν και τα τρώνε στα γούστα, στα μπουζούκια και στις σαμπάνιες, αλλά να τα επενδύουν σε επαγγελματικά ταμεία, τα λεφτά των οποίων διαχειρίζονται οι τράπεζες. Έτσι, πράγματι, γιατί τώρα με τα σημερινά δεδομένα, τα επαγγελματικά ταμεία που είναι δεν είναι 20 και έχουν 55.000 ασφαλισμένους, διαχειρίζονται βαριά 600 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πάνω κάτω όσα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες, δηλαδή μιλάμε για ένα αστείο ποσό. Και πράγματι, αυτό που λέει ο Στουρνάρας είναι σωστά πράγματα. Δηλαδή δείτε, και ο ίδιος ο Στουρνάρας πιστεύετε ότι περιμένει να πάρει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ για να ζήσει? Όχι. Με τα λίγα λεφτά που του περισσεύουν κάθε μήνα και έχει και επενδυτική κουλτούρα, έχει κάνει τα κουμάντα του έτσι ώστε όταν βγει στη σύνταξη μετά την έκτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος να πάρει ο άνθρωπος μια ιδιωτική σύνταξη, να μπορέσει να μπαίνει στο πόσο κάνει, να αρχίσει να πηγαίνει τα πηγενέλα στα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανά σκολάμπια και μετά αρχίσει πάλι ο Γιάννης ο Στουρνάρας να ντρέπεται για αυτή τη χώρα όπως ντρεπότανε μεταξύ 2015 και 2019. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, θα μας φωνάξει τώρα κανένα μαντάνι εκεί που πήρανε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Γιάννη το Στουρνάρα. Έτσι λίγο να μας πει, εκεί κοντά στο κάστρο του, στα κεντρικά της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει κοντά κανένα σούπερ μάρκετ που να έχει τη μαργαρίνη 1-10, γιατί εγώ όπου πήγα 1-27 την έχει. Μαργαρίνη. Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Γιάννη το Στουρνάρα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι οι εργαζόμενοι που δεν τρώνε τα λεφτά τους, ας πούμε, στα γούστα και στις σαμπάνιες και έχουν επενδυτική κουλτούρα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι δωρεάν, προσφορά της Τραπέζης Ελλάδος για όσους έχουν επενδυτική κουλτούρα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικά διέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρύθμισης είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Θα λύσει τη δύσκολη εξίσωση της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας όχι δύσκολη, αλλά ούτε εύκολη εξίσωση δεν μπορούσε να λύσει. Και είναι απορίας άξιο πώς πέρασε πολιτικός μηχανικός εκεί στο Μετσόβιο. Αν και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι οι αριστεροί πάντα είχαν τον τρόπο τους να περνάνε στα δημόσια πανεπιστήμια με καταλήψεις, αυσοκολλήσεις, τέτοια πράγματα, σε αντίθεση με τους δεξιούς, όπως ο Κολάμπια που αναγκάστηκε να ξενιθεί το παιδί στην Αμερική για να σπουδάσει. Λοιπόν, γι' αυτό και είδατε ο Τσίπρας δεν έμαθε στο Πολυτεχνείο να λύνει εξισώσεις και ερχόταν εδώ στη ΔΕΘ χωρίς να τις έχει λύσει. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το διαθέσιμο πακέτο παροχών το οποίο θα παρουσιάσει ο Κολάμπια στη ΔΕΘ, που θα είναι προεκλογική, παίζει ανάμεσα στο 1 και στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ δικά σας λεφτά, όλα τα έχει πάρει από το ΦΠΑ. Και το ρωτάει ο Άξος Κέρτσος. Λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως λέει να δώσουμε 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους τα Χριστούγεννα, ή μήπως λέει να προχωρήσουμε σε νέες φοροελαμφρύνσεις για τη μεσαία τάξη. Τα βάζει κάτω Κολάμπια και μετά από πολλές μαθηματικές πράξεις πολύ υψηλού επίπεδου λέει: μα καλά, λέει, τόσες αυξήσεις έχουμε δώσει στους δημόσιους υπαλλήλους, τους έχουμε δώσει όχι 13ο, όχι 14ο, 15ο και μισό μισθό. Και του λέει ο κύριος Κέρτσος: μάλιστα, κύριε Πρωθυπουργέ. Και του λέει ο Κολάμπια: αυτό που έχουμε δώσει 15,5 μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους, το έχουμε πει, λέει, στον κόσμο. Και του λέει ο Σκέρτσος: μα κύριε Πρωθυπουργέ, λέει, σας το έχω γράψει σε κυριακάτικο μήνυμά σας πριν κανένα τετράμινο. Του λέει ο Κολάμπια: σοβαρά, ρε Άκη. Ποτέ, λέει, δεν διαβάζω τα κυριακάτικα μηνύματα που μου γράφεις. Οπότε, του λέει ο Σκέρτσος, οπότε τι, το ρωτάει ο Κολάμπια. Λέει, πού θα δώσουμε, λέει, το 1,5 δισεκατομμύριο, κύριε Πρωθυπουργέ? Και του λέει ο Κολάμπια: σε παρακαλώ, Άκη μου, θύμισέ μου λίγο για ποιο πράγμα μιλάμε. Οπότε έτσι, φίλοι και φίλες μου, τη δύσκολη εξίσωση της ΔΕΘ ο Κολάμπια την έλυσε σαν άλλος Μέγας Αλέξανδρος στο γόρδιο δεσμό, και τα λεφτά θα πάνε όλα στη μεσαία τάξη. Τώρα, έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η βασική ανορθογραφία της μεταπολιτεύσεως είναι το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο, σαν να ήμασταν η Βόρεια Κορέα, δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι μια βασική ανορθογραφία, αλλά δεν είναι η μόνη. Το σύνταγμά μας, για παράδειγμα, επιτρέπει τις συναθρήσεις σε δημόσιους χώρους. Μπορεί δηλαδή όποιος θέλει να κάνει εκδηλώσεις, να μαζεύει κόσμο και να λέει εκεί ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι ασυδοσία. Δηλαδή, ας πούμε, αύριο μεθαύριο θα καλέσουν καμιά συγκέντρωση, πώς γίνεται εκεί στην υποανάπτυκτη την Αλβανία, για να προσπαθήσουν να σταματήσουν κάποια μεγάλη επένδυση. Ας πούμε, ο κουμπάρος εκεί, ο γαμπρός, είναι του Τραμπ, θα πάρει τα λεφτά του από την Αλβανία να τα φέρει σε μια επένδυση εδώ στην Ελλάδα μας. Θα βγει ο κόσμος να διαμαρτύρεται? Αυτό είναι δημοκρατία? Στην Αλβανία έχουν δημοκρατία, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βλέπω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα αυτός ο Αρβανίτης ο Κώστας θα κάνει, λέει, μια εκδήλωση στην Αθήνα, ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση, για να πει, αν θέλει ελληνικά, ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν είναι οχυρωμένη και ότι το κράτος δικαίου μας είναι σε κρίση. Αυτά τώρα κάτι εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, κάτι σαχλαμάρες. Και βλέπω ότι σε αυτή την εκδήλωση, πέρα από κάτι μούτρα σαν το Χρήστο το Ράμο, ας πούμε, και το Θανάση τον Κουκάκη, συμμετέχει και ο δήμαρχος Αθηνέζων Χάρης Δούκας. Ένας και ένας. Μόνο το Γιωτόπουλο δεν φωνάξανε. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, δείτε εδώ πέρα, όχι μόνο ο Δήμος Αθηνέζων έδωσε άδεια να γίνει εκεί πέρα στο Πάρκο Ελευθερίας πρώην ΕΑΤΕΣΑ. ΕΑΤΕΣΑ δηλαδή, τι πρώην, η εκδήλωση. Αλλά θα πάει να μιλήσει και αυτός ο Δούκας, που δεν είναι Δούκας σαν τον Κωστάκη μας, που είναι Δούκας Καρπενησίου και άλλων ίσων. Λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Λιβάνη, αλλάζετε εκεί τον κωδικό, τον κώδικα, πώς το λένε, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον προηγούμενο κανονισμό, αιρετοί
εξέπεσαν από τη θέση τους για πολύ λιγότερα πράγματα. Ας πούμε ο Παναγιώτης Σομιάδης εξέπεσε από Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας γιατί έσβηνε ο άνθρωπος κάτι πρόστιμα για περιβαλλοντολογικές παραβιάσεις. Μαλακίες, λοιπόν. Λοιπόν, το Δούκα θα τον αφήσουμε να είναι δήμαρχος και να πηγαίνει σε τέτοιες ανθεληνικές εκδηλώσεις και να μιλάει. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι να πω, πες και εσύ Άννα Διαμαντοπούλου. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε πολιτικό εργαστήριο με τον τίτλο «Η ενότητα πουλάει, αλλά ποιος αγοράζει». Η Ελλάδα, έτσι αυτή η πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, είναι μια χώρα με πάρα πολλές πολιτικές ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν και με τη γεωγραφία της και με την πρόσφατη ιστορία της τα τελευταία, ας πούμε, 80 χρόνια. Και όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες έχουν να κάνουν και με το ταραγμένο πολιτικό παρελθόν. Και άλλες χώρες στην Ευρώπη είχαν πολύ ταραγμένο πολιτικό παρελθόν, αλλά σε καμία δεν συζητιέται σήμερα τόσο πολύ όσο συζητιέται στην Ελλάδα. Και άλλες χώρες περάσαν εμφυλίους, για παράδειγμα η Ισπανία, 36-39. Αλλά δεν συζητιέται τόσο πολύ ακόμα ο εμφύλιος στην Ισπανία. Αν και εντάξει, η κυβέρνηση Σάντσες άνοιξε κεφάλαια σε σχέση με το θέμα Φράνκο. Αλλά εδώ στην Ελλάδα συζητάμε πάρα πολύ για το ταραγμένο παρελθόν και αυτό μας δημιουργεί και κάποιες ιδιαιτερότητες. Από αυτό προκύπτουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ας πούμε, αν πάμε λίγο πίσω, εκεί μεταξύ 2010 και 2014. Η ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο βυθίζεται στη φτώχεια και στην απελπισία. Δεν μας εμφανίστηκε ένας Όρμπαν, έτσι. Θα μπορούσε, ερώτηση είναι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά δεν εμφανίστηκε τότε, το 2014, ένας Όρμπαν στην Ελλάδα να πει τα σαρώνω όλα κτλ. Είχε να κάνει και με τις πολιτικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και υπήρχαν και τότε. Δηλαδή τότε πολλοί και πολλές, όχι τόσοι βέβαια και τόσες όσες το 2009, έτσι, αλλά το 2014-2015 τι είπανε, όχι Όρμπαν, να στραφούμε προς ένα μικρό σχηματισμό της αριστεράς και λίγο αλαλούμ για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Λοιπόν, άλλοι το κάνανε με πολύ μεγάλες προσδοκίες, από αυτές που πέφτουν χτυπημένες σαν πουλιά, χτυπημένα από σκάγια. Οι περισσότεροι όμως και οι περισσότερες το κάνανε για να σταματήσει αυτό με τη βύθιση στη φτώχεια και στην απελπισία, το οποίο έγινε. Αυτή η στροφή ήταν μια πολιτική ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις συζητήσεις που γινόταν τότε εκείνο το διάστημα, όταν ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το οποίο κατά έναν τρόπο ήταν έτσι το μεγάλο αποκούμπι των μη προνομιούχων από το 1977, έτσι πέρασε με φόρα στην άλλη πλευρά. Από τότε δηλαδή, από το 2011, είχαμε προφητείες, για παράδειγμα, ότι τη λύση σε όλα αυτά θα τη δώσει η ΕΑΜική ρίζα του ελληνικού λαού. Η ρίζα του ελληνικού λαού στο ΕΑΜ. Ότι θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά του προοδευτικού πατριωτισμού. Επίσης, στο πιο ριζοσπαστικό, λέγανε αρκετοί ότι θα φυτρώσει ο σπόρος που είχαν σπείρει νωρίτερα τα κινήματα της αντίστασης στον νεοφιλελευθερισμό. Αυτά τα σχέδια με τα κοινωνικά φόρουμ για μια λατινική Ευρώπη. Το 2010 γινόταν αυτή η συζήτηση. Και όλα αυτά τελικά παίξαν ένα ρόλο και στις αρχές του 2015 και στη μέση του 2015 και στη συνέχεια, δηλαδή και ακόμα και μετά το συμβιβασμό, όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι ιδιαιτερότητες παίξαν ένα ρόλο ώστε να πάμε με αυτή την κυβέρνηση που είχαμε μέχρι το 2019. Πήγαμε σε αυτή την κυβέρνηση 15-19 και όχι σε κάποιον Όρμπαν. Βέβαια αυτή η κυβέρνηση που είχαμε τότε, έτσι, δεν άρεσε πάρα πολύ ούτε στους πολύ αριστερούς, δεν άρεσε καθόλου και στους πολύ κεντρώους. Δεν υπήρχε έτσι μια συμφωνία σε αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ότι όταν η αριστερά σπάνια κυβερνάει, κάνει ό,τι μπορεί. Προφανώς και οι πολύ αριστεροί και οι πολύ κεντρώοι θέλαν πολύ περισσότερα πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους. Λοιπόν. Επίσης και οι πολύ αριστεροί και οι πολύ κεντρώοι
τότε έδειξαν να μην ανησυχούν, δεν θα πω να διαφορούν, αλλά να μην ανησυχούν, αυτό με την προοπτική η Ελλάδα να αποκτήσει μια κυβέρνηση δεξιάς. Μια κυβέρνηση δεξιάς που θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία για αυτό το θέμα και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα, 7 χρόνια μετά, εδώ, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, να έχουμε στην κυβέρνηση τη Μητσοτάκης ΑΕ, δεν ακριβώς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όχι μόνο κάνει ό,τι θέλει, αλλά κάνει και παραπάνω πράγματα, εφαρμόζοντας το δόγμα Βορύδη, έτσι, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς, για να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Στο πλαίσιο αυτού του δόγματος είχαμε το σκάνδαλο Μαξίμου Γκέιτ, στο πλαίσιο αυτού του δόγματος είχαμε το σκάνδαλο ΠΚΠ Γκέιτ, σε αυτό το πλαίσιο αυτού του δόγματος συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και με αυτά με την Ρουμάνα Ευρωπαία Εισαγγελέα. Το δόγμα αυτό, αν και είναι ένα δόγμα του 2018, το οποίο εφαρμόζεται μετά το 2019, έχει κάποια αντιστοίχηση με το δόγμα της δεξιάς του 1958, όταν δηλαδή στις εκλογές έγινε αξιωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ, ώστε να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Τότε βέβαια δεν υπήρχε θέμα να κυβερνήσει η ΕΔΑ, αλλά έστω να μην είναι αξιωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ. Δηλαδή το δόγμα αυτό Βορύδη αφορά το να μην ξαναυπάρξει ποτέ ένα 2015. Έχουμε πει, εντάξει, ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Δεν γυρνάει πίσω, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, μια και μιλάμε για ιδιαιτερότητες, έχει ενδιαφέρον, γιατί είμαστε σε ένα πολιτικό εργαστήρι, πως τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και προγραμματίζονται και για τις επόμενες μέρες πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε σε άδειους κινηματογράφους είτε σε γεμάτες καφετέριες, που θέμα έχουν την ενότητα της αριστεράς και γίνονται εκεί τοποθετήσεις υπέρ της ενότητας της αριστεράς και το πώς, ας πούμε, θα μπει ένα τέλος σε αυτή την εφταετία του Μητσοτάκη με την ενότητα της αριστεράς, την κινητοποίηση των από τα κάτω και όλα αυτά τα πράγματα. Αν ένας εξωτερικός παρατηρητής σε κάποια πολύ μακρινή χώρα και όχι με καλό ίντερνετ έβλεπε όλα αυτά τα καλέσματα για όλες αυτές τις εκδηλώσεις με θέμα την ενότητα της αριστεράς, να τελειώσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κτλ., θα κατέληγε μάλλον σε ένα συμπέρασμα ότι εδώ στην Ελλάδα, έτσι, η αριστερά όχι μόνο είναι ενωμένη, αλλά είναι μπετόν αρμέ. Λοιπόν, έτσι. Αλλά δεν είναι, κάθε άλλο. Βέβαια, αν είχε καλύτερο ίντερνετ αυτός ο παρατηρητής στη μακρινή χώρα και μπορούσε να παρακολουθήσει έτσι από απόσταση και κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, θα έβλεπε ότι το βασικό θέμα συζήτησης είναι ότι η αριστερά είναι εκεί, η αριστερά δεν είναι εδώ, αυτή δεν είναι αριστερή, εμείς είμαστε αριστεροί, ο άλλος δεν είναι, εγώ είμαι πιο πολύ κτλ. Και πως τελικά όλη αυτή η συζήτηση για την ενότητα και όλη αυτή η συζήτηση ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποτε πρέπει να τελειώσουμε το Μητσοτάκη, καταλήγει σε 1, 2, 2,5 σχέδια για κάποιο 3%. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να ενδιαφέρει αυτούς που σε ένα ποσοστό 70-80% σε αυτή τη χώρα, εδώ στην Ελλάδα, λένε ότι ζουν στην πιο άδικη χώρα που μπορεί να ζει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα κάποιοι, στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων για την ενότητα, λένε ότι επειδή αυτά που γίνανε το 2015 λίγο ίσως εμποδίζουν τα πράγματα για κάποιο σχέδιο, για κάποιο 3%, λένε, ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, ας βάλουμε λίγο και στην άκρη το τι έγινε το 2015, 11 χρόνια περάσαν από τότε. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε καλά στο μυαλό μας το ποιοι το 2015, το ποιες το 2015 βάλαν τα χέρια τους στο φούρνο και τα κάψανε και ακόμα είναι καμένα, για να βγάλουν τη χώρα έτσι από αυτό το χαντάκι της απελπισίας και της φτώχειας, και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και ποιοι το 2015 έτσι κάναν χαβαλέ για πολλά χρόνια μετά το 2015. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήρι επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πόσο κάνει. Δημοσιογραφικά έτσι μιλώντας, δεν υπάρχει σήμερα κανένας στην Ελλάδα, κανένας, που να αμφισβητεί πως το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας μας είναι ο Τσίπρας. Μισό λεπτό, μπερδεύτηκα. Αυτό είναι από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, πως το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό να σας πω είναι κάτι το καινούριο, δημοσιογραφικά πάντα μιλώντας, έτσι. Δηλαδή, ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε μια απόλυτη συμφωνία στο ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος. Δηλαδή, όλοι να συμφωνούν σε αυτό. Στο ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, παλιότερα. Άλλες εποχές, έτσι, πάντα δημοσιογραφικά μιλώντας, υπήρχαν διαφωνίες. Τουλάχιστον, ας πούμε, ανάμεσα σε τρία θέματα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, και ποιο είναι το νούμερο δύο, και ποιο είναι το νούμερο τρία. Υπήρχαν διχογνωμίες, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Που τεχνικά μιλώντας, μιλάμε για το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολλούς. Έτσι. Οι λίγοι κατά βάση δεν έχουν σοβαρά προβλήματα ή κάποιες μειοψηφίες μπορεί να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα αλλά δεν βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή πάντα το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολλών. Ας πούμε παλιότερα, ας πούμε, το νούμερο ένα πρόβλημα για όσους κατοικούσαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αν θυμάστε, ήταν το νέφος. Έτσι, λοιπόν. Για όσους δεν ζούσαμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν ήταν το νέφος. Είχαμε άλλα θέματα. Ή επίσης, ας πούμε, σε κάποια φάση είχε πέσει αυτό ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος είναι η ασφάλεια. Νιώθουμε ανασφαλείς. Έτσι. Και κάποιοι το αμφισβητούσαν. Λέγανε όχι, δεν είναι αυτό. Ή ας πούμε η Τουρκία. Το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας ποιο είναι? Η Τουρκία. Υπήρχαν κάποιοι που διαφωνούσαν με αυτό, λέγανε πρόβλημα και αυτό, αλλά είναι, ξέρω εγώ, το νούμερο 4. Οπότε αυτό που ζούμε τώρα, τα τελευταία περίπου 2,5 χρόνια και λίγο παραπάνω ίσως, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δηλαδή το πρόβλημα της ακρίβειας εμφανίζεται με τη μορφή ελαττηρίου αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού, καραντίνα, COVID κτλ. Αλλά από το ουσιαστικά 23 και μετά, έτσι, είναι στάνταρ το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όλοι συμφωνούν σε αυτό. Βέβαια, το ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν και στο ποια είναι η ρίζα του προβλήματος. Εκεί έχουμε διαφωνίες, διχογνωμίες, αντιπαραθέσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Ας πούμε, αν δούμε το πώς το προσεγγίζουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι βλέπουμε? Ότι το πρόβλημα το δημιουργούν εξωγενείς αποκλειστικά παράγοντες. Γιατί επηρεάζουν τόσο πολύ την Ελλάδα και όχι άλλες χώρες? Εκεί απαντάνε γιατί έχουμε, λέει, στρεβλώσεις εδώ στην αγορά, δεν έχουμε έντονο ανταγωνισμό, υπάρχουν κάθε λογής παθογένειες που έχουν να κάνουν με το παρελθόν και γιατί δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα μια καταναλωτική κουλτούρα. Αυτή την κουλτούρα που προωθεί και αυτό η πλατφόρμα, το πόσο κάνει, δηλαδή να είμαστε επαγγελματίες καταναλωτές, που σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι ευθυνό αυτό, αυτό είναι καταναλωτική κουλτούρα. Αν πάμε στο πώς το προσεγγίζουν το πρόβλημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν είναι φιλικά προς την κυβέρνηση ή μπορεί να είναι και φιλικά προς στην αντιπολίτευση, τι θα δούμε? Κυρίως εκεί εντοπίζονται οι ευθύνες της κυβέρνησης. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση έχει πατήσει πάνω σε μια μεγάλη κρίση, την οποία προφανώς την έχουν προκαλέσει και εξωγενείς παράγοντες, ώστε να τη μετατρέψει αυτή την κρίση σε ευκαιρία για να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη κερδοφορία. Να υπάρξει κερδοσκοπία. Η οποία κερδοφορία και κερδοσκοπία δίνει κατά κάποιο τρόπο και μια θετική όθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας. Αυτό δηλαδή τα μεγάλα κέρδη για τις επιχειρήσεις από τη μία και από την άλλη τα μεγάλα έσοδα από τους έμεσους φόρους για το δημόσιο ταμείο. Και ότι όλο αυτό συμβαίνει σε βάρος των μικρών, ακόμα και των μεσαίων εισοδημάτων. Και γράφουν τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ όλα αυτά τα πράγματα για τα ολιγοπόλια, για τους σούπερμακρετάδες που πίνουν το πρωί τον καφέ τους στο Μαξίμου, η κολλητή του Μητσοτάκη, τέτοια πράγματα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές,
στην επαγγελματική δημοσιογραφία η λέξη αντικειμενικότητα είναι μια άγνωστη λέξη. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, αυτό είναι κάτι το τεχνικό. Τεχνικά δηλαδή δεν γίνεται κάποιος δημοσιογράφος να είναι αντικειμενικός. Είναι αδύνατο. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει κάποιος ή κάποια που έχει μπλέξει με αυτό το πολύ χαμερπές επάγγελμα είναι να είναι αξιόπιστος. Να είναι αξιόπιστη. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Αντικειμενικότητα δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν έρχεται μια ερώτηση. Μπορεί ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να κρίνει αξιόπιστα τα μέτρα που έχει πάρει κατά καιρούς και τώρα η κυβέρνηση που έχουμε για το θέμα της ακρίβειας? Εδώ να πούμε ότι το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Δηλαδή αν έχεις ένα πρόβλημα από τα τέλη του 22, αρκετά έντονο το 23, πιο έντονο το 24, πιο έντονο το 25, πιο έντονο το 26, τότε βλέπεις το αποτέλεσμα. Λες δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Παίρνεις ένα μέτρο, η κυβέρνηση δηλαδή, ο δημοσιογράφος μπορεί να έχει από την αρχή μια υποκειμενική άποψη ότι το μέτρο, ξέρω εγώ, θα αποτύχει ή ότι το μέτρο θα πετύχει, αλλά θα πρέπει να δώσει λίγο χρόνο για να δούμε το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή υπάρχει αποτέλεσμα ή έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Για να είμαστε λοιπόν αξιόπιστοι, θα πρέπει λίγο να κρατάμε τα άλογά μας σε ό,τι αφορά την υποκειμενική μας άποψη για ένα μέτρο και να αφήσουμε λίγο το χρόνο να τρέξει. Μπορούμε να έχουμε υποκειμενική άποψη, έτσι, αλλά πάλι πρέπει να περιμένουμε. Ας πούμε με τα μέτρα, να θυμηθώ ένα μέτρο, η Συμφωνία των Κυριών, έτσι, που έκανε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος με τους μεγάλους παίκτες του Γιανεμπορίου. Ανακοινώθηκε, μειώσεις στα ράφια το σούπερ μάρκετ, νικήσαμε το τέρας της ακρίβειας. Αυτό το είπε η κυβέρνηση. Περνάει ο καιρός. Τι έγινε? Αυτό που βασικά έγινε ήταν ότι βγήκαν διάφορα ανέκδοτα για τα μανταλάκια, για τις ταινίες αποτρίχωσης, για τις περίφημες καβουροδαγκάνες στο σουρί και για ποιο άλλο πράγμα. Και για τα καντιλάκια, όχι τα καντιλάκια, τα καρβουνάκια και τα καντήλια. Βγήκαν ανέκδοτα. Ήταν τόσο πετυχημένο το μέτρο. Μετά η κυβέρνηση, για να μπει λίγο σε αυτή την ιστορία ότι την ευθύνη την έχει τελικά ο κόσμος που δεν έχει καταναλωτική κουλτούρα και πάει και αγοράζει ό,τι του σερβίρουν σε όποια τιμή κτλ., κάνει το e-καταναλωτής. Είναι μια πλατφόρμα ίντερνετ ώστε ο κόσμος να πηγαίνει να βλέπει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε εβδομαδιαία βάση και έτσι να οργανώνει τα ψώνια του. Δηλαδή το είχαμε πει τότε αυτό, είναι σαν το Υπουργείο Ανάπτυξης να δίνει στο ίντερνετ, να ανεβάζει στο ίντερνετ τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ. Που βγάζουν τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, κάθε μήνα. Πέτυχε? Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, πέτυχε? Όσο χτύπησαν την ακρίβεια τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ, άλλο τόσο τη χτύπησε και η πλατφόρμα e-καταναλωτής. Αποτυχαίνει λοιπόν και το e-καταναλωτής και έτσι πήγαμε τώρα στη νέα πλατφόρμα, το Πόσο Κάνει, η οποία είναι μια πιο μοντέρνα πλατφόρμα, ανανεώνεται και ενημερώνεται σε ζωντανό χρόνο, real time κτλ. Για τις τιμές σε 10.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Έχει ενδιαφέρον ότι αρκετοί συνάδελφοι πραγματικά βγάλαν τα μάτια τους στον υπολογιστή και εξέτασαν τιμές. Τις τιμές σε αυτό που λέμε το βασικό, το μεγάλο καλάθι του σούπερ μάρκετ, που τώρα το υπολογίζουμε γύρω στα 100 ευρώ, ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν κοντά στα 70. Και σε αυτό το βασικό καλάθι εντοπίσανε πράγματι κάποιες διαφορές στις τιμές. Δηλαδή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βάζεις 7 σούπερ μάρκετ και βρίσκεις κάπου να έχει φθηνότερη τιμή. Αυτό που λέμε το παράδειγμα τη μαργαρίνη. 1,27 cents στα περισσότερα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που το δίνει 1,10. Λοιπόν, 17 cents διαφορά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αυτής της σοβαρής έρευνας, έτσι, μεγάλης έρευνας μάλλον καλύτερα, είναι ότι τελικά όντως, αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, το μεγάλο καλάθι σου βγαίνει 100 ευρώ, ενώ αν πας σε 4 σούπερ μάρκετ και αγοράσεις τα ίδια πράγματα από το κάθε σούπερ μάρκετ κάποια, το ίδιο καλάθι σου βγαίνει γύρω στα 96 ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή 4 ευρώ διαφορά. Το οποίο ξέρω θα τα κάψει σε βενζίνη προφανώς, αν είσαι με αυτοκίνητο. Αλλιώς ξέρω εγώ στα εισιτήρια, στα λεωφορεία, μέχρι να έρθει ο Τσίπρας να είναι τζάμπα. Οπότε πλέον περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία ποιο θα είναι το επόμενο μέτρο
που θα ανακοινώσει ο Κολάμπια σε αυτή τη φοβερή μάχη για την ακρίβεια. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, αξίζει να ψάξετε να δείτε στο ίντερνετ που μας το έφερε ο Πιερεκάκης ποια ήταν τα πρωτοσέλιδα του κυβερνητικού τύπου όταν βγήκε η εφαρμογή ή καταναλωτής. Τότε που βγήκε. Και δείτε τα πρωτοσέλιδα τα χθεσινά με το πόσο κάνει. Είναι, γράφουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ξεκούραστα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης μαζί σας εκτάκτως σήμερα από τις 2 μέχρι και τις 4. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 69-85-87-0059. Δεν υπάρχουν όρια στην δύναμή μου. Το Ιράν παραδόθηκε ανεφόρον. Δήλωσε ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Άξιος. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να δηλώσει κάτι παρόμοιο. Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της δύναμής του, απάντησε «Δεν υπάρχουν όρια». Για το αν πήρε κάποιο μάθημα από τον πόλεμο, απάντησε «Δεν το έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά...» Προφανώς το εννοεί γενικά όρια, αλλά για μένα δεν υπάρχουν όρια. Αυτός ο άνθρωπος είναι πλανητάρχης. Τώρα βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε με στόχο είτε να ανατραπεί το καθεστώς, και αυτός ήταν ο μετριοπαθής στόχος, είτε ο μαξιμαλιστικός, που αυτός ήταν του Ισραήλ, να διαμελιστεί και να διαλυθεί η χώρα. Και ας προέκυπτε μετά χάος στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που κοντεύει στη λήξη του, το Ιράν όμως αντέχει και το καθεστώς στέκεται και η χώρα δεν έχει διαμαλυστεί. Και όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κάθε πόλεμο προκάλεσε και συσπήρωση του πληθυσμού γύρω από την ηγεσία του. Δεν το λες και επιτυχία. Μέσα από κάποια ερμηνεία θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό που βγαίνει κερδισμένο είναι το Ιράν. Τώρα βέβαια η συμφωνία καταρχήν υπογράφηκε, αλλά οι αντιπροσωπείες δεν συναντήθηκαν εκεί στην Λουκέρνη. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν αυτό σημαίνει κάποια εμπλοκή, θα το δούμε. Βέβαια, ο Τραμπ πάλι στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά και ότι το μνημόνιο συνεργασίας είναι μια παράδοση ανεφόρων. Βέβαια, στην ίδια πάντα συνέντευξη είπε και άλλα πράγματα, τα οποία αναιρούν τα πρώτα. Εξέφρασε τις ανησυχίες του ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχισαν να εξαντλούνται και ότι θα μπορούσε να προκληθεί ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ εάν τα στενά παρέμεναν κλειστά. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη με αυτές τις δηλώσεις. Όσο για την αναβολή των διαπραγματεύσεων, όπως είπαμε στην Λουκέρνη, ο ακριβής λόγος δεν έχει γνωστοποιηθεί. Φαίνεται όμως ότι σχετίζεται με την άρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί την συμφωνία. Και σε κάθε περίπτωση αποτελεί αγκάθι. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην συνέχεια και με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κόπες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κόπες, όχι στους κυριλές, στους δικούς μας.

ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι.

0: στην κοκαίνη. Όχι στα σκληρά. Στην απλά. Στην ξαπλά.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Κυρία Λιλιάνα, όχι, δεν τον κόψαμε τον Θεόφιλο. Απλά τεχνικό ήταν το ζήτημα, γιατί έπεσε διαφήμιση και να κάνουμε. Και εμείς πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Λουκόπουλε. Πώς είστε?
2: Καλησπέρα σας, κύριε Γκουτζάνη. Είμαι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου. Και μιλάω κυρίως ως γεωστρατηγικός αναλυτής, βέβαια με το background το οποίο έχω, το υπόβαθρο, το στρατηγικό.
1: Ως γεωστρατηγικός αναλυτής, και νομίζω ότι είσαστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται στο γεωστρατηγικό σκηνικό μετά από αυτή τη συμφωνία που υπογράφτηκε, δεν υπογράφτηκε, διακόπησαν οι συνομιλίες, θα συνεχιστούν. Εσείς τι λέτε?
2: Άκουγα προηγουμένως τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, ναι, και εσείς βέβαια έχετε δημοσιογραφικό καθήκον να το κάνετε, αλλά μ' αρέσει που προσπαθούμε όλοι να δούμε τι κάνει αυτός ο Τραμπ, τι μπορεί να βγει από αυτό. Μπορεί να βγει κάτι? Ερχόμαστε εδώ, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι...
1: Συγχωρήστε με, αλλά αυτό που είπε ότι δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου και ότι δεν έχω πάρει αυτό το μάθημα, εμένα με τρόμαξε. Εσύ, λοιπόν, δηλαδή, άμα σκεφτείς κιόλας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι με το βαλτσάκι με τα πυρηνικά και είναι πυρηνικά που μπορούν να εξαφανίσουν τον κόσμο 10 φορές, είναι λίγο τρομακτικό, δεν είναι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αναμφίλεκτα είναι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το αμερικανικό καταστημένο έχει πάρει το μεγαλύτερο μάθημα που χρειάζεται, ακόμα και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι οι 4, να φανταστείτε, ενώθηκαν με τους δημοκρατικούς για να ψηφίσουν, γιατί δεν το λέμε και αυτό, εναντίον της συνέχισης του πολέμου πριν 3 εβδομάδες. Το σημειώνω αυτό διότι εάν δούμε μέσα στην Αμερική τι γίνεται και τι γράφεται, θα καταλάβουμε πάρα πολλά. Εδώ όμως, εδώ φαίνεται ότι έχει ένα παραλυρηματικό λόγο όταν λέει ο Τραμπ ότι παραδόθηκαν ανεφόρων.
1: Ναι.
2: Το ποιος παραδόθηκε ανεφόρων, μάλλον φαίνεται ότι πάει προς την Αμερική, κύριε Γκουτζάνη. Και θα σας εξηγήσω φτάνουμε ξανά όπως ήμασταν, προσέξτε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον από την παράγραφο 6 του μνημονίου για το πυρηνικό πρόγραμμα, ότι συνεζητήτο είτε τον Ιούνιο είτε πριν τα πλήγματα της Αμερικής και του Ισραήλ, αυτό συζητιόταν, και το μοναδικό επίτευγμα, να φανταστείτε, της συμφωνίας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που ήταν ανοιχτά στις 28 Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτή στιγμή, επειδή τα είπατε κιόλας εσείς προηγουμένως, αυτή στιγμή δεν επιτεύχθηκε ο πρώτος διακηρυγμένος στόχος, πολεμικός στόχος, ο οποίος ήταν η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η ανατροπή του καθεστώτος. Δεύτερον, η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Τρίτον, του βαλιστικού προγράμματος. Και τέταρτον, να διαρρήξει τις σχέσεις με τους αντιπροσώπους, δηλαδή Χούτι και Χεσμπολάχ. Τότε τι πέτυχε? Δεν το λέω σε εσάς, εσείς ξέρετε πολύ καλά, αλλά για τους αγαπητούς ακροατές που αυτή τη στιγμή μας τιμούν με το να μας ακούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το θέμα πιο όμως, θα έλεγα, κρίσιμο ερώτημα, ακόμα και το από το κρίσιμο ερώτημα ποιος νίκησε, που δεν υπάρχει τώρα επιβολία, ποιος έχει προβλήματα. Να δείτε τι, Ιαν Μπρέμερ, Μιρσχάιμερ, μιλάω τώρα για τα μεγάλα ονόματα της αμερικανικής αναλυτικής γεωστρατηγικής σκέψης. Τι λένε? Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, γιατί αναδιαμορφώνεται αναπόδραστα μετά από αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και το δεύτερο,
1: προσπαθώ έτσι, συγχωρήστε μου που σας διακόπτω, θα συνεχίσετε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Οι στόχοι που είχε βάλει λοιπόν η Αμερική δεν επιτεύχθηκαν.
2: Ουδείς.
1: Εκεί όμως είχαμε ένα μέτωπο στο οποίο μετήχε και το Ισραήλ. Το Ισραήλ πέτυχε τους στόχους του?
2: Όχι. Το Ισραήλ είναι ακόμα πιο χαμένο.
1: Ακόμη περισσότερο, λέτε.
2: Το Ισραήλ είναι ακόμα πιο χαμένο. Προσέξτε, αυτά τα οποία εκτός του ότι δεν πέτυχε κανένα, πρώτα απ' όλα, εδώ θα κάνω πάλι μία παρένθεση. Ο πόλεμος είναι μια πολιτική πράξη. Δεν το λένε οι ιστορικοί, ο Κλαούζεβιτς κτλ. Αλλά χρησιμοποιεί στρατιωτική βία για να πετύχει συγκεκριμένους πολιτικούς σκόπους. Το Ισραήλ τι ήθελε? Το Ισραήλ ήθελε μια αέναη αναταραχή μέσα στο Ιράν. Μήπως και κατακερματιστεί το Ιράν. Θυμάστε που λέγανε για τους Κούρδους να βάλουμε τους Μπαλούχους, να βάλουμε εκεί και ούτως ώστε να μην απειλεί. Αλλά ο ίδιος ο Νετανιάχου, οφείλω να το πω εδώ.
1: Μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Το Ιράν είναι μεγάλη χώρα και έχει και ένα μεγάλο βάθος γεωστρατηγικό, ιστορικό κτλ. Όταν μιλούσαν για διαμερισμό του Ιράν, το είχα ακούσει την πρώτη φορά πριν ξεκινήσει, σκεφτόμουν ότι είναι σοβαροί αυτοί που το λένε. Έχουν καταλάβει τι χάος θα προκληθεί και για πολλά χρόνια σε αυτή την ευρύτερη περιοχή.
2: Θα το πω εκλαϊκευμένα.
1: Έλαντε.
2: Ήταν αυτό το οποίο φοβόταν πολύ, βέβαια, και η Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτή η φορά, πάντως, οι Κούρδοι δεν τσίμπησαν, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι, μια και το είπαμε εκεί, ο λαός, ακόμα και οι αντικαθεστωτικοί, συσπηρώθηκαν γύρω από το καθεστώς.
1: Ναι.
2: Όσοι ξέρουν Ιρανούς, έχουν συναντήσει, μπορεί να είναι εναντίον του καθεστώτος, προσέξτε, είναι τόσο υπερήφανοι για την ιστορία τους και το αυτοκρατορικό παρελθόν, που αυτό, και επειδή έχει υποφέρει πολλά αυτός ο περήφανος λαός μετά την ανατροπή του Μασαντέκ το 1953, προκειμένου οι Βρετανοαμερικάνοι να πάρουν τα πετρέλαια, δηλαδή, ήταν η BP τότε, έτσι,
1: ναι,
2: να πάρει τα πετρέλαια, από εκεί και πέρα άρχισαν τα δεινά. Αλλά αυτό το οποίο είπατε είναι ανέφικτα. Να γυρίσω όμως στο κύριο θέμα, γιατί ο Νετανιάχου έχει και άλλους λόγους προσωπικούς που θα ήθελε να συνεχιζόταν ο πόλεμος. Το πρώτο είναι ότι θα ξεκινήσει, όταν θα σταματήσει αυτό, η δικαστική διαδικασία εναντίον του που αφορά τα σκάνδαλα διαφθοράς, αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα πάει στις εκλογές στο φθινόπωρο με την απέτηση της αντιπολίτευσης να συγκροτηθεί ανεξάρτητη επιτροπή για να εξετάσει υπευθύνους, αίτια και συνθήκες που συνέβη η 7η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τώρα, φανταστείτε, δεν έχει γίνει. Άρα λοιπόν, για τους δικούς του λόγους, πέρα από την αντίληψη ασφαλείας που έχει, δεν ήθελε να σταματήσει. Και φανταστείτε, επειδή πολλές φορές προσπάθησε να εκτροχιάζει και ίσως και εχθές, γιατί είχαμε ανταλλαγή πυρών και αψιμαχίες στο Λίβανο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ένα μέρος του Λιβάνου κατέχεται από το Ισραήλ. Δεν είναι ότι μάχεται μόνο την Χεζμπολάχ, πλήττει αδιακρίτως. Και έφτασε στο σημείο και ο Τραμπ, προσέξτε να δείτε, και ο Βάνς να τα βάζουν μαζί του με τον Νετανιάχου και ακριβώς να λένε επιτέλους το αυτονόητο. Κάτι που δεν είπανε για την περίοδο, για την περίπτωση της Γάζας. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είμαστε. Άρα λοιπόν το Ισραήλ είναι το μεγαλύτερο χαμένο. Και κλείνοντας θέλω να σας πω ότι το πιο μεγάλο γεγονός το οποίο έχει διαφανεί είναι η φθορά της αμερικανικής ισχύως. Επειδή τι είπε, είναι απεριόριστη. Σας άκουσα, είναι απεριόριστη. Ναι, είναι απεριόριστη, αλλά δεν μπόρεσε να υποτάξει το Ιράν, αλλαγή καθεστώτος, δεν μπόρεσε να καταστήσει, να συγκροτήσει έναν ενιαίο αντιϊρανικό αραβικό μέτωπο, ούτε τη Σαουδική Αραβία να μπει μέσα, η ισχυρότερη δύναμη.
1: Επειδή
2: έτσι,
1: κάθε πόλεμος, εσείς το είπατε από την αρχή, μην μπούμε την κοινοτοπία του Κλαούζεβιτς, θέλω με την έννοια ότι έχει γίνει κοινός τόπος πια αυτό, όχι το ότι από
2: ναι,
1: το
2: ναι.
1: Είναι ένα εργαλείο για να εξυπηρετήσει κάποιους πολιτικούς στόχους.
2: Ακριβώς.
1: Με αυτή την έννοια κρίνεται αν έχει πετύχει ή όχι, και με αυτή την έννοια το κρίνουμε και εμείς. Όχι γιατί το Ιράν θα μπορούσε να νικήσουν την Αμερική. Έτσι.
2: Κύριε Μπουτσάνη, το ξέραν ότι δεν μπορούσαν να νικήσουν. Τι έκαναν όμως? Αυτό που μπορούσαν να κάνουν ήταν με ασύμμετρους μεθόδους να παρατείνουν τον πόλεμο. Αυτοί πίστευαν, δεν ξέρω κι εγώ τώρα αν οι υπηρεσίες του τα πάνε καλά. Τώρα ο Νετανιάχου είναι με τις δικές του υπηρεσίες τι του είπε. Ότι 10-12 ημέρες θα είχε πέσει το καθεστώς και θα ήταν μέσα. Αλλά
1: ναι, αυτό έδειξε μια αξιοσημείωτη αντοχή που νομίζω ότι εξέπληξε πολλούς γεωστρατηγικούς αναλυτές, κυρίως εκείνους οι οποίοι επηρεάζονταν πολύ από την αντίληψη, για να μην πω διαφορετική η λέξη, του Ισραήλ.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ τώρα οφείλω να πω κάτι, μια και φιλοξενούμε σε τακτικά στο SL3, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και μου κάνει τη τιμή και ο Σταύρος και φιλοξενεί αναλύσεις. Εξ αρχής είχα πει ότι ο στόχος του Ιράν δεν είναι να νικήσει, διότι δεν μπορεί να νικήσει και το ξέρουν αυτό.
1: Ναι.
2: Το Ιράν είχε δομηθεί επί δεκαετίες με έναν τρόπο και στη δομή διοικήσεως, δηλαδή με, πώς το λένε, με ανεξάρτητους πυλώνες, ούτως ώστε να μην καταστραφεί και ούτως ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μη βιώσιμο κόστος. Και το έκανε. Και τι χρησιμοποίησε? Χρησιμοποίησε και ένα υπερόπλο το οποίο ο Τραμπ δεν το είχε λάβει υπόψη. Τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς έκανε να γονατίσει. Το ίδιο το είπε.
1: Ναι, το είπε ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να αντέξει μια αυτή την κρίση της οικονομίας με βάση το πετρέλαιο.
2: Αυτό.
1: Γι' αυτό λέω ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι υπηρεσίες του Ισραήλ που έχουν διαζητήσει τόσο πολύ στο Ιράν δεν ήξεραν ότι έχει διαμορφώσει το διοικητικό του σύστημα με ανεξάρτητους πυρήνες έτσι ώστε να αντέξει. Και καλά μπορεί να μην το σκέφτηκε ο Τραμπ, αλλά το κατεστημένο της Αμερικής και οι αναλυτές δεν ήξεραν ότι θα χρησιμοποιηθεί εκ των πραγμάτων τα στερνά του Ορμούς. Επειδή εγώ παρακολουθώ το SRPS και παρακολουθώ τις δικές αναλύσεις, το είχα δει. Εκείνοι δεν το ήξεραν.
2: Ναι. Αυτή τι είναι, σε ένα κομμωτήριο, σε ένα ταξί, το πρώτο πράγμα που θα σας έλεγε,
1: ναι.
2: Μας έλεγαν όλους, έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά προσέξτε εδώ ότι εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Εδώ. Κάποιοι μίλησαν και κάποιοι που μίλησαν τους έδιωξε. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο δηλαδή. Όποιος λοιπόν είχε μια διαφορετική αντίληψη σε αυτό που λέμε διαδικασία λήψης αποφάσεως στην Αμερική, αν και... Ο ίδιος είπε, στηρίχθηκα λέει πολλά σε τι μου είπε ο Κούσνερ, ο γαμπρός του, ένας μεγιστάνας δηλαδή των επιχειρήσεων και των ακινήτων και ο Στίβ Γουίτκοφ επίσης, και είπε και έναν άλλον. Και θέλω να πω και το Χέξεθ. Ο Χέξεθ, επειδή έχει ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή, ο Χέξεθ, εντάξει, έκανε δύο, πώς το λένε, περιόδους στο Ιράκ, ένας σχολιαστής. Είναι σαν τον κάποιον άλλο κύριο που μας είπαν εδώ ότι επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ μπορεί και να γίνει και υφυπουργός οικονομικών.
1: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα υπήρχε ένα καλύτερο ακόμα σχόλιο του Πετρουλάκη ότι είναι σαν να βάσεις τον αθλητικό συντάκτη να παίζει σεντρεφόρ γιατί ξέρει το αυτό.
2: κάπως έτσι βγήκε. Και προσέξτε ο Τραμπ όμως όταν μιλούσε και είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, όχι την 31η μέρα, 40η, υπέγραψαν την ανακοχή, την κατάπαυση. Ανακοχή έχουμε τώρα. Κατάπαυση του πυρός. Εκεί του είπε, πείτε εσύ δεν μου είπες να πάμε. Δεν σε ρώτησα και μου είπες πάμε. Θέλω να σας πω, αργά ή γρήγορα βέβαια ο Πιτ θα φύγει. Αλλά φτάνουμε σε αυτό το σημείο ότι κάποιοι του είπαν. Και εκεί γίνεται η μεγάλη φασαρία. Ξέρετε, και κλείνω εδώ, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πολέμοι του Τραμπ για αυτόν τον πόλεμο? Η δική του Μάγκα.
1: Μάλιστα.
2: Του Make America.
1: Ναι, άλλωστε αυτό τους υποσχέθηκε και εκείνος, ότι θα στραφεί προς το εσωτερικό της Αμερικής, δεν θα κάνει πολέμους, θα σταματήσει και αυτούς που υπήρχαν στην Ουκρανία κτλ. Και όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά άνοιξε και δεύτερο στην Μέση Ανατολή. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, κύριε Λουκόπουλε, και πώς κρίνετε, αν θέλετε, την στάση συνολικά της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, για μια ακόμη φορά η ελληνική κυβέρνηση, θα σας το πω έτσι ξεκάθαρα και δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικού ύφους, φάνηκε αμήχανη. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφέροντα. Ανήκει σε κάποιες δομές, υπάρχει σε ευρωατλαντικές δομές, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου να το πω ακόμα και στο Ουκρανικό. Ναι. Ορθώς καταδίκασε την παράνομη εισβολή, ορθώς έκανε αναγωγή και σχετικοποίηση αν θέλετε με το Κυπριακό, αλλά δεν κατάλαβα ποτέ και τι κερδίσαμε από τον πρώτο παλικαρισμό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ αυτή τη στιγμή. Όπως όμως η καρδιά του προβλήματος της Μέσης Ανατολής, κύριε Γκουτζάνη, είναι το Παλαιστινιακό. Αρέσει, δεν αρέσει. Όσο δεν λύνεται το Παλαιστινιακό, αυτό είναι το θέμα, όσο δεν λύνεται, θα υπάρχει μία θριαλίδα η οποία μπορεί να σπάσει και να τα σηκώσει όλα και να τα πάει, πού να πούμε, να σηκώσει ένα αιμοστρόβιλο και να τα πάρει όλα παραμένει. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει, εγώ δεν σας είπα ούτε να πει, ούτε λυπήθηκα κι εγώ, δεν σας κρύβω για τον Χομεϊνί και κανείς άλλος. Έτσι, όταν πριν 1,5 μήνα, πότε ήτανε, 2 μήνες τον Γενάρη, είχαν δοθεί εντολή και πραγματικά καθάρισε πάρα πολύ σε ψυχρό από αυτούς που διαδίδωναν. Αλλά εδώ είναι τα συμφέροντα, δυστυχώς τα συμφέροντα είναι πάνω.
1: Ναι, εντάξει, επειδή μιλάνε Αμέρικη... συνέχεια για το θεοκρατικό καθεστώς και τα λοιπά, και τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου δεν έχουν κανένα διαφορετικό καθεστώς, αλλά...
2: Γιατί, όχι τα άλλα, η Σαουδική Αραβία.
1: Η Σαουδική Αραβία, ναι, αυτό.
2: Ναι, δεν είναι θεοκρατικό. Όχι μόνο είναι, δεν είναι θεοκρατικό. Κάνω μια παρένθεση πολύ γρήγορα. Η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή με την Τουρκία, το Πακιστάν και, και την Αίγυπτο διαμορφώνουν ένα νέο στρατιωτικό συνασπισμό που θα πρέπει να μας ανησυχήσει, μια και το είπαμε έτσι. Και παρεπιπτόντως στη Σαουδική Αραβία έχουμε και συστοιχίες Patriot προκειμένου να προστατεύσουμε τις
1: πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ ακόμη και η μέχρι τώρα σύμμαχος Αίγυπτος και αυτή θα πάει σε αντίθετο συνασπισμό.
2: Το σύμμαχος το λέτε, είμαι σίγουρος εντός εισαγωγικών, έτσι.
1: Το λέω λοιπόν, γιατί το πρόβαλε και το ξαναπρόβαλε και το ξαναπρόβαλε η κυβέρνηση ότι έχουμε τον άξονα και μάλιστα τη τριμερή με την Αίγυπτο που είναι απέναντι στην Τουρκία και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν την προβολή ναι. ότι κάποια στιγμή ο Σίση θα τα έβρισκε με τον Ερντογάν.
2: Όπως, μια και το είπατε αυτό, όπως στο απότερο μέλλον κάποια στιγμή μην νομίζετε ότι και το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να τα βρει με την Τουρκία.
1: Να.
2: Κρατήστε το αυτό.
1: Στο παρελθόν είχε γίνει αυτό. Τότε ήταν Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για να έχουν και τηλεφωνική ήταν επικοινωνία αυτό... απευθείας ο Ερντογάν με τον Νετανιάχου. Βέβαια, μετά επιδεινώθηκαν ξανά οι σχέσεις. Τέλος πάντων, το κρατάμε όπως το λέτε.
2: Προσπάθησε στο μεσοδιάστημα με τον Ναφτάλη Μπενέτ και τα λοιπά να γίνει. Εδώ τώρα για την Αίγυπτο, μια και το είπατε, η Ελλάδα, όπως είπαμε ξανά, θα πρέπει να έχει έναν διακριτό ρόλο. Η Ελλάδα έχει δύο βασικούς συντελεστές, ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να κάνει, να ασκήσει αυτό που έλεγε παλιότερα ο Κοτζιάς, άσχετα κάτι τέτοιο, πολυδιάστατη ενεργή πολιτική. Εδώ όμως για την Αίγυπτο, μια και είπατε, κύριε Κουτζάνη, είναι υπάρχει τόσο μεγάλος κινησμός στις διεθνείς σχέσεις που είναι τα συμφέροντα. Η Αίγυπτος, από τη στιγμή που είδε ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα με την Τουρκία, δεν είχε κανένα λόγο να εγκλωβιστεί σε ένα κράτος που...
1: Κέρδισε και κάτι παραπάνω στην ΑΟΖ εκεί πέρα με την Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν παρήγαγε ένομα αποτελέσματα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Παρήγαγε όμως πολιτικά. Ερχόμαστε όμως εδώ και λέμε η Αίγυπτος κοιτάζει τα δικά της συμφέροντα. Και όχι μόνο δικά είναι τα δικά. Και εδώ τι κάνει. Καταραίει όλα τα αφηγήματα εικονικής πραγματικότητας που είχαν καλλιεργηθεί περί συμμαχιών. Καλές είναι, εγώ θα τις ονομάζω, εταιρικές στρατηγικές σχέσεις. Συμμαχία είναι κάτι άλλο. Εταιρικές στρατηγικές σχέσεις, αλλά δεν υποκαθιστούν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εδώ, η Ελλάδα έγκαιρα πρέπει να δει, ναι μεν πρέπει να συνδέεται με αυτή την εταιρική στρατηγική σχέση με τον Ισραήλ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σε ό,τι συμβαίνει γύρω γύρω. Και το ότι είχε έρθει στην Ελλάδα και κλείνω εδώ, ο Χουσέιν Σέιχ που είναι το νούμερο 2 της Παλαιστινιακής Αρχής, παρεπιπτόντως, ο κύριος Νετανιάχου έκανε ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει τη

0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν Γιακταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και από τα γεωστρατηγικά. Να περάσουμε και λίγο στην οικονομία και στην τσέπη μας. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο The News από τον καλό συνάδελφο, τον Θανάση Κουκάκη, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα της Eurostat, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας το 2025 ήταν 32% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την χώρα μας να μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα πάλι εξακολουθεί όμως να είναι πρωταθλήτρια και να καταγράφει από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Την ώρα όμως που τα εισοδήματα και η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της αντίστοιχης ευρωπαϊκής κατάταξης. Άρα οι τιμές εδώ πέρα ναι, συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και τους ξεπερνούμε, αλλά τα εισοδήματά μας όχι. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Χαράλα Μπουγκότση, καθηγητή οικονομικών και πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Κύριε Γκότση, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πού είναι τώρα η πραγματικότητα? Η κυβέρνηση διαφημίζει μια εικόνα ότι, ναι, ότι η εικόνα της χώρας είναι καλή και στο εξωτερικό και έχει και την εμπιστοσύνη των διεθνών οίκων κτλ. Η αντιπολίτευση πάλι μένει σε κάποια άλλα στοιχεία και παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Εσείς σαν καθηγητής και σαν έμπειρος στα οικονομικά, πώς το βλέπετε, πού είναι η αλήθεια, κύριε Γκότση?
1: Κοιτάξτε, δημοσιεύτηκε σήμερα η έκθεση για την διεθνή ανταγωνιστικότητα, στην οποία από ό,τι είδαμε πέσαμε πάλι δύο θέσεις, δηλαδή είμαστε κάτω από το 2024 και μάλιστα σε αρκετά σημαντικούς τομείς, όπως είναι και οι αποδόσεις μέσω της υποτιθέμενης ψηφιακής μεταμόρφωσης του κράτους, και εκεί έχουμε χάσει έδαφος. Και επειδή λοιπόν η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο, το κυρίαρχο κριτήριο θα έλεγε κανείς, για να δούμε αν μια οικονομία προοδεύει, είναι στάσιμη ή οπισθοδρομή, θεωρώ ότι τα καινούργια νέα μας πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, διότι βλέπετε ότι παρά τις προϋποθέσεις που υπήρχαν αυτές τα τελευταία χρόνια μέσω της εισρωής πολύ σημαντικών κεφαλαίων.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι.
1: Το Ταμείο, αλλά και το ΕΣΠΑ και ο εύκολος δανεισμός. Μιλάμε για ποσά που ανέρχονται γύρω στα 70 με 90 δισεκατομμύρια, δηλαδή καλύπτουν αυτό που λέγαμε παλιά το επενδυτικό κενό που είχε η χώρα. Εάν λοιπόν αυτά τα είχαμε αξιοποιήσει σωστά, θα είχαμε βέβαια και καλύτερη κατάταξη σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ήδη ένα καμπανάκι πάρα πολύ ηχηρό.
0: Να κάνω τότε και την ερώτηση ότι στα επόμενα χρόνια που δεν θα έχουμε αυτά τα σημαντικά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, τι πρόβλεψη μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ceteris paribus, όπως λέμε τα οικονομικά, δηλαδή όλων των άλλων παραγόντων παραμενόντων σταθερές, διότι κανείς δεν ξέρει τα τελευταία χρόνια σε αυτή την περίοδο της πολυκρίσης που ζούμε, εάν δεν θα υπάρξουν και κάποια άλλα γεγονότα τα οποία να ανατρέψουν τους όποιους σχεδιασμούς αλλά και τις όποιες προβλέψεις κάνει κανείς για το μέλλον. Αυτό είναι το ένα. Με τα δεδομένα όμως που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι η οικονομία από εδώ και πέρα θα βρίσκεται σε μια φάση επιβράδυσης, αποδυνάμωσης δηλαδή, κάτι το οποίο το έχει αποδεχτεί και η κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό έχει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει εγκριθεί, προβλέπει μια σταδιακή μείωση της αύξησης του ΑΕΠ από το 2,4 που υποτίθεται προβλεπόταν για το 2026. Θα πάμε στο 1,5 και το 2009 με στοιχεία του Διεθνούς Νομικού Ταμείου θα πάμε γύρω στο 0,7%. Δηλαδή τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν, διότι δεν θα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπατε προηγουμένως, το οποίο ενισχύει κάθε χρόνο περίπου με 1,1% το ΑΕΠ. Και το υπόλοιπο βέβαια υποτίθεται ότι είναι η δική μας συμβολή. Άρα λοιπόν πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν υπάρξουν γενναίες αποφάσεις, μεταρρυθμίσεις οι οποίες να χτυπούν, θα έλεγα, στην καρδιά του προβλήματος, και κυρίως κατά την άποψή μου θα έπρεπε να γίνει πολλή δουλειά στο να μειωθεί η εξάρτηση της οικονομίας σε κλάδους οι οποίοι έχουν μονοπωλιακή και ολιγοπωλιακή διάρθρωση αυτή την εποχή. Είναι καρτελοποιημένη βασικά η ελληνική οικονομία, η οποία αυτή δεν αφήνει, όχι μόνο, η οποία δεν δημιουργεί προϋποθέσεις μόνο για αύξηση του γενικού επένδυτου των τιμών του πληθωρισμού, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από ότι...
0: Αλλά εμποδίζει και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
1: Εμποδίζει, μπράβο, ακριβώς, εμποδίζει και την ανάπτυξη της παραγωγής και την βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Διότι όταν υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εμποδίζουν λόγω των διασυνδέσεων τη διείσδυση άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες θα ήθελαν στον ίδιο χώρο, στον ίδιο κλάδο, να επενδύσουν και να παράγουν βελτιές, αν θέλετε, προσπάθειες, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η ζημιά είναι διπλάσια. Ωραία.
0: Αναιρεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ακόμα και τη βασική αρχή που αυτή τουλάχιστον προβάλλει η κυβέρνηση για μια φιλελεύθερη οικονομία που να βασίζεται στον ανταγωνισμό.
1: Εντάξει, η φιλελεύθερη οικονομία είναι μόνο κατ' όνομα. Αν ήταν η φιλελεύθερη οικονομία θα είχε δημιουργήσει και τους μηχανισμούς και τους θεσμούς αυτούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν αυτά που είπατε προηγουμένως. Για παράδειγμα, θα είχαμε μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, μιας και μιλάμε τώρα για τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, η οποία, χωρίς να θέλω να επιρρύψω καμία ευθύνη, αν θέλετε, στην ανεξάρτητη αρχή, αλλά είναι αρκετά αποδυναμωμένη, διότι απλούστατα η κυβέρνηση δεν πιστεύει σε ανεξάρτητες αρχές και χρησιμοποιούνται μόνο όταν πρόκειται για να δείξουμε ότι τελικά κάτι κάνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ανεξάρτητες αρχές, θα έλεγα, ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για το θέμα του πληθωρισμού, αλλά και για τα θέματα αυτά που σας έλεγα προηγουμένως.
0: Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αφήνονται και ενισχύονται για να λειτουργούν και να εκπληρώνουν το ρόλο τους, έτσι.
1: Εντάξει, αυτά ξέρετε είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα, ωραία. Τα αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά και λόγω του υψηλού πληθωρισμού που παρουσιάζει η χώρα μας και λόγω της κοινής αντίληψης γύρω από το θέμα. Δεν αναφέρομαι σε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, το ξέρετε, ακόμη και ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος για να αναφερθεί στην καρτελοποίηση της αγοράς. Ακόμη και ο ΣΕΒ ο ίδιος έχει, αν θέλετε, εκπροστεί κυρίως ο σημερινός πρόεδρος επικριτικά γύρω από αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει την οικονομία και δεν βοηθάει βέβαια τις προϋποθέσεις για να έχουν καλύτερο αύριο και υπάρχουσες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την πρόβλεψη αυτή που υπάρχει και για το μεσοπρόθεσμο, που είναι τα επίσημα στοιχεία και που προβλέπει μείωση του ρυθμού αύξησης, πώς μπορεί να προσδοκά ο μέσος άνθρωπος αύξηση του επίπεδου διαβίωσής του?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι μάδης κακών, αλλά θα μπορούσε κανείς να αισιοδοξεί εφόσον υπήρξε κάποια μεταβολή στο μείγμα οικονομικής πολιτικής το οποίο βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπετε ότι έχουν οι κυβέρνησεις...
0: Το οποίο όμως, κύριε Γκότση, δεν διαφαίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Δεν διαφαίνεται όχι μόνο αυτό, αλλά και με την εμπειρία που υπάρχει, γιατί κανονικά, ξέρετε, στο μείγμα οικονομικής πολιτικής, όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν προχωράει όπως έχουμε σχεδιάσει, κάνουμε κάποιες αλλαγές, ωραία, για να Και δεν είναι κακό αυτό, ούτε είναι, αν θέλετε, επιλείψιμο το να αλλάξει κανείς την πολιτική τη στιγμή που βλέπει ότι
0: κάποια πράγματα λέγεται.
1: Δεν... Βεβαίως. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα βαθμό ευελιξίας μεγαλύτερο, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχουμε καρφωθεί στην στασιμότητα, στην ουσία, την οποία την ονομάζουμε και διατήρηση έτσι, μιας συγκεκριμένης, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης που είναι γύρω στο, ήταν τα τελευταία χρόνια γύρω στο 2%, παρά, όπως σας είπα προηγουμένως, τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για πολύ ψηλότερα. Ακόμα και την έκθεση Πισαρίδη, άμα δείτε, στο ξεκίνημα για το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δείτε ότι εκεί αναφέρεται ανάπτυξη κάθε χρόνο 3,5%. Στην έκθεση Πισαρίδη το 2030 θα πιάναμε επιτέλους το επίπεδο του 2008-2009, δηλαδή της οικονομικής.
0: Άρα και με βάση την πρόβλεψη της επίσημης έκθεσης Πισαρίδη δεν το πετύχαμε.
1: Ακριβώς, διότι και εκεί, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα που σας είπα και την παραγωγικότητα, προβλεπόταν αύξηση ανταγωνιστικότητας κατά 2,5-2,7% το χρόνο και τώρα δεν έχουμε ούτε ένα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν έτσι... υπάρχει ένα κλίμα εφησυχασμού, θα έλεγα πιο πολύ, επειδή το κράτος βλέπετε ότι λόγω του πληθωρισμού έχει τις αναγκαίες τις πράξεις που χρειάζεται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του γενικότερα, αλλά και για να δημιουργήσει και κάποια υπερπλεονάσματα τα οποία δίκαιν μικρών επιδομάτων.
0: Ναι, μετά τα
1: ξαναμοιράζει. Διασφαλίζει την αποδοχή από ένα κομμάτι της κοινωνίας για την επανεκλογή.
0: Συλλογικό ρουσφέτη το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος αυτό. Ναι.
1: Ο κύριος Βενιζέλος είναι και μεγαλύτερος λογοπλάστης από μένα.
0: Εγώ μπορώ να σας πω σαν σχεδιασμό από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου ότι ναι, στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες με επιδόματα προκειμένου ακριβώς να κερδίσουν μετά και την πολιτική, εκλογική, εγώ θα το έλεγα πελατειακή αποδοχή.
1: Δεν είναι η στοχευμένη ενίσχυση αποτελεί προοδευτική πολιτική στα χαμηλά στρώματα, στα ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Αποτελεί κανονικά προοδευτική πολιτική. Αλλά εδώ ακόμη και αυτό το έχουμε, αν θέλετε, εκφυλίσει με την έννοια ότι επειδή υπάρχει ένα νεφέλωμα γύρω από τις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες αποτελούν το βασικό κριτήριο και για τα επιδόματα, το βλέπετε, το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα 50-53% νομίζω των συμπολιτών μας οι οποίοι δηλώνουν κάτω από το φορολογικό όριο και αν δείτε εκεί δεν υπάρχουν ούτε εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο ούτε συνταξιούχοι, αλλά υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν μικρές βιοτεχνίες επιχειρήσεις κτλ. Οι οποίες από ό,τι φαίνεται ότι δεν τα έχουν και τόσο καλά με την εφορία, αντιλαμβάνεστε χωρίς να... Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, γιατί...
0: Όχι, εντάξει, άλλωστε είναι.
1: Αυτό απλά μιλάμε.
0: Είναι γνωστό ότι υπάρχει φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.
1: Ναι, αλλά αυτοί πάλι...
0: Παίρνουν και τα επιδόματα. Και δεν πληρώνουν φόρους και παίρνουν τα επιδόματα γιατί έχουν χαμηλές φορολογικές δηλώσεις.
1: Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να μας έχει γίνει πλέον μάθημα.
0: Να σας πω.
1: Για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση ακόμη και των επιδομάτων. Δηλαδή... Να οδεύουν τα επιδόματα
0: πελατείες,
1: άτομα, τα οποία τα έχουν πραγματικά ανάγκη, ωραία, και τα οποία βέβαια θα έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη από τα 20, 30 ή 50
0: ευρώ. Αυτό είναι το σωστό το οποίο περιγράφετε εσείς. Εγώ περιέγραψα το ρεπορτάζ ότι στοχεύουν σε εκλογικές πελατείες και όχι σε τέτοια. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την τελευταία πλατφόρμα θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Εντάξει, δεν ασχολούμαι με τις πλατφόρμες, ξέρετε, διότι έχω μελετήσει από το ξεκίνημα. Ήταν άλλη μια πολιτική παραπλάνησης του κόσμου. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, και τι θα με ωφελεί σε μένα, εάν δω τώρα ότι το καφές που πίνω τα πρωινά, για να μην πω τη μάρκα τώρα, στο 11 στη Γερμανία, κοστίζει τα μισά χρήματα. Λέει και τι θα κερδίσω. Ή ένα κομμάτι, ας πούμε, χοιρινό σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, έχει ένα ευρώ λιγότερο.
0: Θα το κάψετε στην βενζίνη και θα φάτε και την ταλαιπωρία.
1: Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα δεν έχουν πάει ποτέ να ψωνίσουν. Δεν ξέρουν πώς ψωνίζει ένα νοικοκυριό.
0: Εγώ μπορώ να πω πάντως ότι γυρίζοντας στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχω αυτό το βάρος να κάνω τα ψώνια, ξέρετε, πολλοί άντρες το έχουμε. Έχω δει τις τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ του Παλαιού Φαλήρου και ξέρω που έχει το φθηνότερο σε κάθε τι. Άρα θα πρέπει να γυρίζω 5 σούπερ μάρκετ για να φτιάξω ένα καλάθι που να είναι πιο φθηνό.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Το οποίο δεν γίνεται. Γιατί αν κάνω το καλάθι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, θα μου έρθει πάνω κάτω τα ίδια λεφτά σε όλα. Εκτός αν πάω στα Lidl που έχει σταθερά πιο χαμηλές τιμές, αλλά είναι άλλη κατηγορία, ας πούμε. Εντάξει. Δεν κάνω διαφήμιση, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι.
1: Όχι, το
0: έκανα εγώ, κύριε Γκότση. Το είπα εγώ. Το ξέρουν οι ακροατές, δεν είναι.
1: Εγώ μπορώ να σας πω μόνο ότι και εσείς και εγώ έχουμε συγκεκριμένες επιλογές κάνει, διότι τα τρόφιμα δεν έχουν σαν χαρακτηριστικό στην προτίμησή μας μόνο την τιμή. Έχουν και τη γεύση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουν και την...
0: Πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να ψωνίζεις. Όπως δεν μπορείς να ψωνίζεις μονίμως private label, γιατί έχει λίγο πιο χαμηλά το αυτό. Αλλά εντάξει, άμα το ψάξεις από τις βιομηχανίες τροφίμων, δεν είναι η ίδια κατηγορία. Είναι μια άλλη ποιότητα. Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν για αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάλλον επισκεφθεί. Δεν ψωνίζουν δηλαδή. Ναι. Όταν μια οικογένεια έχει αποφασίσει να ψωνίζει ένα συγκεκριμένο γιαούρτι, ένα συγκεκριμένο γάλα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχει κάνει αφού έχει δοκιμάσει πρώτα το πολύ πιθανό τα υπόλοιπα και έχει καταλήξει αυτό ότι είναι η προτίμησή. Ωραία. Ναι. Άρα δεν έχει καμία έννοια να βάλει κανείς μια καινούργια εταιρεία ένα τέτοιο παρόμοιο προϊόν το οποίο θα το δίνει για να ως τιμή εισαγωγής 30% πιο φτηνό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάποιος την προτίμησή του για να κερδίσει 50 λεπτά. Ναι. Κάνοντας μια άλλη επιλογή. Αυτά λοιπόν είναι δύσκολα πράγματα. Είναι καλά λοιπόν γι' αυτό να χρησιμοποιούμε αυτές τις οριζόντιες, τα οριζόντια μέτρα που είναι η μείωση του ΦΠΑ και αν θέλετε και εξάλληψη. Για παράδειγμα στο ψωμί το χωριάτικο που λέμε στο φούρνο, το οποίο είχε 80 λεπτά πριν από την κρίση και τώρα έχει ένα κύκωση μίνιμουμ, δηλαδή είναι
0: 40
1: λεπτά επάνω. Βέβαια. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να έχει τελείωση, ξέρετε, 13% το ψωμί, το ξέρετε.
0: Μάλιστα. Ακόμα και το ψωμί.
1: Το ψωμάκι που μια οικογένεια και κυρίως ευάλωτες οικογένειες, ξέρετε, καταναλώνουν πολύ περισσότερη ποσότητα ψωμιού από ότι πιο εύπορες. Στο ψωμάκι λοιπόν περί 2-3-4 φρατζόλες μια οικογένεια θα πρέπει να πληρώνει και φόρο στο κράτος, προσέξτε τώρα, σε ένα κράτος το οποίο έχει υπερέσοδα ούτως ή άλλως. Ωραία.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί μετά να τα διανύμει από εδώ και από εκεί.
0: Άρα συμπεραίνω ότι εσείς συμφωνείτε με την πρόταση που έχει κάνει η αντιπολίτευση κατά καιρούς για μείωση του ΦΠΑ, όχι σε όλα, σε κάποια προϊόντα, όπως και σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Είναι περισσότεροι οικονομολόγοι, το έχουμε προτείνει αυτό στη χώρα μας και είναι προς τιμή και των συναδέλφων. Πριν καν τα κόμματα. Δηλαδή, στην ουσία, καμιά φορά εμείς υποδεικνύουμε κιόλα τι πρέπει να υποστηριχθεί, το οποίο βέβαια και μπορεί να λειτουργήσει, διότι το κόστος δεν είναι όσο. Όσο ακούνται, ούτε και πρόκειται να μην μεταφερθεί το κόστος του ψωμί, μία μείωση του ΦΠΑ ή μία εξάλληψη στο ψωμί, επειδή θα ωφεληθούν ίσως και κάποιοι που ούτως ή άλλως δεν ψωνίζουν το χωριάτικο, αλλά ειδικές κατηγορίες ψωμιού, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, εγώ, κύριε Γκότση, θα ήθελα να σας κάνω. Πού οφείλεται η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διεθνείς οίκοι στην ελληνική οικονομία?
1: Κοιτάξτε, οι διεθνείς οίκοι έχουν κάποια κριτήρια. Όπως εμείς τώρα έχουμε τα κριτήρια που συζητάμε, γιατί αυτά μας πονάνε.
0: Να.
1: Οι διεθνείς οίκοι βασικά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Και μια χώρα να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος της. Αυτά είναι τα σημαντικότερα από όλα.
2: Άρα όσο αντλεί υπερέσοδα και μπορεί να αποπληρώνει ακόμη και νωρίτερα τα χρέη, οι διεθνείς οίκοι λένε μπράβο, καλά τα πάτε. Αν πεινάτε και λίγο δεν πειράζει.
1: Δεν είναι λογικό, κύριε Μπουζάκη. Και θα κάνετε και αν εσείς αξιολογούσατε μια χώρα.
2: Ναι, και γι' αυτό θα σας ρωτούσα κιόλας ότι έχει νόημα να αγοράζουμε νωρίτερα τα ομόλογα που λήγουν σε δεύτερο χρόνο.
1: Εξαρτάται. Καταρχήν για την εικόνα της χώρας, την οποία την έχουμε φτιάσει, δηλαδή θεωρώ ότι ήδη από το 2017 περίπου, ναι. Το 2017, επιδεικνύουμε μια αξιοζήλευτη δημοσιονομική
2: σταθερότητα
1: και πειθαρχία, θα έλεγα. Ωραία. Mm. Αυτό έχει γίνει ένα κεκτημένο πλέον για τη χώρα. Το γνωρίζουν οι πάντες, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την αποπληρωμή, θα σας έλεγα, πράγματι το 2000, και θα σας πω για να μου δώσετε ένα λεπτό, ναι, για αυτό το θέμα. Καταρχήν, στα οικονομικά πάντα κοιτάζουμε τι συμφέρει, έτσι είναι, δεν το ερώτημα.
2: Ναι.
1: Δεν κοιτάζουμε. Οι νομικοί κοιτάζουν τι επιτρέπεται, εμείς κοιτάζουμε τι συμφέρει. Ωραία. Λοιπόν, στο τι συμφέρει, λοιπόν, θα πρέπει να δεις τελικά, εάν αυτά τα οποία αποπληρώνεις είναι σε υψηλότερο επιτόκιο από αυτό με το οποίο κυρώνεις τώρα για να προμηθευτείς χρήματα. Ωραία. Και αν λοιπόν υπάρχει διαφορά υπέρ σου, θα πρέπει να τα αποπληρώσεις. Εάν όμως αυτά που αποπληρώνεις έχουν χαμηλότερο επιτόκιο και μπορείς μετά να τα πληρώσεις και μετά από 3 χρόνια με 2% πιο κάτω, γιατί να δανειστείς τώρα με 2% πιο πάνω. Ωραία.
2: Ναι. Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξαναφρώνουμε σιγά σιγά λίγο και από το χρέος. Είναι σαφές. Για ποιο λόγο? Διότι η συμφωνία που έγινε τον Ιούνιο του 2018 στη Μάλτα και στο Λουξεμβούργο και από την προηγούμενη κυβέρνηση για τη διευθέτηση του χρέους, για τη βιωσιμότητα του χρέους και το διάδρομο που δόθηκε για εξυπηρέτηση με πολύ χαμηλές υποχρεώσεις, γύρω στα 7-7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο μέχρι το 2032, δηλαδή μιλάμε τώρα για αρκετά χρόνια, για 14 χρόνια υπήρξε αυτή η συμφωνία. Το 2033 λοιπόν, αν δείτε, έρχονται πάνω μας διπλάσιες υποχρεώσεις για πληρωμές στο εξωτερικό, γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε εκτός από τόπους, θα πρέπει να πληρώνουμε και κανονικά τοκοχρεωλήσια.
2: Μάλιστα.
1: Συνολικά. Άρα λοιπόν το να ξαναφρώνει κανείς δεν είναι κακό, απλά αρκεί να σε συμφέρει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Κύριε Γκότση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 3.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ο Βαγγέλης Δοξαράς παραμένει στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παντελής Νταβανέλο στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές. Και στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη μαζί σας ο Σπύρος Γκουτζάνης. Ο κύριος Βαρκαρόλης μου λέει εδώ πέρα ότι τελικά η χώρα μας με αυτή την κυβέρνηση όλο στη σωστή πλευρά τάσεται. Είναι για την προηγούμενη συζήτηση, την αρχική που είχαμε με τον κύριο Λουκόπουλο, σωστά, με το διεφθαρμένο καθεστώς του Ζελένσκι, με το διεφθαρμένο καθεστώς του Νετανιάχου, αλλά και στο εσωτερικό, με τους Έλληνες ολιγάρχες, με τα καρτέλ, με τους πλουτοκράτες. Μια χαρά τα πηγαίνει. Ο κύριος Δημητροκάλης μου στέλνει εδώ πέρα ένα παλιότερο στιγμιότυπο από την υποδοχή που είχαν επιφυλάξει οι κάτοικοι της Καβάλας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, δεν ήταν και η καλύτερη του. Η κυρία Αναστασία λέει ότι δεν θέλει να μείνουν χρήματα για την επόμενη κυβέρνηση. Τι εννοείται, ότι έχει προβλέψει πως δεν θα είναι εκείνος στην επόμενη κυβέρνηση, κυρία Αναστασία?

Και ο κύριος Χατζιαντωνίου μας στέλνει από το ProNews ένα θέμα ότι είναι έγκλημα να τίναξαν τους εξκαφείς λιγνίτη. Ναι, έχει κάνει την επιλογή αυτή η κυβέρνηση να μην έχουμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη με την επίκληση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά έτσι ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας. Και με το χρηματιστήριο τελικά διατίθεται η ενέργεια στην πιο ακριβή τιμή την οποία την αγοράζουμε και όχι στην πιο φθηνή. Έξυπνο κόλπο.

Τώρα, κυρία Τάνια, δεν ξέρω άμα είναι φιλελεύθερος ή φιλελεύσα ο κύριος Γκότσης. Εγώ τον άκουσα να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Νικόλαος Φωλίδης εδώ πέρα λέει ότι θα μπορούμε τώρα να βλέπουμε τις τιμές σε μια πλατφόρμα, να τα παραγγέλνουμε με το e-food και να γλιτώνουμε και τις βενζίνες από μία μόνο πλατφόρμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς έτσι τώρα, κύριε Πολίτη. Πάντως, σε αυτό που λέτε ότι η πλατφόρμα κόστησε γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ναι, αυτό κυκλοφόρησε. Και μένει να μας δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση, αν είναι ισχύει και πού στο καλό πήγαν τόσα λεφτά. Τώρα όσο για την πλατφόρμα, ναι, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να μας δείξει ότι αφενός θλίβεται και οργίζεται από τις τιμές των προϊόντων, ναι, και ότι με τέτοιες πλατφόρμες και με ευχολόγια και με συμφωνίες κυρίων, γιατί ξέρετε όλοι εκείνοι που έχουν τις τιμές στα ύψη και πολύ πάνω από ότι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όλοι αυτοί έχουν και ευαισθησία και αν καθίσουν θα συμπεριφερθούν σαν κύριοι και θα τα μειώσουν.

ότι προσπαθεί όμως να ανακόψει την φθορά της και την υποχώρησή της η κυβέρνηση, έστω και με τέτοια επικοινωνιακά κόλπα, αυτό είναι αλήθεια. Και στο βάθος υπάρχει πάντοτε το ερώτημα των εκλογών. Θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν? Θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του το φετινό, στις 27 μάλιστα, όπως είναι η τελευταία διαρροή από κύκλους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, ή θα τις πάει για αργότερα, το Μάρτιο με Απρίλιο? Τώρα, κύριε Αργύρα, τι να σας πω, και εμάς μας έλειψε ο Γιάννης ο Στρατάκης, αλλά ας αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει την άδειά του να ξεκουραστεί. Κύριος Πολίτης το διευκρινίζει και λέει ότι έστειλε το προηγούμενο μήνυμα για τις πλατφόρμες και το eFood, γιατί ήδη υπάρχουν στο eFood στην πλατφόρμα. Αλλά τέλος πάντων, 4 εκατομμύρια και καλά είναι, κύριε Πολίτη. Λοιπόν, είπαμε ότι τα ξανά άνοιξε τα σενάρια για εκλογές, πάλι με διαρροές από το Μεγάρο Μαξίμου, ή μάλλον από κύκλους, για να είμαστε ακριβείς, πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου. Αν και οι πιο ασφαλείς πληροφορίες λένε ότι δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση και ότι θα το ζυγίσει αρκετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κάπου εκεί προς το τέλος Αυγούστου, ανάλογα και με το πώς θα του έχει πάει το καλοκαίρι, θα αποφασίσει. Γιατί στο καλοκαίρι υπάρχουν πάντοτε και τα δυσάρεστα γεγονότα και οι πυρκαγιές, αλλά υπάρχουν και οι διακοπές. Και ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού δηλώνει πια ότι δεν αντέχει το μεγάλο κόστος για τις διακοπές του. Και μέχρι τότε την αγωνία τους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου την έχουν. Τι θα κάνουν ο Καραμανλής και ο Σαμαράς? Έχει ενδιαφέρον το όλο θέμα. Την εβδομάδα που μας πέρασε διέρεαν ξανά για προσέγγιση του Μαξίμου με τον Κώστα Καραμανλή, τον οποίο προσπαθούν κιόλας να διαχωρίζουν από τον Αντώνη Σαμαρά. Το διέρεαν λοιπόν τεχνιέντος, αλλά και το έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Και ακολούθως το αναπαρήγαγαν τα παπαγαλάκια του Μαξίμου, αλλά και δημοσιογράφοι, οι οποίοι παραπλανήθηκαν. Δεν είναι η πρώτη φορά, το είχαν ξανακάνει και πριν από 2 μήνες, πριν την γιορτή εκεί της Υπαπαντής, μέχρι που κατέβηκε ο Καραμανλής στην Καλαμάτα αγκαλιά με τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά και πάλι μυαλό δεν έβαλαν. Ξανά οι ίδιες διαρροές, ότι ο Σαμαράς το σκέφτεται και θα κάνει πίσω, και ότι ο Καραμανλής προσεγγίζει το Μαξίμου. Είχαν διαρρεύσει μάλιστα μέχρι και ότι θα πάει ο Κυρανάκης να τον δει. Τι να τον δει και τι να του πει τώρα? Μέχρι που βγήκε και ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής προχθές και είπε να φυλάγεστε από άτομα που είναι ερωτευμένα με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μόνο φωτογραφία του Κυριάκου δεν έβαλε, αλλά δεν χρειάστηκε, το κατάλαβαν όλοι. Τώρα τι θέλουν και αυτοί και τον τσιγκλάνε? Κάθε φορά που τον τσιγκλάνε βγαίνει και λέει κάτι πιο χοντρό.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Σωστά το λέτε, κύριε Βλατάκη. Να μην ξεχνάμε όσον αφορά την σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει και τον κύριο τον Μπολσονάρο και τον Γουαϊδό. Σωστά. Το πω, αλλά ναι, είναι μια εκτίμηση αυτή ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να, ότι θα έχει απώλειες και από τα δεξιά και από ακροδεξιά της και ενδεχομένως και από τον Ηλία Κασιδιάρη και όχι μόνο από τον Σαμαρά. Γιατί επίσης διαρροές έχει και προς το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μάλιστα αξιοσημείωτες, γιατί έχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτό ήταν έκπληξη τουλάχιστον προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ναι, και αυτά είναι οι τρεις απειλές, θα έλεγα, που έχει το Μέγαρο Μαξίμου. Η μία είναι από τον Αλέξη Τσίπρα, που την προβληθεί σαν εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η άλλη είναι από την Μαρία Καριστιανού και μετά έχει και κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, αν, έτσι όπως παρακολουθούσα τα κανάλια αυτές τις μέρες αρχίζουν πια και αλλάζουν το τροπάρι και από εκεί που έλεγαν ότι δεν μας απασχολεί τώρα λένε ότι ναι, θα είναι ένα πλήγμα. Φυσικά και θα είναι πλήγμα, γιατί άσχετα από το τι ποσοστό θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, τον αποδομεί πολιτικά σε ένα κοινό που είναι το, που είναι η μεγάλη του εκλογική δεξαμενή, που είναι η δεξιοί ψηφοφόροι. Λοιπόν, πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή που έχω τη χαρά να έχω τον Δημήτρη Μανιάτη, καλό συνάδελφο από τα Νέα, ο οποίος δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και λογοτέχνης ο Δημήτρης. Τρία βιβλία έχεις γράψει, Δημήτρη?
1: Επτά. Σε ευχαριστώ. Δεν είμαι λογοτέχνης, είμαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, είπα,
1: σε ευχαριστώ για τον πρόλογο.
0: Συγγνώμη, δεν είπα ότι δεν είσαι μόνο δημοσιογράφος. Γιατί, γιατί τουλάχιστον τα τρία που έχω διαβάσει εγώ, και συγγνώμη που έκανα λάθος, έχουν ένα λογοτεχνικό ύφος. Δεν είναι απλή δημοσιογραφική γραφή.
1: Τα τρία είναι, ναι, έχει δίκιο, είναι διηγήματα. Οπότε ναι, είναι στην πεζογραφία.
0: Γι' αυτό το είπα, για να σε εισάγω, γιατί έβλεπα κάποιες αναρτήσεις ότι ήσουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι. Ήμουνα χτες στην παρουσία του Harvey Keitel στην Αθήνα για την τιμητική προβολή του Βλέμματος του Οδυσσέα που είχε πρωταγωνιστήσει ο μεγάλος Αμερικάνος,
0: ναι,
1: ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία, να πω ότι ανήκω στους δημοσιογράφους που όταν αποφασίζουν να γράψουν φανταστικά πράγματα το κάνουν στην πεζογραφία.
0: Ναι. Κάθε δημοσιογράφος κρύβει μέσα
1: του. Σε σχέση με αυτά που ανέφερες ο λίγο ναι, πριν, γιατί έχεις πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ κεντροδεξιό. Για αυτά που αποφάσισαν διάφοροι να διαρρεύσουν ψευδώς για τη σχέση Καραμαλή-Σαμαρά.
0: Ναι, δεν το βλέπω απομονωμένα. Το βλέπω σε σχέση με το, προσπαθώ μάλλον να το δω, με αυτό το σύνθετο πολιτικό τοπίο. Γιατί έχουμε και κατακαιρματισμό και ρευστοποίηση, που αυτό αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό και αλλάζει και τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά έτσι όπως τόσο ρευστό που είναι το σκηνικό, δεν ξέρουμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Σωστά. Να. Σωστά, είναι έτσι.
0: Να ξεκινήσουμε από την κεντροαριστερά, την οποία την παρακολουθούμε και οι δύο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Τι βλέπεις εκεί, Δημήτρη?
1: Την παρακολουθούμε ως μέρος του πολιτικού σκηνικού και ως μέρος μιας πολιτικής κρίσης, νομίζω, καταρχάς. Η κεντροαριστερά είναι σε μια κρίση ταυτότητας, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε αναδιατάξεις. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πώς συγχρονίζεται με τις αγωνίες του κόσμου. Παρόλα αυτά, εκ των πραγμάτων και επειδή και ιστορικά και μεταπολιτευτικά υπάρχει το ακροατήριο και η δεξαμενή, κυρίως όμως υπάρχει η ανάγκη ενός κόσμου, νομίζω πως είμαστε σε τροχιά μιας ανασυγκρότησης του χώρου. Το ερώτημα και το θέμα είναι να δούμε τους επόμενους πρωταγωνιστικούς πόλους σε αυτό. Από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά κατορθώνει το εγχείρημα Τσίπρα να είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα οργανωθούν η νέα διάταξη του χώρου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για κανέναν. Έχουμε μία κεντροδεξιά και μία κυβέρνηση με κτηνώδη, ας πούμε, προπαγάνδα σε πολλά επίπεδα και σε πολλά κομμάτια, η οποία επιδρά και στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, πολλές φορές η κεντροαριστερά κάνει το λάθος να μπαίνει σε μία συζήτηση όχι πάνω στις πολιτικές, τις κυβερνητικές, αλλά στην ατζέντα που επιλέγει ο Μητσοτάκης, το οποίο δεν είναι πάντα καλό ή τέλος πάντων δεν είναι πάντα γόνιμο. Παρ' όλα αυτά οφείλω να πω, Σπύρο, ότι
0: εξουσία ασκεί εκείνος που έχει τη δυνατότητα να βάζει την ημερήσια διάταξη, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Και οφείλω να πω ότι το κομμάτι της καθημερινότητας κατάφερε αυτή την εβδομάδα να το βάλει κεντροαριστερά. Δηλαδή και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρουλάκης βάλαν ζητήματα και όψεις της καθημερινότητας από το ειστήριο, το οποίο δεν είναι τόσο απλό ως κουβέντα, και το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί με όμικρον γιώτα, κυρίως της δεξιάς, οι οποίοι μάλλον δεν έχουν μπει στο μετρό ή δεν έχουν δει τις συνθήκες σε πολλά λεωφορεία, στο στόλο, στη συχνότητα των δρομολογίων, ή δεν έχουν ιδέα πόσο επιβαρύνεται ένας καθημερινός και ένας μηνιαίος προϋπολογισμός από αυτό που λέγεται εισιτήριο, και όχι, δεν είναι δικαιολογία ή μηνιαία κάρτα. Κλείνει η παρένθεση και το λέω ως ένας πεζός. Άρα υπ' αυτή την έννοια και το αριστερά κατάφερε τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα να αναδείξει δύο πλευρές. Το μεγάλο φιάσκο για μένα του παρατηρητηρίου τιμών και του πόσο κάνει, το οποίο προσπαθεί να μετακυλήσει από τη μεριά της κυβέρνησης την ευθύνη των τιμών και των πληθωριστικών τάσεων στον καταναλωτή, το οποίο επίσης δεν έχει πιάσει και ούτε θα πιάσει στον κόσμο σε καμία περίπτωση. Άρα είναι δύο πλευρές που μπόρεσε να αναδείξει το σύνολο, θα πω εγώ τώρα για να μην μπούμε σε καυγάδες, της κεντροαριστεράς, η σκληρή καθημερινότητα που δεν είναι τόσο θετική και δεν είναι τόσο ελκυστική να τη συζητάει η κυβέρνηση. Τη συζητάει με δικούς της όρους, αλλά στο σύνολό της δεν είναι θετική κουβέντα για την κυβέρνηση. Είναι ένα χαμένο στοίχημα και ένας ελέφαντας στο δωμάτιο η ιστορία της ακρίβειας. Αυτό ως μια πρώτη γενική παρατήρηση για το χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Ναι, και κάπου εκεί, ενώ ήταν έτσι και ήταν ψιλοστριμωγμένη η κυβέρνηση και προσπαθούσε να απολογείται ή να εξηγεί τέλος πάντων οτιδήποτε, μας προέκυψε και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία προκάλεσε εκ νέου αναταραχή και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και ευρύτερα, γιατί βάζει το θέμα με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει μετά τις εκλογές.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια κουβέντα η οποία είχε καταφέρει ο Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο κάπως να την αποσοβήσει. Η κουβέντα αυτή δεν είναι απαραίτητα απαγορευτική, αλλά είναι μια κουβέντα που ρευστοποιεί το χώρο του, τώρα κακά τα ψέματα. Και δεν έχει να κάνει με το ότι δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν, Σπύρο, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλάει μόνο για τον εαυτό του ή να διαμορφώνει απλώς και μόνο μια στρατηγική επιβίωσης και, πώς το λένε, αυτονομίας του χώρου. Αλλά όταν η κουβέντα πάει στο με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις ήδη από τώρα, και κυρίως από τη μεριά της κυρίας Διαμαντοπούλου, και όταν έχει γίνει ένας μονομέτωπος αρκετά πετυχημένος ως ένα βαθμό το προηγούμενο διάστημα, ρευστοποιεί τις γραμμές. Και δεν μπορεί αυτοί που εγκαλούσαν το Δούκα το προηγούμενο διάστημα για την ανάποδη κουβέντα σήμερα να είναι σιωπηλοί απέναντι στη γραμμή και στην άποψη που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου. Άρα εδώ το ΠΑΣΟΚ είναι σε ένα κρίσιμο πράγμα, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι μόνο οι απόψεις και οι παραλλαγές τους. Είναι η επιβεβαίωση ότι παραμένει ένα κόμμα εγκλωβισμένο στο σύνδρομο του 14. Το σύνδρομο του 14 είναι το σύνδρομο της συμπληρωματικής δύναμης στην κυβέρνηση τότε Σαμαρά. Αυτό δεν έχει καταφέρει να το αποτινάξει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια κουβέντα που το κυνηγάει, που με έναν τρόπο ύπταται πάνω από τη Χαρελάου Τρικούπη και δεν έχει καταφέρει. Αυτό δεν το έχει κάνει γιατί δεν έχει καταφέρει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στρατηγικά να πάει στα πραγματικά του ακροατήρια. Η κουβέντα που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ είναι τι δυνητικά συμπληρωμένη και συμπληρωτική δύναμη μπορεί να γίνει σε μια μελλοντική διακυβέρνηση. Και είναι λάθος και από τις δύο μπάντες να γίνεται αυτό. Ναι. Ενώ το ΠΑΣΟΚ σήμερα έπρεπε να ξαναπροσπαθήσει να γίνει, δεν είναι εύκολο αυτό βέβαια, κοινωνικό κόμμα. Δεν έχει καταφέρει να φτιάξει αυτή τη γραμμή και όταν ακούγεται μια άποψη τέτοια, επιτείνει τις θολωμένες γραμμές και την εικόνα, ας πούμε, ενός κόμματος που τελικά παραμένει, πώς το λένε, στον πάγκο μιας κυβερνώσας λογικής.
0: ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Νέα Αριστερά, τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί?
1: Κοίταξε, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις, γιατί και ο κόσμος έχει αρχίσει και όχι απλώς αποστρέφεται ορισμένα πράγματα. Έχει αρχίσει και πλήττεται περαιτέρω ένα κύρος και μια αξιοπιστία. Ακούγα τον Γιάννη τον Μπουλέκο, μου είναι πολύ συμπαθής χθες τώρα σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι. Που περιέγραφε ότι, και είναι σωστό για μένα αυτό που έφθεσε ο άνθρωπος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τέλος πάντων χρειάζεται μια προσοχή για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι είναι η προηγούμενη κυβέρνηση από τον Μητσοτάκη, πρώτον. Είναι μια κυβέρνηση που κατάφερε να ολοκληρώσει ένα τρίτο δύσκολο πρόγραμμα της χώρας και, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό έγινε με τη συμμετοχή προσώπων, έτσι, δεν θα πω τώρα ποιον, αλλά συμμετοχή προσώπων, ένα συλλογικό εγχείρημα ήταν αυτό. Α, εντάξει. Στα όρια αυτού που ζούμε, κατάφερε δημοσιονομικά να φτιάξει μια υπέρβαση. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν είναι κάτι που το τραυματίζει ως κόμμα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια επίσης θολή, ένα θολό στίγμα. Έτσι. Πρέπει να είναι οι εξηγήσεις σαφείς και κυρίως για ένα λόγο, ρε Σπύρο, γιατί το ξεχνάμε. Από το 23 ο ΣΥΡΙΖΑ ανεδείχθη αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Από τότε δεν έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Μόνο ευρωεκλογές που δεν είναι εθνική κάλπη.
0: Αλλά ακόμη και, εκεί, είναι... ακόμη και εκεί που δεν είναι εθνική κάλπη, ναι, πάλι δεύτερο κόμμα ήρθε.
1: Μπράβο. Ναι. Σωστά.
0: Και ενώ είχε μια ταλαιπωρία περισσότερο από έναν χρόνο, σωστά, έτσι.
1: Ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια λογοδοσία απέναντι στους πολίτες. Νομίζω το έχει πει και η Δούρου σωστά αυτό, κατά καιρούς, ως άποψη. Δεν είναι δηλαδή το θέμα εδώ να συζητήσουμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να κατέβει μόνος του, αν θα είναι ανταγωνιστικός πόλος του Τσίπρα και όλα αυτά. Είναι καταρχάς ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί συνεπής και επιμελής, να το πω έτσι, πολύ τρόπο επίοικη, απέναντι στο εκλογικό κοινό που τον ανέδειξε εξωματική αντιπολίτευση στις εθνικές εκλογές του 23 και από τότε δεν μεσολάβησε κάτι άλλο. Τώρα όσον αφορά το εγχείρημα Τσίπρα, εντάξει, τώρα η βάση του ΣΥΡΙΖΑ έχει
0: μέχρι
1: πάει...
0: Μέχρι τώρα εκεί. Καλά πάει πάντως, έτσι.
1: Πάει καλά. Οι δημοσκόποι φίλοι μας λένε, οι σοβαροί, ότι αυτό δεν θα είναι. Δεν υπάρχει άποψη της κυβέρνησης ότι θα κάτσει αυτό και θα... δούμε στη συνέχεια. Αντίθετα, πάρα ίσα, πολύ ίσα,
0: άρχισα ευτυχώς και βλέπω, σου κάνω μια παρένθεση να έχουμε λίγο συζήτηση, έναν δημοσκόπο ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε τον Τσίπρα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το 17,8% του 23, αλλά ίσως θα πρέπει να τον βλέπουμε σαν τη δεξαμενή του δηλαδή από το 2019 που ήταν το 31,5%.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρή διάσταση που θέτεις. Και εγώ έχω ακούσει δύο δημοσκόπους και έχω μιλήσει και με έναν που εμπιστεύομαι πολύ, που δεν μετράει αυτή την περίοδο, αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος μου περιέγραφε, Σπύρο, ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ότι ο Τσίπρας δεν έχει ταβάνι το 23.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας έχει ρεύμα, ή μάλλον θα μπορούσε να έχει ρεύμα, για να είμαστε πιο ακριβείς τώρα, μιλάμε και.
0: Ναι, για δυναμικές μιλάμε. Για δυναμικές, για τάσεις και για.
1: Δυναμική του. Και μην ξεχνάμε τη δυναμική της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει φάει ξύλο αυτός ο χώρος. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει καταφέρει να διεμβολήσει το κέντρο να έχει πάρει τους ακροκεντρώους. Μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά ιστορικά και μεταπολιτευτικά, επιμένω σε αυτό και το πιστεύω, και μπορεί το συντηρητικό ρεύμα να φαίνεται κυρίαρχο σήμερα, νομίζω πως η κεντροαριστερά δεν έχει πει στο σύνολό της αυτό που λέγεται, και η αριστερά βέβαια, την τελευταία της κουβέντα. Αυτό που αναζητά είναι ένα χειροπιαστό, πώς το λένε, μια χειρολαβή, να το πω πιο απλά. Αναζητά μια χειρολαβή. Αυτό που αναζητά πάντα στην πολιτική ο πολίτης. Όχι απλώς ένα μεσία, όχι ένα σωτήρα. Μια συλλογική και μια ουσιαστική καθολική λύση για τα θέματα του ή μια απάντηση σε αυτά. Λοιπόν, ο Τσίπρας μπορεί να είναι και να αναδειχθεί σε πόλο τέτοιων δυναμικών, αν δεν γίνουν κάφες, αν δεν πάει στην ατζέντα του Μητσοτάκη και αν δεν εγκλωβιστούν τα νέα του στελέχη σε συζητήσεις οι οποίες δεν θα βγάζουν άκρη ή θα φτιάχνουν εικόνα εκ νέου ματαιώσεων και ευσεδεσίσεων. Φαίνεται ότι είναι όριμος. Με ρώτησε κάποιος, επειδή κάναμε και τη συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο με τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Ναι, και ήταν και ωραία συνέντευξη, παρακολούθησα όλοι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε. Την κάναμε με συναδέλφους. Λοιπόν,
0: όχι, την κάνατε και ειδήσεις, είπε πράγματα και ήταν ένας καλός Τσίπρας εκεί. Δεν ξέρω αν βοήθησε και το περιβάλλον.

0: βέβαια.
1: Γιατί, γιατί ακούστηκε και το πρώτο, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι το πρώτο θέλει. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για την αριστερά, τελευταίο γρήγορο σχόλιο, υπάρχει μια ισχυρή άποψη στο εσωτερικό της που λέει ότι περισσότερο συγγενές είναι το κομμάτι των, των του ΣΥΡΙΖΑ που μένουν πίσω.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χωρτιάτη, εφημερίδα Χωρτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Η κυρία Τάνια μου λέει εδώ πέρα ότι δεν πλασαρίστηκε για Σωτήρα ο Τσίπρας. Πόσες φορές το είπε και το δήλωσε ξεκάθαρα. Εννοείται, κυρία Τάνια μου, δεν θα το πει. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά με τον Τσίπρα απέναντι, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή, λέει ο Νικόλαος. Δύσκολα ερωτήματα βάζετε, κύριε Νικόλα. Αλλά πριν από αυτό είναι, θα διεκδικήσει να μπει στη Βουλή. Κύριος Γιώργος ρωτάει ότι αν αύριο πάνε όλοι οι βουλευτές και παραιτηθούν και δεν πάνε για αναπληρωματικοί, οι οποίοι μπορούν να πάνε σε άλλα κόμματα μετά, και επίσης όσο διάστημα θα μείνει ως εκλογές η δεξιά και τα άλλα κόμματα, θα κάνουν πάρτι σε βάρος του λαού? Φυσικά και θα κάνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία παρά τα προβλήματά του, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, και οι βουλευτές κάνουν καλή δουλειά.

Η κυρία Θάλια από την Νίκαια μας λέει ότι μας διέλυσε το Πασόκ. Το Πασόκ εντός. Έφεραν τον Κασελάκη και μετά έφυγαν αρκετοί μαζί με αυτόν. Ουνεμένη ιστορία, κυρία Θάλια, όλη αυτή.

0: Καλησπέρα κύριε Χαραλάμπη. Ενδιαφέροντα αυτά που λέτε για το Σοκράτη, δεν τα διαβάσω όλα, αλλά λέει πότε αρχίζει η παραγμή της κοινωνίας όταν η λύθη είναι πιο θορυβώδης από τους έξυπνους. Και όταν οι τεμπέλδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κοινάλ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Κύριε Γλαβίνα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, απλά δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου, πρώην είμαι.
0: Α, είσαστε πρώην, συγγνώμη. Είσαστε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου όμως.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον πέτυχα το ένα.
1: Ένα στα δύο.
0: Ήσασταν όμως εκπρόσωπος τύπου, οπότε γι' αυτό, ξέρετε, όταν για πολύ καιρό έχουμε κάποιον στο μυαλό μας με αυτή την ιδιότητα,
1: μπορείτε
0: να το ξεχάσουμε. Είχατε τα ζητήματά σας αυτή την εβδομάδα στο ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει ή αν θα συνεχίσουμε να τα έχουμε μπροστά μας.
1: Εντάξει, συνηθισμένα λίγο τα βουνά στα χιόνια, με την έννοια ότι συμβαίνουν αυτά δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι είναι και το θέμα το οποίο πρέπει να αναλωνόμαστε συνεχώς. Δεν το λέω για εσάς, γενικώς εννοώ και εντός του ΠΑΣΟΚ. Θέματα λυμμένα, θέματα τα οποία τα έχουμε συναποφασίσει όλοι στα συλλογικά μας όργανα, εκφράζονται, τα έχουμε. Έχουν εκφραστεί στα κείμενα, τα εκφράζει ο πρόεδρος, τα εκφράζουμε όλοι. Από εκεί πέρα νομίζω όποια κουβέντα γίνεται δεν βοηθάει καθόλου, δεν είναι χρήσιμη κουβέντα. Νομίζω και δεν αφορά και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία νομίζω ούτε καν παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις.
0: Ναι, εντάξει, εκτός από το προσωπικό που μπορεί να έχουν δύο στελέχη, ο κ. Χάρης Δούκας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, εκφράζουν όμως μια υπαρκτή συζήτηση που εγώ θα έλεγα, κυρία Γλαβίνα, δεν είναι μόνο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για να μην σας αδικό, είναι και γενικότερα. Θα έχουμε εκλογές, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Θα μου πείτε ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, εγώ το προεξοφλώ. Άρα θα τεθεί το θέμα των συνεργασιών, εκ των πραγμάτων θα τεθεί.
1: Προσέξτε, προφανώς αυτό, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί και μέχρι να δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, κανείς μας δεν έχει κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα να παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, μιλάνε για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής, για την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα το οποίο αφενός είναι θεσμικό, παραδοσιακό και ο στόχος του είναι να κυβερνάει, και αυτό θέλει να κάνει φυσικά και να κυβερνήσει, θέλει να κερδίσει, και από εκεί πέρα επί τη βάση, εφόσον αυτό επιτευχθεί, επί τη βάση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος θα προκύψουν οι όποιες πιθανές ενδεχόμενες συζητήσεις, συνεργασίες κτλ. Οτιδήποτε άλλο πριν από αυτό, εφόσον παρεκκλίνει ή δεν έχει συζητηθεί στα αρμόδια όργανα, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπαίνει ως θέμα συζήτησης από εμάς, μιας και όπως καταλαβαίνω, για να είμαι πιο δίκαιος, αν σκεφτούμε και την τρέχουσα κατάσταση, σίγουρα γι' αυτό προηγούνται να αποφασίσουν π.χ. τα κόμματα που θεωρητικά, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις προηγούνται. Και από ό,τι ξέρω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα πώς το λέτε, αλλά και γι' αυτό είναι το περίεργο. Ότι θα μπορούσε να πείτε ότι πολύ απλά έχουμε μια απόφαση ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν σαφής απόφαση του
1: συνεδρίου. Την έχουμε πει,
0: του είναι διαφορετική εντελώς η θέση ότι θα περιμένουμε τις εκλογές και ό,τι μας υποδείξει ο λαός. Γιατί από αυτό το ερώτημα μπορείς να ξεφύγεις με το ότι εντάξει, προηγούνται κάποιοι άλλοι, ας απαντήσουν αυτοί πρώτα.
1: Όχι, εγώ δεν το είπα αυτό.
0: Λέω ότι μια λογική που μπορεί να ισχύει.
1: Όχι. Εγώ λέω ότι προφανώς και η απόφαση του συνεδρίου είναι να μην συγκυβερνήσουμε την Νέα Δημοκρατία. Και αυτό μας δεσμεύει όλους και πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, το έχουμε κάνει. Ο λαός θα αποφασίσει, θα μας κατατάξει όλους όπως αυτός νομίζει. Και εφόσον ο ΠΑΣΟΚ δεν επιτύχει το στόχο του, αν αυτό συμβεί, από εκεί πέρα νομίζω είναι δεδομένες οι κινήσεις μας ως προς τις συνεργασίες, καθώς δεσμευόμαστε από πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητάμε. Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα μας κατατάξει όλους και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρές θέσεις, πολύ συγκεκριμένη τη στοχοθεσία του. Εφόσον κερδίσουμε, ναι, επί τη βάση των προγραμματικών μας θέσεων, θα κοιτάξουμε να δούμε με ποιους μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία επαφής, γνωρίζοντας τότε ποιοι είναι στην Βουλή, ποιες είναι οι θέσεις τους κτλ. Νομίζω αυτά έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα. Πολύ σωστά το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει. Το να μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, ενώ προηγούνται εκλογές, νομίζω είναι κάπως, θα το έλεγα, κάπως περιττό σε ένα βαθμό.
0: Εντάξει, πάντως αυτές οι δύο τάσεις υπάρχουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να ομονοήσουν, θα το έλεγα έτσι.
1: Υπάρχει η τάση που θέλει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, ότι αποφάσισε πλειοψηφικά το συνεδρίο μας.
0: Και αυτό, τέλος πάντων, η συζήτηση γίνεται γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και από την πρόσφατη πολιτική παράδοση.
1: Η οποία είναι
0: ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί. Ήταν σε κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Μέσα από μια τεράστια ανάγκη που είχε η χώρα εκείνη τη στιγμή. Και εφόσον όλοι προσήλθαν στην πολιτική του κόμματος, όπως αυτή την ξεκίνησε, όταν όλοι αυτοί ήταν απ' έξω και πετροβολούσαν. Αν το εννοείται αυτό, φαντάζομαι ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα, ότι πιθανώς να ξανασυγκυβερνήσει με τον κύριο Καμένο, με κάποιο ακροδεξιό κόμμα. Αυτό μπορεί να είναι μια θέση του κύριου Τσίπρα, δεν την ξέρω, αλλά με βάση το επιχείρημά σας, φαντάζομαι ισχύει και για αυτόν.
0: Φυσικά και ισχύει. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τον έναν ή τον άλλον.
1: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό.
0: Τώρα τυχαίνει να είσαστε εσείς απέναντί μου. Όταν έχω εκπρόσωπο της Ελλάς, εκεί θέτω αντίστοιχα ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο της Ελλάς. Κάπως έτσι
1: πηγαίνει. Πολύ καλά κάνετε και πολύ καλά κάνετε.
0: Εντάξει, εγώ κρατάω ότι αυτό το θέμα είναι ανοιχτό. Έτσι.
1: Για μένα είναι κλειστό, να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά όπως εσείς νομίζετε, θεωρώ ότι είναι πολύ σαφής η θέση του ΠΑΣΟΚ, δομημένη όπως εκφράστηκε από τον πρόεδρο, όπως εκφράστηκε από το συνέδριο, τα υπόλοιπα στην κρίση του ελληνικού λαού.
0: Okay. Δεν θέλω να σας πιέσω περισσότερο, γιατί από εκεί πέρα, όπως είπε και χθες ο γραμματέας, ο κύριος Βαρδακαστάνης, όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει θέμα διαγραφών, είπε ότι αυτό είναι ζήτημα του πρόεδρου. Έτσι όμως το άφησε ανοιχτό.
1: Νομίζω ο πρόεδρος εκφράζεται δι' αυτόν. Προφανώς θέλουμε όλοι. Να μην υπάρχει αυτή η αναταραχή, η οποία, όπως είπα και στην αρχή, δεν κάνει καλό στο κόμμα. Ακυρώνει τη δουλειά εκατοντάδων στελεχών και να σας πω μόνο και τη βάση της παράταξης. Στους απλούς ανθρώπους που κρατούν το ΠΑΣΟΚ ζωντανό στην Ελλάδα και το κρατούν και πάρα πολύ ζωντανό, μάλιστα. Με τις τοπικές οργανώσεις, με την παρουσία τους στους κοινωνικούς φόρους, με την παρουσία τους μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Κάνουν μια τεράστια δουλειά που το τελευταίο που θέλουν, σας διαβεβαιώ, είναι να απολογούνται κατά κάποιο τρόπο ή να προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί όλα αυτά κυριαρχούν στην επικαιρότητα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα πολύ ισχυρό προγραμματικό έργο, με πολλές προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Έχει ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι πολιτικές του αιχμές, το κοινωνικό κράτος, το ζήτημα της κοινωνικής στέγης, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς και στο κράτος. Έχουμε και την συζήτηση συνταγματικής αναθεώρησης, όπως εξελίσθηκε, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοβουλία κατά κάποιο τρόπο των κινήσεων, παρότι είναι κόμμα της αντιπολίτευσης. Νομίζω εκεί γίνεται η μεγάλη δουλειά του ΠΑΣΟΚ. Πολύ συγκεκριμένα, πολύ οριοθετημένα, πολύ στοιχειοθετημένα, αναγνωρίζεται και από τους πολιτικούς αντιπάλους πολλές φορές. Και αυτό νομίζω δίνει τη δύναμη στον ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει το έργο του σε προγραμματικό επίπεδο. Η αντιπαράθεση, η προεκλογική πρέπει να είναι προγραμματική. Νομίζω αυτό είναι ο στόχος μας. Έχουμε πετύχει να βάλουμε αυτή την ατζέντα στο δημόσιο διάλογο και στις περισσότερες, νομίζω, συζητήσεις κυριαρχούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα, π.χ. η πρόταση για τους μέχρι των 24 για τις δωρεάν μετακινήσεις που αντανακλάσαν μια νέα κουλτούρα για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τις μετακινήσεις. Νομίζω σε τέτοια ζήτηματα το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει την πρωτοβουλία. Τετραήμερη εργασία, θυμάστε τι συζήτηση έγινε για αυτήν και πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Νομίζω ότι τέτοια ζήτηματα θα βάζει το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε ο ελληνικός λαός να τις ακούσει και να μας ανταμείψει για αυτές τις προτάσεις.
0: Από το ρεπορτάζ μου ξέρω και το έχω πει σε αυτή την εκπομπή και όχι μόνο όταν είσαστε, ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, μπορεί να συμφωνεί κανείς, αλλά έχει προτάσεις για όλα τα θέματα, έχει πλήρες πρόγραμμα. Καμία αντίρρηση ως προς το τι έχει, έτσι. Αλλά τότε τι δεν πάει καλά, κύριε Γλαβίνα?
1: Προσέξτε, δεν είναι απλή μια κουβέντα τι δεν πάει καλά σε ένα κόμμα. Καταρχήν, το τι δεν πάει καλά θα το δούμε στις εκλογές. Και εκεί θα αξιολογήσουμε τι καταφέραμε, πόσο καλά τα πήγαμε, πόσο καλά δεν τα πήγαμε. Ας μην προτρέχουμε πριν τις εκλογές. Και δεν το λέω για να κερδίσω χρόνο.
0: Εγώ δεν λέω τώρα για τα ακριβή ποσοστά, γιατί δεν εμπιστεύουμε και τόσο πολύ τις δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Η τάση όμως υπάρχει, ότι με το που εμφανίστηκε η Ελλάς, σας εκτόπισε από τη δεύτερη θέση.
1: Θα δούμε. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τη δουλειά του, είναι ένα κόμμα ιστορικό, φέρει φυσικά μια πολύ σημαντική θετική κληρονομιά, αφαίρει φυσικά και άλλα, βάρη του παρελθόντος, το οποίο θεωρώ ότι με την ανανέωση και μια ειλικρινή αυτοκριτική κατά κάποιο τρόπο που θεωρώ ότι βάζω την έχει κάνει σε πολύ γενναίο βαθμό, έχουμε καταφέρει και προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι θα είμαστε δύναμη αυτή η οποία θα ενδιαφερθεί για το κοινό καλό και αναγνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος θα τα αφήσουμε πίσω. Μένει αυτό να αξιολογηθεί ως κάτι πιστευτό και ως κάτι έντιμο από τους Έλληνες πολίτες. Εμείς τους το λέμε και ζητούμε την ευκαιρία από αυτούς να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του, ένα κόμμα το οποίο θα είναι δίπλα στους πολίτες και θα εφαρμόσει προτάσεις και θέσεις όπως διαχρονικά έχει κάνει, τα οποία αφορούσαν το κοινό καλό και προστάτευαν το δημόσιο συμφέρον και πήγαιναν τη χώρα μπροστά. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Υπάρχουν δυσκολίες για τα παραδοσιακά κόμματα, υπάρχει γενική δυσπιστία έτσι και αλλιώς συνολικά σε ένα πολυκερματισμένο πολιτικό τοπίο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για κανένα και η μάχη θα είναι πολύ δύσκολη, αλλά νομίζω θα τη δώσουμε και στις εκλογές θα κάνουμε και το ταμείο μας.
0: Μάλιστα. Πάντως, στην πρόταση που κάνατε για δωρεάν μετακινήσεις μέχρι 24 ετών, σας έκανε και ρελάνς, θα το πω έτσι. Αυτό ο Αλέξης Τσίπρας που είπε δωρεάν μετακινήσεις για όλο τον πληθυσμό.
1: Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, δεν νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις μπορούν να μπαίνουν σε πληστηριασμό, πόσα δίνει και πόσα κάνουν. Ίσα-ίσα, ενώ τον Πασόκ έκανε μια στοχευμένη και συγκεκριμένη πρόταση που σας λέω, όταν ακλά τον τρόπο που οι νέοι μπαίνουν στα λεωφορεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και καλλιεργούν μια κουλτούρα χρήσης τους. Νομίζω η πρόταση του κυρίου Τσίπρα διέλυσε όλη αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή την αποδόμησε πλήρως. Γιατί αυτό το πάρτα όλα, το γενικόλογο, το αόριστο, το όλοι σε όλα, στο τέλος ουσιαστικά κυρώνει την ίδια την ουσία της συζήτησης. Και θεωρώ ότι η πρόταση, περισσότερο, αν με ρωτάτε, η πρόταση αυτή περισσότερο βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία να βγει από μια δυσκολία, να συζητήσει πραγματικά ζητήματα που υπάρχουν στις μετακινήσεις και αφορούν ειδικότερα τους νέους, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους, παρά ουσιαστικά είναι καμιά εφικτή πρόταση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Εγώ το ακούω, αλλά από εκεί και πέρα ένα τελευταίο ερώτημα. Ότι, το είπε και ο Δημήτρης Ομανιάτης προηγουμένως, ότι ναι, το Πασόκ και η αριστερά κατάφεραν αυτή την εβδομάδα και έβαλαν την ατζέντα, παρότι έχουν απέναντι πάντοτε τον θηριώδη μηχανισμό, επικοινωνιακό μηχανισμό της κυβέρνησης. Μήπως κάτι πρέπει να κάνει και το Πασόκ, να μαζεύσει τα εσωτερικά του για να μην παρεκκλίνει κάθε φορά που μπαίνει η ατζέντα.
1: Πόσο δίκιο έχετε. Μα συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί να χάνουμε χρόνο. Και το ελάχιστο λεπτό που μεταξύ μας, δεν το λέω αρνητικά, χάσαμε κάποιο χρόνο να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να συζητάμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, τώρα, που αφιερώσαμε τόσο. Καταλάβετε πώς το λέω. Κατανοώ το ενδιαφέρον.
0: Το να φτιάχνεις θετική εικόνα για την κυβέρνηση, κάτι δεν μου πάει εδώ πέρα.
1: Δεν νομίζω ότι έφτιαξε κανείς από μας θετική εικόνα.
0: Την έφτιαξε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Δεν νομίζω. Άμα δείτε όλη τη δήλωση, μιλάει για τα εξαιρετικά αρνητικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και προφανώς και στα δημοσιονομικά. Με ρωτάτε και εκεί φυσικά υπάρχουν ζητήματα στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο εξωτερικών συναδέλφων. Δηλαδή έχει τρομερά προβλήματα η χώρα και στα οικονομικά της φυσικά.
0: Ναι, και όσους οικονομολόγους έχω βγάλει εδώ πέρα, γιατί είναι πιο έμπειροι από εμένα, λένε ότι όταν έχεις τέτοια υπερβολική έμεση φορολόγηση, σου επιτρέπει αυτό να κάνεις δημοσιονομική πολιτική και να σε αξιολογούν μετά σωστά και να καλύπτεις δημοσιονομικές υποχρεώσεις και να φαίνεται καλά. Άρα προς τι το να λες, ας πούμε, ότι είναι θετική εικόνα της χώρας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Τρία ζητήματα σας λέω. Πληθωρισμό στα ύψη, τρομερά χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, δυστυχώς, και αυτό φαίνεται ότι δεν άλλαξε στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αν βάλεις και το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, άρα καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, άσχετα αν η εικόνα που προσπαθεί να περάσει αυτή η κυβέρνηση είναι μια θετική. Ότι υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο προφανώς αναγκάζει όλα τα κράτη-μέλη να τηρούν κάποιους κανόνες και πολύ σωστά και μια δημοσιονομική ισορροπία, η οποία συγκρατείται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Δεν υπάρχει χώρα η οποία μπορεί να ξεφύγει εύκολα από το ευρωπαϊκό, από το δημοσιονομικό σύμφωνο. Και ελεγχόμαστε όλοι κτλ. Απλά η κυβέρνηση προσπάθησε να παρουσιάσει μια εικόνα ότι βγήκε από την επιτήρηση κατά κάποιο τρόπο.
0: Καλά, αυτή είχε βγει ήδη επί ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Αυτό είχε μια εικόνα φαινομενική, ενώ την πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, η οποία τη βγάζει από τις χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό έλεγχο, δεν θυμάμαι τι λέξη ακριβώς. Τα ζητήματα είναι ακόμα μεγάλα και υπάρχουν και θεωρώ ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί μια κυβέρνηση η οποία δεν κοιτάει το μακροπρόθεσμο, κοίταξε το βραχυπρόθεσμο και αυτό θα στοιχήσει πολύ στη χώρα. Το έχει ξανακάνει άλλο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Οπότε να δούμε και τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί το Πασόκ και αν θα κινηθεί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, εάν και όταν προκύψει.
1: Το Πασόκ κινείται προς το συμφέρον των πολιτών, προς την κοινωνία. Προς το Πασόκ, εγώ θα σας πω.
0: Δεν έχει πολιτικό πρόσημο το συμφέρον της κοινωνίας, κύριε Λαβίνα.
1: Έχει. Για με το Πασόκ είναι κέντρο αριστερό κόμμα. Διαχρονικά ανοίξει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Αυτή είναι η στοχευσή της. Η ισορροπία, φυσικά, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η δυσάστευση της αγοράς. Όλα αυτά τα οποία εκφράζει πανευρωπαϊκά η Σοσιαλδημοκρατία. Αυτό είναι το πρόσημο του Πασόκ. Ακουμπάει, αν θέλετε, εγώ να σας πω, και τους ανθρώπους που θέλουν την πολιτική αλλαγή και να μην συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης στην διακυβέρνηση της χώρας. Και θέλουν άμεσα και είναι βαθιά απέναντι στις μεταρρυθμίσεις, στις πολιτικές του Γεωργού Μητσοτάκη. Καμία μεταρρύθμιση δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά και σε όσους ανθρώπους φυσικά στο κέντρο περίμεναν πιθανές μεταρρυθμίσεις, περίμεναν κάποια πιο ισορροπημένη πολιτική, περίμεναν σεβασμό στους θεσμούς, περίμεναν ενίσχυση της μεσαίας τάξης και απογοητεύτηκαν. Δώσαν την ψήφο τους στον Κυριακό Μητσοτάκη το 2019 και το 2023 υπό το φόβο ενδεχομένως και της επαναφοράς του κ. Τσίπρα και φυσικά έχουν απογοητευτεί. Σε αυτούς τους ανθρώπους τους καλούμε και τους δίνουμε τη λύση ότι το Πασόκ είναι το κόμμα της ισορροπίας, της σιγουριάς, της προοπτικής και το οποίο θα εφαρμόσει και αυστηρή κοινωνική πολιτική υπέρ του κοινού καλού, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ πέρα κλείνω με αυτό. Οι ακροατές δεν το άφησαν να πέσει και αυτό που αναφέρατε για το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και λέει ότι, εδώ πέρα ο κύριος Φώτης, λέει ότι ο Καμένος ήταν πιο ακροδεξιός από τον Πλεύρη, Βορύδη και Γεωργιάδη. Απλά το αντιπαρέρχομαι συνήθως αυτό, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση του παρελθόντος.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά να βάλουμε στο ζύγι ποιος ήταν πιο ακροδεξιός. Να το κάνουμε, να πούμε τι έχουμε κάνει.
0: Όχι,
1: έχουν
0: δεν είναι το επιχείρημα. Είναι ότι πώς κατηγορείτε κάποιον ότι είναι ακροδεξιός όταν συνεργαστήκατε κι εσείς με παρόμοιο.
1: Το είπα γιατί μου το είπατε κι εσείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ήταν κάτι που το κάναμε με χαρά. Το αντίθετο. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Φαντάζομαι το ίδιο για τον κύριο Τσίπρα. Εκτός αν και περισσότερες αγκαλιές έβλεπα τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Καμένο παρά αγκαλιές τηλεφώνου του νυν Πασόκ, για να σας διορθώσω. Με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βγάζω τον κύριο Λόβερδο.
0: Ήθελα να πω και στους ακροατές ότι δεν αποφεύγω τέτοια ερωτήματα. Απλά νομίζω ότι πραγματικά είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει και να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές του 2027 και αυτό είναι μια ατζέντα που προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση.
1: Ξεχνάμε όμως και τι έγινε.
0: Το συζητάμε 10 χρόνια τώρα, κύριε Καλαβαβίνα. Okay. Είναι μια ατζέντα της κυβέρνησης η οποία λέει να πάμε σε εκλογές του 2027 κάνοντας κριτική στον Τσίπρα για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Όχι για όλη την διακυβέρνηση, ούτε για το πώς φτάσαμε στο 2015. Μόνο για αυτό το εξάμεινο. Δεν είναι ότι εκεί σου βάζει μια ατζέντα. Όχι σε σένα, σε εσάς προσωπικά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Τόσο, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ήταν
0: ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην εκπρόσωπος. Αυτή τη φορά το είπα όλο σωστά.

0: Κάποια πράγματα δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα, μου λέει η κυρία Τάνια. Σωστά, αλλά έτσι θα μείνουμε πάντοτε κολλημένοι στο να συζητάμε εκεί. Το πρώτο εξάμηνο του 2015. Γι' αυτό λέω ότι και σε αυτή την εκπομπή, επειδή είχα και την... Είχα αυτό το προνόμιο και παρακολουθούσα τις κυβερνήσεις και έχω μιλήσει και για το τι έγινε από τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν απέτυχε η διαπραγμάτευση για να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο και η πέμπτη αξιολόγηση, για το πώς ναρκοθέτησαν τον δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας του άσπρα άδεια ταμεία, συγγνώμη, και φτιάχνοντας αυτό το αφήγημα, το ιδεολόγημα της πρώτης φοράς αριστεράς. Πρώτης φοράς αριστερά, πώς έγινε όλο αυτό και ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο εξάμηνο αυτό του 2015, πώς διαχειρίστηκε τα πράγματα. Τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά είναι όντως η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει νωρίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το νέο κόμμα, την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα, με το να επανέρχεται συνέχεια και συνέχεια στο πρώτο εξάμεινο του 2015, όπου μάλιστα δεν το βλέπει στους πραγματικούς του όρους, το βλέπει έτσι όπως το έχει κατασκευάσει μέσα από τον θηριώδη επικοινωνιακό μηχανισμό που είχε σε όλη την συνέχεια και διατηρεί ακόμη. Ναι, κύριε Τοσουνίδη, αυτό το ρωτήσαμε για τα καλά δημοσιονομικά που είδε η Άννα Διαμαντοπούλου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά από εκεί πέρα ο κ. Γλαβίνας πήρε μια διαφορετική θέση ως προς αυτό. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Ας διαβάσουν το βιβλίο του Τσίπρα, θα τους λυθούν πολλές απορίες, λέει η κυρία Μάρτα. Εγώ το διάβασα, κάποιες μου λύθηκαν, κάποιες μου δημιουργήθηκαν, κυρία Μάρτα. Τι να πούνε, ευχαριστώ που βρέθηκαν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Βρέθηκαν για λίγο. Εγώ το έχω πει και από αυτή την εκπομπή ότι την κέρδισαν άναυλα την θέση λόγω της μείωσης και της πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ήμασταν 2 ώρες μαζί. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε απογευματάκι Παρασκευής 19 Ιουνίου του 26. Τελειώνουμε την εβδομάδα με την ομπρελίτσα μας παρέα, με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Μόλις άνοιξε στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr. Και παρέα σας εδώ Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Ο καιρός λίγο περίεργος, οπότε δεν ξέρω πόσοι και πόσες είστε για μπάνιο, αλλά ακόμη και από εκεί μπορείτε να ακούτε. Θέλω τα μηνύματά σας στην παρέα σας όπως κάθε απόγευμα με τους δύο γνωστούς τρόπους. Είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Και βέβαια βάζετε και τη λέξη σινεμά, εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τη Δευτέρα. Σινέα Απόλλων είναι ο προορισμός, η Σαρανταπόρου, Σινεφίλ Δευτέρας του Κέμες και η διπλή πρόσκληση που μας προσφέρει ο Αλέξερ Μεντζόγλου. Τη Δευτέρα προβάλλεται η ταινία του Μίκαελ Χάνεκε, Παράξενα παιχνίδια, ταινία του 1997. Χάνεκε, ιδιαίτερος, δασκάλο του πιάνου, νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε. Λοιπόν, ξεκινάτε. Ας ξεκινήσω κι εγώ με τραγούδια.

Λατρεμένος Βασίλης, ένα τραγούδι από τα παλιά δικό του, έτσι, το καλοκαίρι. Και γελάω πάντα, γιατί όσα περιγράφεις αυτό το τραγούδι Βασίλης, νομίζω ότι είναι διαχρονικότατα, δεν αλλάζει τίποτα. Κίνηση, μόλυνση, που να πας. Και αυτό που λέω ότι θα πρέπει να έχεις και κάπου να μείνεις, νομίζω στο σήμερα είναι ακόμη πιο έντονη ανάγκη. Αν δεν έχεις κάπου φίλους, κάτι για διανυκτέρευση, ζορίζει το πράγμα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, βεβαίως, 21 Ιουνίου του 1950 γεννήθηκε. Έχει γενέθλια μεθαύριο αυτός ο έφηβος λατρεμένος μας. Και λίγες μέρες μετά, 24 Ιουνίου, θα είναι και Θεσσαλονίκη, βέβαια, έτσι, στο Θέατρο Γης.

Μέχρι τότε έχουμε μπόλικο υλικό σε εκδηλώσεις και για αυτό το τριημεράκι, για όσους και όσες μείνετε εντός, με σε λίγο θα αρχίσουν και τα εκτός, όσον ούπο έρχονται. Και φυσικά δύο γεγονότα μεγάλα μπορούμε να πούμε, που το ένα ολοκληρώνεται αύριο, είναι το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Και το άλλο γεγονός που σήμερα αρχίζει είναι το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου. Τι λέγαμε χθες με τον Μπάμπη Μπαρμπουνάκη, δεν θα έχουμε βροχές. Κοντοζυγόνι. Ανοίγει σήμερα και θα είναι καθημερινά ανοιχτό, 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ, μέχρι και τις 5 Ιουλίου. Και τα κιόσκια έχουν στηθεί εδώ και καιρό εκεί στην παραλία, από το σημείο του Λευκού Πύργου έως τη στάση Στρατηγίου στο Άγαλμα Καραμαλή. Εκδοτική και από όλη την Ελλάδα, συγγραφείς πάρα πολύ, εκδηλώσεις, χορευτικά, τα πάντα όλα όπως έχει κάθε χρόνο αυτή η βόλτα. Αγαπημένη μπορούμε να πούμε πλέον εκεί στην παραλία, έτσι. Όλα τα συν και τα πλήν της.

Βλέπω εδώ και τις ειδήσεις μια γύρα. Ξαναρχίζει η λειτουργία του μετρό από αύριο και σταματά να κυκλοφορεί η γραμμή Μ1 που μπαίνει πάντα για να διευκολύνει τα πράγματα όταν δεν λειτουργεί το μετρό. Εγώ την αγαπώ τη Μ1, ξαναλέω, με βολεύει πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναρχίζει το μέτρο και να δούμε πώς λειτουργεί, γιατί παιδιά τα προβλήματα δεν σταματάνε σε αυτό το μέσο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και όσοι το χρησιμοποιείτε καθημερινά, το ζείτε και στο πετσί σας, έτσι.

Και το βράδυ του Σαββάτου κλείνει ο Περιφερειακός. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Αυτά στην καθημερινότητά μας, όλα όσα γίνονται. Και εγώ θα σταθώ βέβαια σε αυτό που έγινε χθες στο Σινέα Πόλων, εκεί όπου γίνονται και συνεφίλ Δευτέρες του Κέμες, αλλά χθες υπήρχε μια έκτακτη προβολή, το είχαμε πει, αλληλεγγύης και μεγάλης αλληλεγγύης από ό,τι φάνηκε.

Και μιλώ βέβαια για την προβολή της ταινίας Περσέπολης που έγινε στο Σινέ Απόλλων, έτσι, για να συγκεντρωθούν χρήματα και να βοηθηθεί ο γείτονας, ο άνθρωπος δηλαδή, στον παραπέρα δρόμο από το Σινέ Απόλλων, που μέσα σε ένα λεπτό έχασε το συνεργείο αυτοκινήτων του από πυρκαγιά. Καταστράφηκε ολοσχερός. Να λέμε τώρα, η προσέλευση ήταν απίθανη και δεν ήταν μόνο για να δουν την ταινία, γιατί δεν είχε και θέσεις. Άνθρωποι περαστικοί, οι οποίοι απλά περάσαν να πάρουν ένα popcorn, οτιδήποτε. Συμμετείχαν και διάφορες επιχειρήσεις όλο αυτό, εστίασης ας το πούμε. Και ακόμη και έτσι υπήρχε βοήθεια. Εν τω μεταξύ, το κουτί που μπήκε οικονομικής ενίσχυσης για επιπλέον συνεισφορά όποιο ήθελε, θα μείνει λίγες μέρες ακόμη για όποιον όποια θέλει να περάσει και να βοηθήσει.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, καλώς τη Στεφανία, καλώς και τον Αντώνη, καλώς και τον Πέτρο. Εδώ παρεούλα. Ξεκινήσαμε με Βασίλη, συνεχίζουμε με Νατάσα Μποφίλιου. Όλα ένα μπροστά. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Μανώλης Φάμελος, στίχη, μουσική. Νατάσα Μποφίλιου με Μανώλη Φάμελο θα είναι και Θεσσαλονίκη. Νομίζω αύριο καθίστε και θα το βρω. Αύριο και μεθαύριο βεβαίως στο Επταπύργιο, στο 8ο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Δεν είδα μάτια, λέγεται το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν. Εμείς ακούμε το κομμάτι αυτό που σας είπα. Όλα είναι μπροστά.

Όλα θαύμα, θαύμα. Δεν σας είπα πριν για το Σινέ Απόλλων, ότι σε αυτή την προβολή αλληλεγγύης λοιπόν συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ, παρακαλώ. Εδώ φαίνεται η δύναμη, η ταχύτητα, έτσι. Και θα πω για άλλη μια φορά ότι το κουτί ενίσχυσης θα συνεχίσει να είναι για κάποιες μέρες εκεί, για όσους περνάτε από εκεί και θέλετε να συνεισφέρετε. Μια που λέμε για θαύματα βέβαια, καταρρύπτονται και ορισμένα. Βλέπω εδώ έναν ερευνητή που αφισβητεί τα μυστικά της μακροζωίας της Ικαρίας. Σε ένα βιβλίο λέει αναφέρεται ότι δηλώνονταν 9.000 άτομα έως 100 ετών ενώ είχαν πεθάνει. Και εδώ μπίζνερ παιδιά, στη μακροζωία. Πάει και αυτός ο μύθος. Σαν το χωριό που ήταν όλοι τυφλοί και παίρνανε επιδόματα, ένα τέτοιο πράγμα. Δώστε καμιά όμορφη εικόνα, αδέρφια, άντε, ελάτε, κάντε παρέα, καμιά γεύση, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Τι είχε χθες εκεί στις ομπρέλες ο Γκολόπουλο, αυτό που λέγαμε, το finger food με μπλε καβούρι, είδα, ουρά, χαμούλης. Σήμερα έχει και γυμνή ποδηλατοδρομία. Α, έχουμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όσοι γυμνοί, τολμηροί, στο καλό λοιπόν, να το δοκιμάσετε. Ελάτε όσοι γυμνοί, τολμάτε είναι το σύνθημα. Έτσι. 7 η ώρα έχει οριστεί η συγκέντρωση. Στο πάρκο της Χάνθ, από τις 5 βέβαια, θα πραγματοποιηθούν και διάφορα δρόμενα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρύπανση και τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, περιβάλλον, ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, rollers και άλλα μη μηχανοκίνητα. Αυτό είναι το σύνθημα και την ίδια ώρα βέβαια κόντρα διαβάζω μια είδηση για τη Γαλλία σε μια πόλη όπου απαγορεύουν στους άντρες υποθέτω να κυκλοφορούν χωρίς την μπλούζα, η μη γυμνή δηλαδή, έτσι, απαγορεύεται. Αυτά που κάνουμε λες στις παραλίες δεν μπορούμε να τα κάνουμε και μέσα στις πόλεις και ως ένα σημείο, ναι, όχι για το συγκεκριμένο, τώρα φανταστείτε αυτή την απόλυτη έκθεση παντού και πάντα. Είναι μια συζήτηση και αυτή που μπορεί να τραβήξει πολύ, ο καθένας να λέει διάφορα. Εγώ πάντως για να είμαι ειλικρινής αδέρφια, στο κομμάτι της αισθητικής στέκομαι πιο πολύ. Πολύ έντονο θέμα αυτή η αισθητική, η έλλειψη αισθητικής. Χθες έτυχε να βρίσκομαι σε κεντρικό σημείο, περιμένοντας μια παρέα, το τι είδαν τα μάτια. Στο κομμάτι της αισθητικής ξαναλέω έτσι, αυτό που μπροστά στην ανάγκη απελευθέρωσης, ελευθερίας, έκφρασης κτλ. Κτλ. Χάνεται εντελώς όμως. Και καλό είναι λέω εγώ να πηγαίνει μαζί με έναν τρόπο. Τέλος πάντων εννοείται έτσι, δεν θα το αναλύσω παραπάνω. Διπλή πρόσκληση για το Σινέ Απόλλων, Σαρανταπόρου, Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Παράξενα παιχνίδια του Μίκαελ Χάνεκε, ταινία του 1997. Μην τη χάσετε. Στείλτε μαζί με το μηνυματάκι σας που το θέλω πλούσιο, γεμάτο κτλ. Βάζετε και τη λέξη σινεμά να σας βάλω στην κλήρωση.

Έτσι πάμε. Καλό σου το Θωμά. Κανένα τραπέζι λέει, έβαλε στη λακκούβα, είναι η καρέκλα μόνη. Αυτή που λέγαμε χθες στη Χαριλάου με την πίσα. Σήμερα περνούσα, Θωμά. Όχι, τραπέζι δεν έβαλε. Η καρέκλα πάντως είναι όρθια τώρα, όχι γυρτή. Τη βάλανε από πάνω για να φαίνεται καλύτερα. Και ευχαριστώ που μου στέλνεις το συλλαλητήριο που έχει στη Βενιζέλου 7 για την Πύλο, για να μην ξεχνιόμαστε. Το έγκλημα στην Πύλο. Στα όμορφα βλέπω εδώ το καινούριο βιβλιοπωλείο, Βαγονέτο πλέον, το πρώην Μεσχέ Σαρλό λοιπόν, του Γιώργου Γκόζη, που μεταφέρθηκε εκεί που ήταν κάποτε ο ιστορικός παρατηρητής παλαιών πατρών Γερμανού 25. Πολύ όμορφο γίνεται, παιδιά. Με την πρώτη ευκαιρία σπεύσετε. Εξάλλου θα βρούμε και αυτές τις εκδόσεις στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Α, και να πω και το εξής. Περνάω χθες που λέτε εκεί κοντά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και ακούω έντονη μουσική, ταμπαντούμπα, ταμπαντούμπα. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχει ανοίξει το πάλε ποτέ εστιατόριο, καφέ μπαρ που λειτουργούσε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Ως γνωστόν, αυτά όλα τα εστιατόρια και τα καφέ στα μουσεία είχαν κλείσει γιατί το Υπουργείο ήθελε να τα δώσει κάπου συγκεκριμένο, όπως φάνηκε εκ των υστέρων. Άνοιξε λοιπόν, λειτουργεί. Δεν μπήκα. Οι φωτογραφίες που έχω δει, τι έλεγα πριν για αισθητική, της δικής μου αισθητικής δεν είναι, αλλά περιορέξεως. Το είδα όμως αρκετά έτσι, lifestyle, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση. Θα μου πεις κάπως έτσι δεν ήταν και το παλαιότερο που δούλευε? Ναι, νομίζω ήταν πιο στυλάτο. Τέλος πάντων, δεν λέω μεγάλες κουβέντες, πηγαίνετε μια βόλτα και πείτε μου εντυπώσεις. Προς τη στιγμή σας αφήνω διαφημιστικά για να ανταμώσουμε με Αλέξανδρα Μετζόγλου.

0: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: ...91 και 4...

0: Ήρθε η ώρα να πάμε στην απέναντι πλευρά του γεγονότων. Αλέξη Ερμετζόγλου μαζί μου. Καλησπέρα, Αλέξη μου.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσω...
1: Και γενικότερα στους ανθρώπους της πόλης.
0: Να ξεκινήσω λίγο από το χαμό που έχει γίνει με τα βραβεία Ήρης Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αντιδράσει επί αντιδράσεων για τη σπασμένη φλέβα.
1: Θέλω να το συζητήσουμε. Τώρα μάλιστα έφτιαχνα μια απάντηση στον εκλεκτό, εκπληκτικό ηθοποιό του Άλκη Παναγιωτίδη που κάτι έγραφε στο Facebook.
0: Ναι, δεν είδα τι
1: περιμένω,
0: έγραψε.
1: Θέλω, κοίταξε, Έλσα, επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια δικιά σου εκπομπή. Αυτή δεν είναι εκπομπή για το σινεμά. Επαναλαμβάνω, κάνουμε ένα διάλογο πολιτικο-κοινωνικό,
0: ναι,
1: και πολιτισμικό.
0: Αυτονόητο το θέλω.
1: Περιμένω,
0: ναι,
1: να κάνουμε ένα διάλογο ακόμα και με αντιρρήσεις. Σε ακούω και
0: όχι,
1: να μιλήσουμε.
0: Εγώ θέλω λίγο τη ματιά σου. Θέλω λίγο την εικόνα σου και τη ματιά σου. Γιατί δόθηκαν τα βραβεία, να πούμε ότι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που ήταν υποψήφια και μάλιστα είχε σπάσει ρεκόρ εισιτήριων,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πήρε μόνο ένα βραβείο, δευτέρου γυναικείου ρόλου. Και αρχίσαν αμέσως πάρα πολλές αντιδράσεις ότι μιλάμε για μια κλειστή ομάδα για την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, okay, ότι δεν είναι δυνατόν ο Οικονομίδης να μην βραβεύεται ποτέ κτλ. Γίνεται μία συζήτηση λοιπόν εδώ και αρκετές μέρες από την απονομή των βραβείων και μετά, και ήθελα απλά να ξέρω...
1: Όχι, ήταν η κοπέλα που το παρουσίασε, τι ωραία γυναίκα, τη χουδηγοντιανούστα, να τα λέμε και αυτά, έτσι.
0: Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν ήταν,
1: η Ζέτα, ναι, Μακρυπούλια, ναι.
0: Ναι,
1: συγγνώμη,
0: πέρα από αυτό.
1: Θέλεις να συζητήσουμε.
0: Ναι, θέλω τη γνώμη.
1: Δεν δεσμεύομαι. Έχω το δικαίωμα να μην δεσμεύομαι να σου πω ότι ψήφισα.
0: Φυσικά, ναι, ό,τι θες.
1: Ψήφισα,
0: να μου πεις.
1: Πώς θέλεις να κάνουμε την κουβέντα, όπως εσύ θέλεις. Αυτή η εκπομπή γίνεται μια προσφορά για σένα. Επειδή θέλεις να είμαστε μαζί, δεν έχει σχέση με το σινεμά, έχει σχέση με όλα τα παραπλήσια που να συμβαίνουν, έχει σχέση με την αισθητική, με τον πολιτισμό, με τον παραγωνισμό ο οποίος έχει καταστρέψει τη χώρα μας. Να σου πω λοιπόν τι ψήφισα εγώ, θα το ήθελες?
0: Ναι, βεβαίως, άμα θες εσύ.
1: Ψήφισα ένα τεχνικό βραβείο μονάχα, τον κύριο Οικονομίδη. Ψήφισα σε 9 κατηγορίες το πάτη ένα γυναικείο όνομα, με ένα πολύ κοζίστικο όνομα.
0: Ναι.
1: Και ψήφισα σε μια ή δύο κατηγορίες, αν δεν κάνω λάθος, την Αρκουδότητα, η οποία πάει πολύ καλά.
0: Επίσης,
1: εμπορικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορώ να υποστηρίξω τις θέσεις μου. Έτσι. Δεν υπάρχει καμιά αντιπάθεια σε βάρος του κύριου Γιάννη Οικονομίδη σε ό,τι αφορά εμένα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρεις καλά, τουλάχιστον αυτό μπορείς να το βεβαιώσεις ακροτές, ότι είμαι αδέρφος, είμαι τελείως μόνος πια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς διαπλοκές, χωρίς επαφές, χωρίς σου και μου και του και τα λοιπά. Άρα λοιπόν ψηφίζω, μπήκα στην ψηφολογία του Αμερικάνου ψηφοφόρου της Ακαδημίας. Ψηφίζω όπως ψηφίζουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι λένε ότι ένας επαγγελματίας θα ψηφίσει τα καλύτερα και δεν θα δεσμευτεί από τίποτα. Ψήφισα λοιπόν κατά την άποψή μου τα καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου ο Οικονομίδης, όχι ότι έκανε ένα φήμα το οποίο το απείλωσα. Mm-hmm. Ψέματα δεν θα πω. Αλλά δεν βαθμολογώ την απόλαυση. Τότε θα βαθμολογούσα και την απόλαυση που είχα προσέξει μια κυρία. Εντάξει, θα το βαθμολογούσα και αυτό. Δεν βαθμολογώ την απόλαυση. Έχω βαθμολογώ άλλα πράγματα. Ο κύριος Οικονομίδης δεν με ικανοποίησε σε αυτά τα άλλα πράγματα τα οποία ζητάω από μια ταινία, το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο επίπεδο. Έτσι έφτιαξε μια ταινία πολύ αβανταδόρικη, πολύ καλογυρισμένη, πολύ

0: πολύ χολιγουντιανοί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλα τα συστατικά του να αρέσουν, να καταγγείλουμε τους αστούς, το ένα, τη διαπλοκή κτλ. Ψήφισα πιο πολύ την Πάτη, τη θεώρησα πιο πολύ ανώθευτη, δεν πρημοδότησα τόσο πολύ την αρκουδότρυπα όπως απαντούσα τώρα στον κύριο στον κύριο Παναγιωτήδη, γιατί είχε πολλές δημόσιες σχέσεις και την διανέμει μια εταιρεία που είναι με τις δημόσιες σχέσεις, η οποία ήταν μια μικρού μήκος ταινία, η οποία επιδικήθηκε πολύ ωραίο, πολύ χαριτωμένο, πολύ αντικοφορμιστικό το θέμα, πολύ ωραία τα γυναικεία κορμιά κτλ. Και δεν ψήφισα τον Μπιτ Σκάμπερ καθόλου, θεωρώ ότι είναι μια ταινία σκάνδαλο το να βραβεύεις αυτή την ταινία, έτσι. Θεωρώ, έτσι δεν είπα ότι είναι. Και όλες αυτές τις συζητήσεις λοιπόν, όταν σας μιλάει ένας ανώθετος άνθρωπος με μεγάλα λάθη στη ζωή του και στην προσωπική και από οτιδήποτε άλλο, αυτή είναι λοιπόν μια γνήσια ανώθεση. Τώρα, αυτό που παίρνω, κάτι που δεν μου το έχεις πει, αυτό που παίρνει ο κ. Παναγιωτήδης, ότι τελικά τι θα δώσει, τι θα ψηφίσει το βραβείο κοινού. Καταρχάς έπρεπε να υπήρχε βραβείο κοινού, δεν υπάρχει.
1: Ναι, θα ήταν ενδιαφέρον βέβαια.
0: Αυτός πιθανώς θα εννοούσε ο Άλκης, θα περιμένω την απάντησή του, ένας άνθρωπος που το σέβουν βαθύτατα και έχει εμπειρίες από Αμερική, θα εννοούσε τη σπασμένη φλέβα. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι η Πάτη δεν δούλεψε καθόλου μα καθόλου, παρότι πήρε και το βραβείο κριτικών κινηματογράφου, ενώ δουλεύει πάρα πολύ η Αρκουδότρυπα. Ναι. Αυτά είναι τα δικά μου τα δεδομένα. Και σε μια κουβέντα που κάνουμε σαν να ήμασταν μόνοι μας τώρα. Πες ότι είμαστε...
1: Φυσικά, εγώ ήθελα τη σκέψη σου απλά από τη μέσα πλευρά ακριβώς, άνθρωπος που είσαι μέσα σε αυτό το χώρο, για τη συζήτηση όλη αυτή που έχει ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ψηφοφορία του καθενός, Αλέξη, είναι καθαρά θέμα αισθητικής του καθενός.
0: Δεν πήρε κανένας τηλέφωνο και μου είπε πρημοδότησε το τάδε. Έχω και τις διαμαρτυρίες του φίλου μου, στενός φίλος και τον ακούμε πολύ του κύριο Μαζεμένο, που του πει άπειρη γη, ενώ πάει πολύ καλά στο φεστιβάλ, δεν πήρε ούτε ένα βραβείο. Δικαίως δεν πήρε ένα βραβείο, διότι είναι καλογυρισμένη, έχει καλή άποψη κτλ. Αλλά είναι μια ταινία, όπως πάρα πολλές άλλες ταινίες γυρίζονται και στην Ελλάδα, προορισμένη για φεστιβάλ. Όπως επίσης θα πω, που το Λό πήρε το βραβείο ντοκιμαντέρ, υπερίσχυσε τις ταινίες του φίλου μου του Ψηλάκη, το Τσιλενέν Ψυχές, γιατί σαφώς είναι μια εκπληκτική ταινία, εκ το Λό, βάζει πέρα από τα πολιτικά στοιχεία και στοιχεία μυθοπλασίας, και είναι ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ, να λοιπόν και μια δίκαια βράβευση.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν θέλουμε να συνωμοτούμε, να περνάμε τον άχαρο καιρό μας και δεν να μην κοιτάζουμε την πραγματικότητα. Σήμερα η πραγματικότητα, ξέρεις τι είπε αγαπημένη μου Έλσα, για αυτό αφορά και την αδερφή στην Ιωάννα, 48% πιο ακριβό το γάλα, το βρεφικό 0-6 στην Ελλάδα σε σχέση με την Ηνωμένη Ευρώπη, ακόμα και στα φαρμακεία. Αυτό είπε, έτσι. Όπως αυτό είπε και η εκδήλωση που έχει κάνει ο Πόλος και μάζεσε μέχρι 8.000 και
1: έδειξε
0: ότι μπορεί να λειτουργήσουν τα πράγματα. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι καμιά συνωμοσία δεν υπήρξε. Η Πάτη δεν είχε, ο κ. Γεωργόπουλος, είχε επαφές. Δεν έχει, για να τα πω από μέσα,
1: δεν χρειάζεται. Αλέξη, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο.
0: Δεν είναι
1: πραγματικά.
0: Δηλαδή, ας πούμε. Εντάξει. Απλώς είπα τις θέσεις μου για ορισμένα πράγματα.
1: Και σε
0: εάν παραγωγήσουμε λιγότερο, κάνουμε περισσότερες πράξεις όπως ο Απόλλωνας και δούμε αυτό το οποίο σφυροκόπησε, ξέρεις ότι βγήκε πιο από όλα τα σε επίπεδο ευρωπαϊκό το πιο καλύτερο ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο Alper. Άκουγα το πρωί, άκουγα το πρωί το σφυροκόπημα που κάνανε ακριβώς για αυτό το παιδικό γάλα. Μιλάμε για μη γενετικότητα στα παιδιά. Πώς θα πάνες γάλα και τα λοιπά. Συν τον γιατρό που θα το πας αναγκαστικά μόλις πονέσεις κάτι της. Συν τα λάβδανα που του δίνεις, τα λέω με την απλή έννοια του όρου για τις σταγόνες, για τους σφασμούς που έχεις στη μικρή ηλικία. Αυτό κάνει 800 ευρώ. Πώς θα κάνει λοιπόν μια ελληνική οικογένεια παιδί. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι τα βραβεία υπήρξαν απολύτως δίκαια, παρότι έχασε ένας φίλος μου ο Ψηλάκης. Τελευταία στιγμή σκεφτόμουν, δεν θα πω ότι ψήφισα Λό ή Σμιλεμένες Ψυχές. Σμιλεμένες Ψυχές ή Λό. Εκεί είπα στο τέλος, ψήφισε και εσύ εδώ επαγγελματικά και μην κοιτάς το συνέστημα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, η οποία είναι πολύ καθαρή, έξω από κυκλώματα και ιστορίες. ψηφίζουμε Χολιγουντιάνα. Εδώ να σε κάτι που πρέπει να γίνουμε Αμερικάνοι σε αυτό το πράγμα. Οι Αμερικάνοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτε ο Τάδε είναι κομμουνιστής, ούτε ο Τάδε τα έχει με τη γυναίκα του φίλου μου, ούτε με τον Τάδε ανοίξαμε μια μυστηριώδη επιχείρηση στη Μύκονο. Βαράμε επαγγελματικά. Έτσι μάλωσα και με το μειό στενό μου και αγαπημένο φίλο τον Ψαρά, το οποίο δεν ψήφισα την τότε σύζυγό, την κυρία Χατούπιστε, όταν ήρθε στα βραβεία, και ψήφισα, ξεχνάω το όνομά της, πανέμορφη Ελληνίδα που έπαιζε σε μια ταινία του Καραμαγκιόλη με αεροπλάνα κτλ.
1: Δεν ξέρω, μωρέ, ένα θέμα μαλώματος τώρα να φτάνουμε ως εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή παρόλα αυτά. Δεν
0: δουλειά μας. Okay. Μας εμπιστεύονται. Κάποιοι αυτό, λένε ότι αυτό. Ψηφίζει και ο Τάδε. Μερικοί ξέρουν και τα ονόματά μας. Είναι και ο Τάδες μέσα και τα... Ο Τάδε, συγγνώμη, ο Τάδες μέσα, το έκανα πολύ ελληνικούρα, ότι δεν μπορούμε παρά να ψηφίσουμε επαγγελματικά, αφήνοντας παράμερα όλα αυτά τα βρωμόνερα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν να κάνουν και τόσο σε σχέση για το σινεμά, ενώ η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι το θέμα μας στο σινεμά. Τώρα, το ποια ταινία θα πάει στα ξενόγλωσσα Όσκαρ, δεν το ξέρω, θα το αποφασίσει η ειδική επιτροπή. Όποια και αν πάει, εύχομαι να πάει καλά, να πάει καλύτερα. Εγώ αν έλεγε ποια ήταν, θα έστελνα, παρότι ψήφισα την πάτη, γιατί δεν το συζητάω, θα έστελνα το λό στα ξενόγλωσσα. Ναι.
1: Πάντως ξέρεις κάτι, το πάω τώρα σε άλλη εικόνα το θέμα.
0: Πάνω όπου θέλεις.
1: Γιατί βλέπω τον 87 πλέον ετών, Χάρβι Καϊτέλ. Χάρβι Καϊτέλ που βρέθηκε στην Αθήνα σε μια εκδήλωση για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο μαζί με την Καραΐνδρου. Τι συγκινητικό. Να, ας πάμε στο κομμάτι της συγκίνησης, ας το πω καλύτερα. Έτσι.
0: Ο Χάρβι Καϊτέλ, τεράστιο όνομα, ο Αγγελόπουλος τεράστιο όνομα, προσπαθούν να θάψουν, μου το είχε πει ήδη η γυναίκα του, αλλά δεν το πολύ πίστευσα. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να θάψουν την ίδια την ιστορία, να πούν ότι δεν υπήρξε στην Ελλάδα σκηνοθέτης σαν τον Αγγελόπουλο. Όταν ψήφισα προχθές τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες, 5 από αυτές δεν ήταν ο Θεός ως μέσα που βγήκε πρώτο στην Ένωση των Κριτικών, 5 από αυτές ήταν το Αγγελόπουλο. Ναι. Δεν υπήρξε Αγγελόπουλος, δεν υπήρξε η Σβήνη, δεν υπήρξε τίποτα. Δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία η οποία φαίνεται και από την τρομακτική εγκληματικότητα τους, τώρα βλέπω ένα έγκλημα παράξενο που έχει γίνει στην Κρήτη κτλ, η οποία αγνοεί τα πάντα σε όνομα του κέρδους, το οποίο όμως, αγαπημένοι μου, θα σου πω, εγώ σου κάνω το μισθό στα 8.000. Δεν είναι συναισθηματικό αποτύπωμα. Με το που θα χαρεί κάποιος που το μισθός από 800 γίνεται 8.000, θα περάσει 2-3 μέρες καλά, μετά θα του βγουν όλα όσα έχει. Μιλάμε σε μια δραματική έκπτωση της κοινωνίας. Σίγουρα λοιπόν είναι απαραίτητος όσο τίποτα ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Και το κοινωνικό μετασχηματισμό μονάχα να το φέρουν ομάδες που έχουν τις δικές μου λογικές. Δηλαδή έχουν βάσει τον Μπουλαντζά, έχουν βάσει τον Καστοριάδη, έχουν βάσει τον Αλτουσέρ και τα λοιπά. Δεν γίνεται αλλιώς. Ας να κάνουμε κανένα διάλειμμα να σε γλιτώσω την πολυλογία μου.
1: Να κάνουμε και να περάσουμε στις ταινίες, να μου τα πεις όλα. Μας τα πεις όλα.

0: Λοιπόν, Summertime, Nora Jones. Έχει κι άλλο, είναι μακρούτσικο το κομμάτι, οπότε είπα να μιλήσουμε διάμεσα.
1: Το Summertime, λοιπόν, έτσι, που γράφηκε εδώ πια 90 χρόνια, παραμένει πάντα επίκαιρο. Να πάμε στις νέες ταινίες και να πούμε ότι βέβαια, εάν μιλήσουμε για ουσία, το ψυχό, η σκύλα, μιλάω και για τους Αθηναίους που... Mm-hmm. Γιατί κάποιες ταινίες δεν θα αποβληθούν εδώ, το ψυχό, η σκύλα και το αμελή. Είναι οι ταινίες οι οποίες δυστυχώς κερδίζουν, δυστυχώς λέω, γιατί θα θέλαμε το νέο σινεμά να είναι μπροστά. Βέβαια η αμελή είναι λίγο αφελής ταινία, είναι feel good ταινία, είναι η ιστορία μιας αφελούς γυναίκας, είναι αφελής ταινία, περνάς καλά, λες στο τέλος τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει θα συζητιέται, το ψυχό είναι ένα τεράστιο φιλμ, είναι η πρώτη ταινία η οποία... λέει πράγματα τα οποία δεν τολμώ να θα πω και εγώ στο ραδιόφωνο γιατί θα βγουν και να με πολυβολήσουν. Ότι
0: γιατί...
1: συνήθως για το θύμα, το θύμα φταίει σε σεξουαλικά εγκλήματα όταν γίνονται αυτά. Δεν λέω το λέει ο Αλέξανδρος Μαζόλου. Ο Χίτσκοκ λοιπόν μας λέει ότι η κυρία Τζάνετ Λι, κούκλα τότε που ήταν γυρίσει και ταινία, εξιταρισμένη συναισθηματικά και σεξουαλικά, πηγαίνει στο μοτέλο που το έχει ο Άντωνι Πέρκης και η μητέρα του και το ψιλορίχνεται. Έχει κλέψει ένα κάρο λεφτά, είναι και από εκεί. Και εκείνος βέβαια τη σκοτώνει στην περίφημη ταινία του σκηνή του Ντους. Είναι ένα τεράστιο φιλμ με κοινωνικά και ψυχαναλυτικά δεδομένα. Τεράστια ταινία, δεν μπορεί να τη συζητήσει κανένας. Το ευχάριστο είναι ότι παίζει σε κόπια 4K. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μόνο οι Αθηναίοι θα απολαύσουν δύο φορές, θα απολαύσουν ταινία που προβάλαμε δύο φορές σαν συνδεοφιλιοκτέρες, τη Σκύλα. Δεν το έχουν ελληνικό τίτλο, το Scarlet Street είναι λοιπόν. Mm-hmm. Είναι η ταινία του Fritz Lang που μιλάει για την ιστορία ενός απομακρυσμένου, περιφρονημένου και από την ίδια του τη γυναίκα καλλιτέχνη που είναι λογιστής κάπου και θέλει να κάνει ζωγραφική. Τον εκμεταλλεύεται μια κοινική γυναίκα και ο εραστής της και αυτός συνεχίζει την ηθική του έκπτωση όπου τα τσινάζει όλα στον αέρα. Remake μιας τεράστιας ταινίας του Ρενοά, τεράστια ταινία. Σκεφτόμαστε να δούμε τι θα αποφασίσει και το Διοικητικό Συμβούλιο να την προβάλλουν για τρίτη φορά στις συνεδρίες του
0: Κέμεστη,
1: οι οποίες βέβαια πρέπει να πω ότι μπαίνει η ταινία της Δευτέρας, μπαίνει σε επιλογές του οπωσδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι μια ταινία την οποία αν δεν την έχετε δει, μπορεί να την ξαναδείτε για να την δείτε πιο προσεκτικά, το Παράξενα Παιχνίδια. Η original ταινία του Χάνεκε, έκανε το 97 την έκανε αυτή, το 2007 έκανε το remake το αμερικανικό. Είναι ένα φιλμ οριακό, δεν είναι ταινία σκάνδαλο όπως νομίζουν πολλοί, δεν είναι ταινία βίας, είναι ταινία η οποία κάνει μια θεωρητική τομία στην ίδια τη βία. Μας λέει ότι είστε ένοχοι που παρακολουθείτε τη δική μου ταινία, την οποία ακριβώς σας την έκανα για να σου κοροϊδέψω. Γιατί σε κάποια σημεία με ένα τηλεκοντρόλ αλλάζουν τα δεδομένα. Μιλάμε για ένα τεράστιο φιλμ, το οποίο αναπαράγει και ειρωνεύεται το αμερικάνικο θρίλερ και επαναλαμβάνω είναι μια ατομή που θυμίζει από τους Σέρ και τα λοιπά. Τεράστιο φιλμ, μια προβολή στις 9, αν κάποιοι έρθουν να σε έρθουν νωρίς γιατί όταν το ψηλιαστεί ο κόσμος το φιλμ αυτό που παίζαμε δεν το έχει γίνει υπαρκή διαφήμιση. Και βέβαια εννοείται ότι κάποιος κύριος ή κυρία μπορεί να έχει τον σύντροφό του, τη σύντροφό του, όπως με όποια διαδικασία υπάρχει αυτή η έννοια του συντρόφου, να παρακαλέσω να έρθουν πιο μπροστά να τους γνωρίσω και να τους εξηγήσω το πρόγραμμα που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι στο αφιέρωμα Things to Come. Προσχηματικό είναι το Things to Come, γιατί η ταινία μιλάει για την ανική βία 2-17 ετών, Έλσα μου, όπως ξέρεις, οι οποίοι πηγαίνουν και τα κάνουν γυαλιά καρφιά ενώ ζητάνε από ένα γειτονικό σπίτι σε μια εξοχική μέρα τοποθεσία μια καλοκαιρινή μέρα αυγά. Δεν είναι ακριβώς ταινία για την ανική βία που έχει ξεχυθεί στην κυριολεξία μας, αλλά για την τσογλανίστικη ιδεολογία που έχει ακόμα και ο δολοφόνος αυτός της κυρίας αστυνομικού συμπατριώτης μου από την 59χρονος. Για την τζογλανίστικη ιδεολογία που έχει ο κάθε αρσενικός που νομίζει ότι με τις γραμμώσεις του και με τη δύναμή του μπορεί να κάνει. Είναι δηλαδή ένα διαχρονικό θέμα και ακριβώς ο όρος τζογλάνη πηγαίνει πάρα πολύ. Είναι ταινία που θα στενοχωρήσει πάρα πολύ, θα ενοχλήσει πάρα πολύ, ουδόντως με ενδιαφέρει. η αλήθεια είναι πάντα επαναστατική και πάντα ενοχλητική.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλέξη, και σε περιμένουμε και ξένα με το καλύτερο, αλλά αν πάμε στο εμπορικό κύκλωμα θα δούμε μια παραδοξότητα. Ναι. Η αιμονή ξεσκίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε 19 εκατομμύρια παραπάνω δολάρια τη δεύτερη εβδομάδα, είναι στα 184 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μια προηγούμενη ταινία, ένας ερωτευμένος λέει, κάνει μια ευχή, Θεέ μου ή το τζίνι μου, ας μ' αγαπούσε τόσο πολύ όσο την αγαπώ. Τι ήταν να το πει αυτό η κυρία του. Γίνεται χαμός. Λίγο επιστημονική φαντασία, λίγο η μέρα της μορμότας, λίγο αντιγραφή, λίγο από εδώ, μιλάμε για ξεφτύλα δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Μιλάμε για μια ταινία η οποία έχει τα ευχάριστά της, είναι feel good, αλλά μιλάμε για ντροπή, η επανάληψη της επανάληψης. Mm-hmm. Ντροπή είναι και το Λεβίτικο στο οποίο παίζεται αυτήν την εβδομάδα, mm-hmm. που είναι μια ταινία από την Αυστραλία, που μιλάει, κάνει ένα σχόλιο για την ομοφοβία. Φυσικά κακό πράγμα είναι η ομοφοβία. Φυσικά κακό πράγμα είναι εκεί κάπου στην Αυστραλία να ενοχλούν δύο νέα ερωτευμένα, παθιασμένα ερωτευμένα παιδιά. Αλλά ξαφνικά ο δαιμονισμός της κακίας του κόσμου μετατρέπει αυτά τα πρόσωπα σε τέρατα και μάλιστα στρέφει το ένα εναντίον το άλλον. Δεν ξέρει τι του γίνεται του ανθρώπου αυτού που γύρισε την ταινία. Πρόκειται περί ντροπής. Θέλω και μια ανακοίνωση από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται περί ντροπής του ίδιου του κινηματογράφου. Και που μένουμε κατά ανάγκη να σας παρουσιάσω την ταινία η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Με στεναχωρεί που έχει μόνο δύο αστέρια. Πώς How to make a killing, δηλαδή θανάσιμα πλούσιος.
0: Μάλιστα, η μαύρη κωμωδία, ναι.
1: Μαύρη, τεράστια ταινία, είναι βέβαια. Έτσι μου πάντα λένε ότι το σενάριο παίζει ρόλο. Όταν είχα πίσω ένα σενάριο του 50 τόσο, όπου ήταν φοβερός ο Αλ Γκίνες, ο 13ος κληρονόμος, αυτό με εκείνη την ταινία. Μιλάμε ότι με τέτοια βάση στο σενάριο, μια κοπέλα νέα λέει θα παντρευτώ από όπου θέλω και θα κάνω και παιδί μαζί του και την αποκληρώνουν. Πεθαίνει η κοπέλα από τις κακοχίες, ο γιος ξέρει ότι έχει λογικά θα κληρονομούν σε μια τεράστια περιουσία, αλλά πρέπει να σκοτωθούν 7, 13, 8 ξαδέρφια πιο μπροστά από αυτό. Αλλά λαμβάνει αυτό το ευχάριστο έργο, ευχάριστο ότι θα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πώς διαμορφώνεται η ταινία, το πώς μπορεί να μας δώσει ευκαιρία, όπως την ξαναείδα για τέταρτη φορά, να ξαναδούμε το original film. Πολύ καλή, μακράν η καλύτερη ταινία της εβδομάδας πριν των τριών, τις οποίες σας ανέφερα, mm-hmm. των τριών επανεκδόσεων και τα λοιπά, η οποία το Αμελή, για το Αμελή έχω επιφυλάξεις, αλλά επειδή ο κόσμος το αγαπάει πολύ.
0: Και εγώ το αγαπάω, Αλέξη, εγώ θα το ξανάβλεπα.
1: Με τον κόσμο, δεν είναι σωστό.
0: Εγώ θα το ξανάβλεπα, ευχαριστώ, την αγαπώ αυτή την ταινία, το ομολόγω.
1: Τι είπες, την αγαπάς
0: το Αμελή, ναι, εντάξει.
1: Όχι, σου είπα, έχει ακριβώς. Αλλά μην ξεχνάς να σου πω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν το κακέ, ότι ο Ντέιτο του στην ταινία έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μισώ σε μια γυναίκα.
0: Α, γιατί. Επειδή είναι πολύ ρομαντική. Άρα
1: λοιπόν
0: είναι
1: βλέπεις, δεν είναι ο προσωπικός παράγοντας. Έτσι είναι βαρεμένη, είναι από εδώ, είναι για ένα, δεν
0: θέλει,
1: δεν
0: υπάρχει,
1: να μου πεις.
0: Είναι απλά, είναι αλαφροής
1: και είναι βαρεμένος και το ένα και το άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι κρίνουμε μερικές φορές. Μας ενοχλεί όταν βρούμε το, αν θέλεις, όχι το αντίπαλο δέος, όταν βρούμε το όμοιο στην άλλη γυναίκα, η οποία μας αποθήκει στην προσωπική μας ζωή. Με αποθούν και μας αποθούν τέτοιου είδους γυναίκες. Για να κάνουμε και λίγο ψυχανάλυση. Έμπασε τόσο, εδώ θα πάμε κόντρα. Feel good ταινία είναι. Έτσι. Την αγαπάς, εγώ αγαπώ εσένα.
0: Λοιπόν, εδώ να σου πω ότι ο.
1: Θέλουν να δουν το Funny Game, γιατί θέλει μεγάλη τόλμη για να δεις αυτή την ταινία.
0: Του χάνηκε, ναι,
1: και περιμένουμε επιτέλους το κόμμα το οποίο θα επικρατήσει τελικά σε όλες αυτές τις φασαρίες και θα μας φέρει τον αναγκαίο κοινωνικό μετασχηματισμό, για να το πω ξανά, για να μην παίρνουμε το παιδικό βρεθικό γάλα στην Ελλάδα 48% παραπάνω από ό,τι στην Ενωμένη Ευρώπη. Αυτά είναι που μετράει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε τα βραβεία Ήρης, ούτε όλα όσα είπα, αυτό είναι που μετράει. Ο κόσμος έχει ανάγκη από άμεσα μέτρα, άμεσες επίκουσες παρεμβάσεις. Να δούμε αυτόν ο οποίος θα είναι ικανός να ξοδέει, όπως έγινε η πρόταση για τις συγκοινωνίες, η οποία κοστίζει μόνο 35 εκατομμύρια σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο που φάγαμε πρόστιμο για τα σκάνδαλά μας. Περιμένουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις να ευωδώσουν Και από μένα καλό καλοκαίρι και θα είμαστε μαζί.
0: Αλέξη, πριν κλείσεις, να πω βέβαια ότι εκτάκτως την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί, γιατί εγώ από την Πέμπτη θα είμαι στο φεστιβάλ Evia Project, του φεστιβάλ κινηματογράφου. Λέω να πάω προς
1: τη διψό
0: πλευρά λίγο να δω τι γίνεται.
1: Την μπανάκια, την γνωριμής, τι ταινίες, τη γεγονότα.
0: Αυτό, αυτό. Οπότε θα τα πούμε μετά.
1: Και
0: βέβαια να σου μεταφέρω το σχόλιο του φίλου του Θωμά που λέει χωρίς παρεξήγηση, ο Αλέξης θα ήταν ωραία να περιέγραφε αγώνες Μουντιάλ. Θα έβαζε την ίντριγκα. Δεν θα ήταν αυτό το άγευστο, ο τάδε δίνει την μπάλα στον τάδε. Ε, για σκέψου.
1: Εγώ πιστεύω στο Μαρόκο. Αυτό είναι ίντριγκα, λέει ο κύριος. Πιστεύω στο Μαρόκο. Μαρόκο και πας στο Μουντιάλ. Μα ίντρικαδόρος είναι, γιατί η ζωή είναι ίντρικαδής. Και αν δεις πίσω από κάθε χαμόγελο, από κάθε σχέση, από κάθε κίνηση, τι κρύβεται. Τα έχω δει όλα αυτά. Ακριβώς. Γι' αυτό έχω απομονωθεί. Δεν θέλω να ξέρω κανένα. 10 άτομα και πολλά είναι. Μεταξύ των οποίων και εσύ. Την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Γεια σου, χαιρετώ, χαιρετώ. Λοιπόν, αδέρφια, υπέροχος, χυμαρόδης, έτσι. Τον ιντριγκάραμε και λίγο με όλο αυτό με την Ακαδημία, που ψήφισε και ο ίδιος βεβαίως ως κριτικός κινηματογράφου. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, και θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, ως ένα σημείο τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε σε... Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων, ναι. Διαφημιστικά, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Λοιπόν, είμαστε δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Μέχρι και τις 6 παρεούλα. Περιμένω τα μήνυματά σας από όσους και όσες μπήκατε τώρα στην παρέα μας, εδώ, ευπρόσδεκτοι και ευπρόσδεκτες. Και πώς ξεκίνησα την εβδομάδα, με νοερό ταξίδι καβάλα, δεν είχαμε κάνει στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Τώρα θα σας πάω ακόμη ένα νοερό ταξίδι, έτσι, για να κλείσουμε ωραία και την εβδομάδα, στην λατρεμένη μου και σας Κρήτη, και δει στα Χανιά. Έχουμε το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων εκεί, το 5ο κατά σειρά. Δευτέρα ξεκινά και ολοκληρώνεται 28 του μήνα, 22 με 28 Ιουνίου. Τυχεροί τυχερές όσοι είστε εκεί, τυχεροί τυχερές όσοι θα πάτε εκεί και θα δείτε και τι δεν θα δείτε. Οι κόσμοι σε σύγκρουση είναι το θέμα του φεστιβάλ. Εδώ τώρα μόνο σύγκρουση δεν θα έχουμε βέβαια μέσα από τα βιβλία. Μόνο απόλαυση, συζητήσεις, ανταμώματα. Έτσι το φανάζομαι, Μανώλη Πιπλή, όπως κάθε χρόνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλσα.
0: Μανώλης Πιπλή, η ψυχή αυτής της διοργάνωσης. Μόνο σύγκρουση δεν θα έχει. Σύγκρουση ίσως στο να συζητάμε γύρω από τα βιβλία. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Σύγκρουση είναι το θέμα. Με την έννοια ότι ζούμε σε μια εποχή συγκρούσεων, συγκρουσιακή. Και στο πολιτικό.
0: Βέβαια.
1: Και στο πολιτικό πεδίο και στο γεωπολιτικό και στο κοινωνικό.
0: Αυτό σκεφτόμουν, Μανώλη, με τον τίτλο. Από ποια σύγκρουση να ξεκινήσει κανείς, έτσι. Όλο αυτό το κοινωνικοπολιτικό γύρω μας, εντός και εκτός χώρας, μόνο συγκρούσεις έχει, δυστυχώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και στο θέμα, δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο οι πόλεμοι, που και αυτή είναι κάτι, βέβαια, αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι και η
0: καθημερινότητά μας.
1: Η καθημερινότητά μας, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κόσμος των δικαιωμάτων επίσης. Mm-hmm. Έχει και αυτός πολύ συγκρουσιακά έτσι, παιδεία.
0: Βέβαια, βέβαια. Πώς το στήσατε φέτος? Βλέπω εδώ και διάφορους αγαπημένους. Από το Γιάννη Μακρυδάκη μέχρι τον Ψηλάκη, μέχρι την Κουντρουμπάκη, μέχρι τον Κοροβίνη. Λέω τώρα, ό,τι περνάει και από μπροστά μου. Θα είναι κόσμος και κοσμάκης για ακόμη μια χρονιά. Αλλά και πολύ από εξωτερικό, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, είναι 30 ξένοι συγγραφείς από πολλές χώρες, 18 νομίζω. Είναι ο Τζόναθαν Κόου, έτσι να πω μερικά ονόματα πιο δυνατά, έτσι πιο γνωστά. Είναι ο Λεωνάρδο Παδούρα που έρχεται σε συνεργασία με τον Λέα, αλλά και ο Ρέι Ρόσα από την Γουατεμάλα. Είναι ο Νάιαλ Βίλιαμς, ο Ιρλανδός, η Κέιτι Κιταμούρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χάρι Κούνζρου από τη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μωρίς Ατιά, ο Γάλλος, ο Αργεντινός, ο Φερέ, Καρίλ Φερέ, Γάλλος. Πολύ.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Η Τσβέρτνια που είναι Γερμανίδα αρμενικής καταγωγής, που βγήκε βιβλίο της τελευταία από τις εκδόσεις Λότζια. Είναι πολλοί κόσμος.
0: Πολύ ωραίο στήσιμο για ακόμη μια φορά, Μανώλη. Και οι χώροι.
1: Οι χώροι είναι πάντα οι ίδιοι. Είναι στο Ενετικό Λιμάνι, το Θέατρο Μίκης Θοδωράκης και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, το Μεγάλο Αρσενάλι που το λένε εδώ, που είναι μπροστά στη δύο πολύ ωραία κτίρια, μπροστά στη θάλασσα, είναι στο λιμάνι το Ενετικό. Είναι και όμορφη χώρη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του φεστιβάλ, νομίζω.
0: Έτσι.
1: Η αρχιτεκτονική, η αισθητική της αρχιτεκτονικής της παλιάς πόλης συνεργάζεται εξαιρετικά με την αισθητική του βιβλίου, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε.
0: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο σκηνικό να στηθεί όλο αυτό. Είναι σαν ταινία, έτσι.
1: Ναι,
0: το βιβλίο
1: έτσι,
0: μέσα σε μια ταινία με έναν τρόπο. Εδώ η ακροάτρια Κατερίνα γράφει εξαιρετικός, για σένα το λέει η Μανώλη. Τον παρακολουθούμε στη Βουλή όπως και τη Σταυρούλα, την Παπασπύρου που έχεις μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και εξαιρετικό χαρακτηρίζουν το φεστιβάλ πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους τυχαίνει να μιλάω εντός, εκτός και επί τα αυτά, Μανώλη. Άνθρωποι που ζουν στην Κρήτη, άνθρωποι που βρίσκονται στην Κρήτη για το φεστιβάλ. Το λέω γιατί είναι πέμπτη χρονιά, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήδη έχει πατήσει πολύ γερά στα πόδια του.
1: Ναι, ναι, και έχω την αρχίζω να αποκτώ μια εικόνα ότι γίνεται σιγά σιγά γνωστό και στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι παίρνω μηνύματα και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτός είναι και ένας από τους στόχους, δηλαδή να φτιαχτεί ένα φεστιβάλ στην Ελλάδα που να έχει μια διεθνή παρουσία με την πλήρη έννοια του όρου, δηλαδή και επικοινωνία με το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι. Ναι. Και το κυριότερο, ναι, αυτό το, ας βάλω τη λέξη αποκεντρωμένο, με την έννοια ότι δεν είναι Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Και η αλήθεια είναι ότι πολλά καλά φεστιβάλ στον κόσμο δεν είναι σε πρωτεύουσες ή τις πιο μεγάλες πόλεις,
0: mm-hmm,
1: των χωρών τους. Είναι και σε πιο περιφερειακές πόλεις.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά στην Ιταλία, στη Γαλλία γίνονται πολλά. Και στην Αγγλία που δεν είναι, mm-hmm, σαν και καλά πρωτευουσιάνικα.
0: Φυσικά. Ναι. Όχι, ναι. Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα έχουμε τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Ας πάει,
1: ναι, ναι,
0: και παραπέρα το πράγμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η, ναι, στήριξη πώς είναι, Μανώλη, και μιλάω τώρα και από το κεντρικό φορέα. Δεν ξέρω, θα είναι κάποιος επίσημος και στα εγγένεια τη Δευτέρα, στην έναρξη.
1: Τα εγγένεια φέτος τα κάνουμε λίγο διαφορετικά.
0: Mm.
1: Δηλαδή θα γίνει όπως πάντα, θα είναι παρόντες ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος.
0: Mm-hmm.
1: Ο Παναγιώτης Μαγειράκης, ο Δήμαρχος, και ο Σταύρος Ανατάκης, ο Περιφερειάρχης, που είναι και οι συνδιοργανωτές, ας πούμε, του φεστιβάλ, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε την τιμητική εκδήλωση. Έχουμε κάθε χρόνο ένα τιμόμενο συγγραφέα,
0: ναι,
1: ή μια τιμόμενη συγγραφέα. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια τη Μάρο Δούκα, την Ιωάννα Καριστιάνη,
0: φέτος
1: την Ρέα Γαλανάκη, πέρυσι τον Τίτο Πατρίκιο, και φέτος κάνουμε ένα διαφορετικό άνοιγμα προς το δοκίμιο αυτή τη φορά και την επιστήμη. Και έχουμε τον Στέφανο Τραχανά,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος είναι ο ιδρυτής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, ειδικός βέβαια στην κβαντική φυσική, ένας άνθρωπος με πολύ πλούσιο έργο,
0: mm-hmm,
1: εξαιρετικός, ένας άνθρωπος που έχει φέρει την επιστήμη κοντά στον αναγνώστη. Η λέξη εκλαϊκευμένη τώρα είναι λίγο κάπως πολύ τετριμένη,
0: ναι,
1: για να περιγράψει αυτό που είναι ο Τραχανάς. Είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός και διανοούμενος και επιστήμονας.
0: Μάλιστα. Ωραίο αυτό το πάντρεμα. Ε?
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι. Και από τα ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, που είναι από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθώ παραπάνω από το να διασχίσει τη θάλασσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φεστιβάλ,
1: μακάρι,
0: και φέτος,
1: Μανώλη.
0: Ναι. Μακάρι να ανταμώσουμε του χρόνου πια,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: φέτος,
1: ναι,
0: δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Κοίτα τώρα, πέφτουν δύο πολύ ωραία φεστιβάλ, τις ίδιες μέρες σχεδόν, έτσι. Είναι το δικό σας,
1: ναι,
0: και είναι και το φεστιβάλ Εύβοιας που έλεγα νωρίτερα ότι θα βρίσκομαι εγώ εκεί, στο φεστιβάλ κινηματογράφου δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: σε διαφορετικά μέρη βεβαίως, διαφορετική, ναι, θεματολογία, αλλά θέλω να πω τέχνη, τέχνη αποκεντρωμένη, υπέροχη, για να διαλέξει κανείς. Μανώλη Πιπλή, ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ.
0: Πραγματικά να πάει πολύ καλά, δυναμικά, και συζητήσεις όσο το δυνατόν περισσότερες εύχομαι να βγαίνουν μέσα από τις σελίδες.
1: Ακριβώς. Φέτος θα έχουμε, λέω και αυτό έτσι, αρκετά συζητήσεις και για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
0: Mm-hmm.
1: Δίνουμε αρκετή βάση τώρα σε όλα αυτά.
0: Να μπορεί να λείπει.
1: Ωραία... Όχι, βέβαια.
0: Μπορεί να λείπει, Μανώλη. Δηλαδή είναι...
1: Θα και μια ωραία συζήτηση ανάμεσα στο Γκιδεόν Λεβί και τη Χάνα Σάουρη.
0: Mm-hmm.
1: Δύο διανοούμενους από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, που είναι βέβαια στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και θα μας πούνε πολλά και ενδιαφέροντα, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Χαιρετώ, χαιρετώ. Παιδιά, πραγματικά, όποια μας ακούει προς τα εκεί, εννοείται μην το χάσετε. υπέροχη η χώρη όπου απλώνεται το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Καλά, είναι υπέροχα τα Χανιά από μόνα τους. Ενετικό λιμάνι εκεί τώρα, οπότε δεν χρειάζονται περισσότερα. Ε. Έρχεται και εμπλουτίζεται απλά όλο αυτό με καλεσμένους συγγραφείς, με συζητήσεις, με βιβλία, με σελίδες. Απλωθείτε κι εσείς εκεί όσοι θα βρεθείτε. Εγώ όπως ακούσατε την άλλη εβδομάδα θα είμαι καλώς εγώ τον πρεμάτο στην Εύβοια, Φεστιβάλ Εύβοια Project, διοργανωτής βεβαίως του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ένα φεστιβάλ το οποίο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια δημιουργείται και εστιάζει στο οικολογικό τοπίο μέσα από τις ταινίες, στην Εδιψώ, έναν υπέροχο χώρο που μπορεί να είναι συνυφασμένος με τα λουτρά του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε θα σας φέρω εντυπώσεις από εκεί. Και βέβαια τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα για το φεστιβάλ στην Εύβοια με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον Ορέστη Ανδριαδάκη.

διάλεξα, Μανούτσα ο διάλεξα να ακούσουμε La Couleur de Tempe, διότι ο Μανούτσα ο μια μέρα σαν μεθαύριο, ίδια μέρα με τον Βασίλη, 21 Ιουνίου, απλά αυτός γεννήθηκε το 1961.

Ωραίος, ωραίος Μανουτσάο, πάντα, ε. Λέγαμε για Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, άρχισε και η κατάθεση ελληνικών ταινιών. 67ο θα είναι αυτό που θα δούμε τον ερχόμενο Νοέμβρη κοντά.

Λοιπόν, και από τα Χανιά και την πανέμορφη πολύ αγαπημένη Κρήτη επιστρέφουμε στα εδώ. Σας είπα ήδη για το φεστιβάλ βιβλίο που ξεκινάει. Να πούμε ότι συνεχίζεται μέχρι 28 του μήνα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ το έργο Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Και στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έχουμε την ομάδα χορού Συνεκβανό με το Have You Not Seen Enough μέχρι και αύριο οι παραστάσεις. Και αφού καλησπέρισω τον αγαπημένο Γιώργο που έστειλε επίσης μήνυμα, να πω ότι ξεκινάνε και εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής καλοκαίρι στο Μέγαρο. Οι περισσότερες θα γίνουν εννοείται στην πλατεία που είναι ανάμεσα στα δύο κτίρια, το Μη 1 και το Μη 2. Η έναρξη όμως γίνεται στο κεντρικό κτίριο, το Μη 1, απόψε 8.30 με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Pittsburgh. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, που είναι μεθαύριο, 21 Ιουνίου, έτσι. Μαζί με την Ορχήστρα του Pittsburgh θα συμπράξει και η Μούσα, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου. Εδώ η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά με ηλεκτρονική κράτηση, οπότε δείτε ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα του Μεγάρου αν θα βρείτε θέση.

πολύ μουσική βεβαίως. Μίλτος Πασχαλίδης εμφανίζεται σήμερα στο Θέατρο Γης. Το σήμερα μπαίνει πάντα με βάση τον καιρό, παιδιά. Αν αλλάξει κάτι ή πέσει καμιά βρόχα πάρα πολύ δυνατή, εννοείται ότι αλλάζει και όλο το πρόγραμμα, έτσι. Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Γης, 22 του μήνα, τα δικά μας λαϊκά. Τη Δευτέρα δηλαδή, είπαμε και για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που θα έρθει την άλλη εβδομάδα, 24 Ιουνίου. Στο The Soul SKG που είναι στην περιοχή των Σφαγείων, απόψε εμφανίζεται ο Ντίνος Σαδίκης και ο Γιώργος Καράς και τη συναυλία θα ανοίξει ο Γιώργος Δίκτας. Αύριο ο Κώστας Μιλώσης από τις Δυτικές Συνοικίες με τα καλοκαιρινά ραντεβού κτλ. 30 χρόνια πορεία συμπληρώνει και θα είναι στο Soul SKG αύριο και 22 του μήνα τη σκητάλη θα πάρει η Κωνσταντίνα Τούνη. «20 χρόνια Μάνι» σήμερα στο Θέατρο Κήπου, αύριο «Τα μωρά στη φωτιά» και η Πάνξα Ρωμάνα και την Κυριακή Κώστας Τουρνάς και Διονύση Τσακνής. Πολύ αγαπημένοι, αλλά πολύ αγαπημένος είναι και ο Κωνσταντής Πιστιώλης, με την γκάιντά του, με την υπέροχη μουσική που πλέκει. Δευτέρα θα είναι ο Κωνσταντής στο Θέατρο Κήπου.

Υπάρχουν και προβολές στο κοινωνικό κέντρο 9 Μάη, είναι στην Ανοπόλη, ναυπάκ του 3. Καλοκαιρινές προβολές λοιπόν, σήμερα στις 8 το Έτερος Εγώ, του Σωτήρη Τσαφούλια, ταινία του 16.

τα ολίγα που λέτε. Μόνο λίγα δεν είναι για σήμερα και Σαββατοκύριακο εννοείται. Τι πάμε να ακούσουμε τώρα? Λίγο Hermanos Gutiérrez, το Canto Andino, από το καινούριο του, την καινούργια του δουλειά.

Έχει και μια πυρκαγιά που τη βλέπω σε δασική περιοχή και κοντά στην εσωτερική περιφερειακή. Μάλιστα, είπαμε, είναι οι εποχές που τρέμει το φιλοκάρδι με κάτι τέτοια. Και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα έχει και αρκετούς ανέμους τις επόμενες μέρες. Και χθες το βράδυ πήγε να βγάλει ένα μπουρίν και σήμερα, αλλά κάπου εκεί που το αποφασίζει το μετανιώνει, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, προγραμματίζουμε βλέποντας και κάνοντας. Αυτό που βλέπω πολύ ωραίο πάντως είναι για όσους βρεθείτε Χαλκιδική στο Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης. Υπαίθριος κινηματογράφος με δωρεάν προβολές. Μισή λοιπόν το βράδυ, ξεκινούν Τετάρτη 24 Ιουνίου με το περίφημο Stand By Me στα Supply μου, 1η Ιουλίου το Joe's ή αλλιώς τα περίφημα σαγόνια του Καρχαρία. Καλά, σε αυτές τις μέρες με τη συζήτηση για τους λαγοκέφαλους έρχεται και δένει αυτό, έτσι, να μην μπούμε ποτέ στα νερά. 8 Ιουλίου προβάλλεται το App, ψηλά στον ουρανό δηλαδή, και Τετάρτη 15 Ιουλίου το Sideways, πλαγίως. Παιδιά, αυτή την τελευταία, όσοι δεν την έχετε δει, μην τη χάσετε με τίποτα. Το Alexander Payne η ταινία. Θα θέλετε να πίνετε μετά ατελείωτα κρασί. Όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε τι εννοώ, όσοι όχι θα καταλάβετε όταν τη δείτε. Ελευθερή είσοδος, οι θέσεις βέβαια περιορισμένες και έτσι θα υπάρχουν δωρεάν εισιτήρια μηδενικού κόστους από καφετέρια που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Ξαναλέω στην Νικήτη, έτσι στο Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης.

Είδηση που διαβάζω. Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται. Ο Δημήτρης χαίρεται. Βάζει τον εαυτό σου εκεί. Εντάξει. Το γνώρισα αυτό. Γιατί βρεζούμε τόσο ωραία, τόσο οργανωμένα, τόσο δίκαια, τόσο αξιοπρεπώς και αξιόλογα. Αναρωτιέμαι γιατί. Δεν υπάρχουν δουλειές, δημοκρατία, ισονομία, τι λείπει. Και θεωρώ ότι δεν είναι και μόνο οι Έλληνες, παγκοσμίως συμβαίνει, αλλά αν μιλήσουμε για το εδώ... Ναι, το βλέπουμε καθημερινά.

Πάντως στον αντίποδα πρέπει να σας πω, έβλεπα χθες τα δεντράκια που φύτεψαν εκεί στην περιοχή Ναυαρίνου, που είναι το κεντρί του Αντώνη μας, το Ελευθεράκι, εκεί σε εκείνο το κομμάτι, στην ανάπλαση που είχε γίνει. Μουριές είναι, παιδιά, και είναι τόσο όμορφα. Εν μεταξύ, μουριές, από ό,τι μου λέει και φίλος, μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και έχουν πετάξει φύλλωμα υπέροχο. Αλλάζει εντελώς όλο το τοπίο. Τι καλά να ήταν παντού πράσινο, ανοιχτό, να μπορεί ο καθένας να κάθεται, να απολαμβάνει, να το χαίρεται. Αυτή είναι μια αξιοπρεπής καθημερινότητα και όχι το καυσαέριο που μας πνίγει. Okay, το έχουμε που το έχουμε. Αλλά πολύ όμορφη εικόνα, πολύ όμορφη. Ξέρει ο Αντώνης Ελευθεράκης που είναι. Έχει την καλή περιοχή εκεί. Με τούτο και μετά, αλλά τελείωσε και το ημίρο. Έχετε λίγο χρόνο ακόμη να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Είτε μέσα στην ομπρέλα μας στο Facebook με μια σελίδα, με μια ομπρέλα κόκκινη σε αυτή τη σελίδα, στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη σινεμά για να μην χάσετε, σας προτρέπω, την ταινία Παράξενα Παιχνίδια του Μίκαελ Χάνεκε, προβολή τη Δευτέρα στις 9 στο Σινέ Απόλλων, στις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Διάλειμμα και μπαίνουμε σε άλλου ύφους και έντασης μουσικές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Καλησπέρα και στη Γιάννα μου, καλησπέρα και στο Θανάση. Τώρα το είδα το μήνυμα, κάτι ρωτούσε Θανάση για τον Αλέξη, αλλά πέρασε τώρα αυτό. Την επόμενη φορά θα το ρωτούσε και για τον ξένο, ε. Δεν το ρώτησες τελικά τι απορίες μπορεί να έχεις από την ταινία. Η ταινία πάντως που προσφέρεται για αυτή τη Δευτέρα, θα ξαναπώ, στο Σινέ Απόλλων είναι τα παράξενα παιχνίδια Funny Games του Μίκαελ Χάνεκε, ταινία του 1997. Μην τη χάσετε. Βάζετε λοιπόν και τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι να σας βάλω στην κλήρωση. Αύριο υπενθυμίζω ότι είναι και το κλείσιμο δυστυχώς του Πολυχώρου ενώ στην Ερμού και Ιωνός Δραγούμη. Μετά από 20 χρόνια ο χώρος κλείνει, αποχαιρετάμε μια γιορτή για όλους και όλες. Και αύριο είπαμε ήδη ότι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, στο 8ο Φεστιβάλ Επταπυργίου, θα είναι η Νατάσα Αποφίλιο με τον Μανώλη Φάμελο και την Κυριακή, έτσι. Εν τω μεταξύ, από την Τρίτη, 23 συγκεκριμένα, 25, 29 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, υπάρχουν και επιπλέον παραστάσεις της όπερας Μποέμ του Τζάκομου Πουτσίνη, συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, με την οποία αυτή η παραγωγή ξεκίνησε και το φετινό Φεστιβάλ Επταπυργίου. Αλήθεια, είδατε τίποτα έτσι σαν νυχτωσιά? Δώστε καμιά εικόνα. Και έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι φέτος δεν είναι πολύ συζητάμε ποιες παραστάσεις είναι άχαστες, να πάμε εδώ, να πάμε εκεί, να πάμε παραπέρα, μην τις χάσουμε. Εντάξει, όλοι πάνω κάτω ίσως έχουμε λίγο κατά νου τι θέλουμε να δούμε, αλλά δεν υπάρχει αυτή η φούρια, η λαχτάρα, να το πω καλύτερα. Μπήκε το καλοκαίρι, ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Δεν ξέρω, δική μου ιδέα είναι μόνο λόγω προσωπικής αίσθησης των πραγμάτων, ή το νιώθετε κι εσείς? Ο Τζον Λι Χούκερ πάντως στη λύση τη βρίσκει στο Bourbon Scotch Beer, έτσι για να επανέλθω στο τραγούδι που ακούσαμε. Τζον Λι Χούκερ, 21 Ιούνιου του 2001,

φύγει από τη ζωή. Υπέροχος, σπουδαίος. Και έρχεται κι άλλος ο σπουδαίος, ο Howlin' Wolf με το Spoonful.

Υπέροχος και ο Howling Wolf. Λοιπόν, έχουμε και την ημέρα μουσικής, είπαμε, και έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, έτσι. Τη Δευτέρα, ας πούμε, 22 του μήνα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει συναυλία στο Έθριο, σόλο κλαρινέτο από τον Πέτρο Ανδρεάδη, που είναι πρώτο κλαρινέτο της κρατικής ορχήστρας, σε έργα Σωστακόβιτς, Χατζηδάκη, Μπαχ κτλ. Τη βάζω έτσι ως δείγμα, γιατί έχει και άλλες δράσεις ανά την πόλη, ακριβώς για αυτή την επέτειο. Που εγώ ποτέ δεν τις κατάλαβα αυτές τις μία μέρας επαιτίους, το έχω πει πολλές φορές, μερικά πράγματα, και επειδή είναι συνήθως γύρω από σημαντικά θέματα αυτές οι μίας μέρας επαιτίους, νομίζω ότι κάθε μέρα θα πρέπει να τα συζητάμε, να τα γιορτάζουμε, όπως θέλετε πείτε το.

Απλωθείτε σε ανοιχτούς χώρους, αδέρφια, την Κυριακή στον κήπο εποχών στη Νέα Παραλία συνεχίζονται οι συναυλίες που οργανώνουν οι φίλοι της Νέας Παραλίας στο θεατράκι του κήπου, φυσικά είσοδος ελεύθερη. Κυριακή λοιπόν 21 του μήνα θα βρείτε μικρασιάτικο και ρεμπέτικο οδηπορικό από το λογογραφικό χορευτικό όμιλο της Χάνθ και την αδερφότητα Προκοπιαίων Μακεδονίας Θράκης, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, και χορός και τραγούδι. Στον ίδιο χώρο την Τετάρτη, την ερχόμενη 24 του μήνα, θα εμφανιστεί η ομάδα Θεσσαλονίκη Youth Band σε διάνθεση του Νίκου Χρυσοχώου. Πάντως υποτονικού σας βρίσκω σήμερα, έχω να το λέω έτσι. Παρασκευές γενικώς, δεν το έχουμε, δεν το έχουμε. Και τώρα που ζεσταίνει και ο καιρός, νομίζω χειροτερεύει. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, got my mojo working. Muddy Waters.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, λέμε για εκδηλώσεις εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εντός να πω ότι συνεχίζονται οι συναυλίες στη Μονή Λαζαριστών, μια που είπα για τους ανοιχτούς χώρους που θέλουμε να απλωθούμε τη Δευτέρα. Και σκητάλη των συναυλίων θα πάνε ο Πάνος Μουζουράκης. Έχει και αυτός μεγάλο κοινό, είναι αλήθεια. Όπως θα ρω ότι απέκτησε και το κοινό του και ο Ακύλας, έτσι, μετά τη Eurovision και πριν τη Eurovision, αλλά μετά ακόμη περισσότερο θα βρεθεί και αυτό στη Μονή Λαζαριστών 23 του μήνα. Και μέχρι το τέλος του μήνα στη Μονή Λαζαριστών θα περάσει και ο 12ος Πίθηκος με το άλμπουμ Ζούγκλα. Οι αδερφές Σκιαδαρέσεις, Σκιαδαρέσες, συμπερίφημες. Η κοινή θνητή που γιορτάζει τα 10 χρονά τους και έχουν βγάλει και ομότερο τραγούδι που παίζαμε προχθές. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και πολύ ωραία σύμπραξη από τους Γκιντίγι και Γκιντίκι, αυτή η προφορά αυτού του συγκροτήματος, ρε παιδί μου, πανταπαιδεύει, και των Thrax Punks. Αυτοί θα έρθουν 30 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Οπότε καταλαβαίνετε, η μία μουσική διαδέχεται την άλλη και θες να τις δεις όλες. Ας επιλέξει ο καθής. Και μόνο σε ένα μέρος τώρα αυτό που αναφέρω, έτσι. Έχουμε και τα υπόλοιπα, Δάσους, Αγγείς και τα λοιπά, Θέατρο Κήπου, Μπόλικα. Σας είπα επίσης ότι Τρίτη ξεκινά και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 του μήνα το 5ο Evia Film Project, εντωμεταξύ είναι ίδιες και χρονιές με το Φεστιβάλ Χανίων που λέγαμε πριν, βιβλίου στα Χανιά. Πέμπτη χρονιά για το ένα, πέμπτη χρονιά για το άλλο, ίδιες ημερομηνίες. Από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αυτή η διοργάνωση, υπενθυμίζω και ξαναλέω για όσους δεν ακούσατε, θα λείπω Πέμπτη Παρασκευή την ερχόμενη, ακριβώς γιατί θα πάω μια βόλτα προς τα εκεί. Έχουμε όμως και μέσα στην πόλη, 25 με 27, το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Πάρκο Ξαρχάκου βεβαίως. Τι λέτε, είναι αρκετές οι δράσεις και για την ερχόμενη εβδομάδα.

Και μόλις ακούσαμε Freddie King, το Going Down, πιο κάτω, κάτω, κάτω και μετά έργα θα ανέσεις που ρωτάς. Δηλαδή θέλουμε να σχολιάσουμε ένα σωρό πράγματα, αλλά είμαστε σε κίνηση. Τι θα γίνει με τα έργα? Απελπισμένη ερώτηση σχεδόν έτσι. Πιο κάτω πηγαίνουν, πιο κάτω, πιο πέρα, παραπέρα. Μη βιάζεστε, έχουμε δρόμο μπροστά. Κάνουν και λακκούβες, βάζουν καρέκλες ενίοτε, σαν αυτά που λέγαμε με τον Θωμά πριν. Για να μην πατήσεις μέσα, βρε, μας φροντίζουν. Και έτσι κυλάνε οι μέρες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κλήρωση, να πάρω και το OK από όποιον όποια κερδίσει. Ένα νούμερο θέλω, Δημήτρη, από το 1 στο 8 για το ποιος θα πάει. Ναι. Γιώργος Γαϊτάνης, Δευτέρα, 22 του μήνα, παράξενα παιχνίδια του Χάνικες, είναι Απόλλων. Γιώργος Γαϊτάνης, για να έχω ένα OK, ότι άκουσες το όνομά σου, Γιώργο. Διπλή πρόσκληση, εκεί θα είναι στο ταμείο, εκεί θα είναι και ο Αλέξης. Ανταμώνετε, τα λέτε, τα γνωστά, ξέρετε τώρα. Τώρα βλέπω και τις προβολές εδώ από την κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκη στο νέο της χώρο, το αρχαιολογικό μουσείο πλέον, έτσι, εκεί στο φουαγέ του μουσείου, στις 7 το απόγευμα της 5ης, 5η, 25 Ιουνίου, θα προβληθεί η ταινία «Αρκάδια Χέρε», είναι ένα ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσάφτη, από την Λέσχη Θεσσαλονίκης. Ελεύθερη είναι η είσοδος πάντα σε αυτές τις προβολές βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, έχετε κατά νου τη συνδρομή, τη φροντίδα μιας λέσχης και στην κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης και στην, στο ΚΕΜΕΣ που λέει ο Αλέξης πολλές φορές, για να συντηρούνται παιδιά, να μπορούν να φέρουν ταινίες, να οργανώνονται, να μας προσφέρουν. Είτε με ελεύθερη είσοδο είτε χωρίς. Όσο μπορούμε, αλληλοβοηθιόμαστε. Γιώργο, ευχαριστώ για την ανταπόκριση.

Λοιπόν, σχεδόν παρά πέντε έχουμε φτάσει, απόγευμα Παρασκευής, να κλείνουμε σιγά σιγά λέω, να σας αφήνω για να πηγαίνουμε προς όπου είναι να πάμε Σαββατοκύριακο, αφού βέβαια πρώτα πω ότι σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός, ο ζωγράφος Κώστας Λούστας, εδώ σε αυτή την πόλη, πολύ αγαπημένος, σε ηλικία 81 ετών, το 14. Το 2016 στα 65 του μόλις ο κιθαρίστας Θόδωρος Παπαντίνας, Τέρι Παπαντίνας ήταν πολύ γνωστός. Και το 20 την ίδια μέρα σαν σήμερα στα 88 του ηθοποιός Sir Ian Holm και στα 63 το μουσικός Νίκος Σπυρόπουλος, ο δημιουργός του γκρουπ Σπυριδούλα. Αλλά την ίδια μέρα σαν σήμερα, το 2020, έφυγε από τη ζωή στα 75 του και ο σκηνοθέτης και ποιητής Λευτέρης Ξανθόπουλος. Επίσης, 20 Ιουνίου του 2009, έγιναν τα εγγένεια του νέου μουσείου Ακροπόλεως. Θυμάστε καθόλου την περίοδο πριν, πως μεταφέρονταν από το παλιό μουσείο στο νέο μουσείο Ακροπόλεως όλα τα εκθέματα με γερανούς, πως στήθηκε όλο αυτό το μουσείο, με ποια ιδιαίτερη έτσι οπτική και γωνία και τα αντίγραφα αυτά τα περίφημα των κλεμμένων, πως πέφτει το φως πάνω του, τα έλεγε ο Δημήτρης Παντερμαλής τότε, όταν είχε αναλάβει και διευθυντής σε μια εξαιρετική περιήγηση, ξενάγηση κάθε φορά που την έκανε.

Λοιπόν, θα σας αφήσω. Θα κλείσω με J.J. Cale, Call Me The Breeze. Θα κλείσω την ομπρελίτσα. Και από Δευτέρα, άλλη εβδομάδα και άλλη μέρα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

pedí.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, ζωντανά από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Να καλωσορίσουμε ξανά και τους φίλους στην Αθήνα και Πάτρα, μια και δύο από τις επιλεγμένες εκπομπές συνήθως της εβδομάδας θα παίζονται σε επανάληψη από τα ραδιοκύματα της μητρικής συχνότητας, της Αθήνας στους 105 και 5, της Πάτρας στους 107 και 7. Μας παίρνει και μπάλα και μας λοιπόν. Σάββατο και Κυριακή χαράματα 1 με 3, αμέσως μετά τον Ιλάν και πριν τον Γιάννη Πετρίδη, φίλοι και ταιριαστοί και οι δύο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, έχουμε πολύ πράγμα, νέες κυκλοφορίες, χαμούλης, Παρασκευές κιόλας, ένας σπουδαίος πιανίστας και όχι μόνο, τραγουδοποιός, παρουσιαστής, μια φοβερή προσωπικότητα, ο Τζον Μπατίστ από τη Νέα Ορλεάνη. Έχει καινούριο δίσκο, Batiste Piano Series Volume 2, Black Mozart παρακαλώ. Το δεύτερο κομμάτι από αυτό τον δίσκο που κυκλοφορεί σήμερα, Gospel Andante, ο μοναδικός Τζον Μπατίστ.

Gospel Andante, ο Τζον Μπατίστ. Ο δίσκος ολόκληρος κυκλοφορεί σήμερα, όχι μόνο το κομμάτι. Ο σπουδαίος πιανίστας από την Νέα Ορλεάνη συνδυάζει τα έργα του Μπαχ, την επιρροή του από το bebop, αλλά και την πλούσια κληρονομιά του τόπου του, της Νέας Ορλεάνης. Τεράστια προσωπικότητα, μακάρι να τον δούμε κάποτε και στην Ελλάδα αυτόν τον σπουδαίο πιανίστα και τραγουδοποιό. Και πάμε σε έναν μεγαλύτερο του προηγούμενης γενιάς παραγωγό και μουσικό, τον Καναδό Ντανιέλ Λανουά, ο οποίος έχει ένα τεράστιο βιογραφικό συνεργασιών από Πίτερ Γκέιμπριελ, Νίλ Γιάνγκ, Μπομπ Ντίλαν, Ρόμπι Ρόμπερτσον, Έμιλου Χάρις, Ουίλι Νέλσον, Χάρολντ Μπαντ, U2 και τα λοιπά, Μπράιαν Ίνο είπαμε. Λοιπόν, έχει καινούριο δίσκο Ντανιέλ Λανουά, ο οποίος και αυτός κυκλοφορεί σήμερα, τα ακούτε όλα πρώτοι εδώ στο κόκκινο. Belladonna Nocturne, ακούμε το Marionette από τον ολόφρεσκο Ντανιέλ Λανουά.

Νέος δίσκος λοιπόν κυκλοφορεί σήμερα από τον τεράστιο Καναδό, από το Hall του Quebec, τον Daniel Lanois, στα 74 του χρόνια σήμερα, σπουδαίος παραγωγός, συνθέτης και μουσικός. Belladonna Nocturne, ο δίσκος, και ακούσαμε το Marionette. Έτσι δροσερό ambient ξεκίνημα, μετά όμως θα το δώσουμε να καταλάβει, ταιριάζει έτσι και αυτή την ώρα έτσι, που θέλουμε λίγο τις δροσιές. Πάμε στην Πορτογαλία να ακούσουμε έναν εξαίρετο τραγουδοποιό, ο οποίος έχει ολόφρεσκο single, τον Salvador Sobral, ο οποίος το 2017 απετέλεσε και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη στη Eurovision, κερδίζοντας το διαγωνισμό με το κομμάτι Amar Pelos Dois, που έγραψε η αδερφή του, η επίσης ταλαντούχα Λουίζα Σομπράλ. Το καινούργιο σίγγλ λοιπόν του Salvador Sobral με τίτλο A Flor do Recomeso. Το λουλούδι των νέων ξεκινημάτων, παρακαλώ, για πάμε.

Αφλόρντο Ρεκομέσο, το λουλούδι των νέων ξεκινημάτων, ένα λουλούδι πάντα κάνει καλό. Ο εξαιρετικός τραγουδοποιός από τη Λισαβόνα στα 36 του χρόνια σήμερα, ο οποίος κέρδισε το 17, όπως είπαμε, το τραγούδι της αδερφής του Λουίζα, τη Eurovision, Σαλβαδόρ Σομπράλ. Και τώρα θα ενώσουμε τον κόσμο, τον συγγενή μουσικά της Πορτογαλίας και της Βραζιλίας. Θα ακούσουμε την Καρμίνιο, η οποία μας επισκέφθηκε πριν κάνα χρόνο στην Αθήνα στο Παλάς, και αυτή από τη Λισαβόνα, σπουδαία τραγουδοποιός και στάρ στα 41 της χρόνια, από μουσική οικογένεια. Η μητέρα της, η Τερέζα Σικέρα, ήταν σπουδαία τραγουδίστρια του Φάντο. Το ίδιο είναι και Καρμίνιο, αλλά έχει προσθέσει στοιχεία pop και jazz και πάντα ψάχνεται. Εδώ μια συνεργασία με τον τεράστιο βραζιλιάνο τραγουδοποιό, τον Chico Buarque, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτόν μετά το κομμάτι. Γεννημένος στο Rio de Janeiro το 1944. Λοιπόν, Καρμίνιο και Chico Buarque μαζί, falando de amor, μιλώντας για αγάπη.

Falando de Amor, μιλώντας για αγάπη, η Πορτογαλίδα Στάρι Καρμίνιο και ο τεράστιος Βραζιλιάνος Σίκο Μπουάρκε, ο οποίος κλείνει τα 82 του χρόνια σήμερα, γεννημένος 19 Ιουνίου του 44 στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, συνθέτης, θεατρικός συγγραφέας και ποιητής. Έχει αγγίξει κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά θέματα, έτσι πολύ ψαγμένος τραγουδοποιός. Γεννημένος ως Φρανσίσκο Μπουάρκε Ντε Ολάντα. Ξεκίνησε με σπουδές στη λογοτεχνία και αυτή τον κέρδισε στην αρχή, αλλά μετά άκουσε την μποσανόβα του Τόμ Ζόμπιμ και του Ζωάο Ζιλμπέρτο και ξεκίνησε να τραγουδά και να παίζει κιθάρα στα 60's και έγραψε ένα έργο που κρίθηκε από την Χούντα επικίνδυνο, οπότε μαζί με πολλούς από τους τροπικαλίστας αλλά και τους άλλους στάρ της MPB άφησαν τη χώρα, πήγε στην Ιταλία το 69. Τελικά γύρισε ένα χρόνο αργότερα. Να πούμε και ξεκίνησε μια καριέρα τεράστια βεβαίως. Το 2019 πήρε το περίφημο βραβείο λογοτεχνίας, το Καμόες, από το όνομα του σπουδαίου Λουίς Ντε Καμόες. Ένα κοινό βραβείο που μοιράζονται η Βραζιλία και η Πορτογαλία για την πορτογαλική γλώσσα, το ανώτατο λογοτεχνικό βραβείο. Και μάλιστα δεν μπόρεσε να το παραλάβει τη χρονιά που το κέρδισε, γιατί υπήρχε ο φασίστας ο Ζαΐρ Μπολσονάρο και τελικά το παρέλαβε το 2023. Έχει κερδίσει και 11 Brazilian Music Awards, το σημαντικότερο, ας πούμε, να το πω στα αγγλικά, τίτλο στη βραζιλιάνικη μουσική. Βραβευμένος και για το λογοτεχνικό του έργο και για την τραγουδοποιία του. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε από την προσωπική του καριέρα. Πιο πριν με τον Σαλβαντόρ Σομπράλ είχαμε το λουλούδι των νέων ξεκινημάτων. Μετά με Καρμίνιο και Σίκο μιλήσαμε για αγάπη. Πάμε και στους μελλοντικούς εραστές. Φουτούρος Αμάντσης, ο μεγάλος Σίκο Μπουάρκε. Χρόνια του πολλά.

Η ζωντανή εκτέλεση του Φουτούρο Σαμάντσης, των μελλοντικών εραστών, του Σίκο Μπουάρκε από το Καραβάνα Σαο Βίβο. Ένα κομμάτι του 1993 από το δίσκο του Παρατόδος. Λοιπόν, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος τραγουδοποιός, κιθαρίστας, συνθέτης, θεατρικός συγγραφέας, συγγραφέας ποιητής, βραβευμένος λογοτέχνης, βραβευμένος τραγουδοποιός και η τεράστια αυτή μορφή για τη βραζιλιάνικη μουσική αλλά και για την παγκόσμια μουσική, κλείνει τα 82 του χρόνια. Ένας φίλος οργανωτής πριν 2 χρόνια μου έλεγε αν μπορούσαμε να το κάνουμε στην Αθήνα. Τέλος πάντων, δύσκολα τα πράγματα. Είχε πει την αποχαιρετιστήριά του, ότι είναι η αποχαιρετιστήριά του τουρ για τα 80 του χρόνια πριν 2 χρόνια. Αλλά με αυτούς τους βετεράνους ποτέ δεν ξέρεις, όλο λένε και όλο τους ζητάνε και όλο κάνουν το κάτι παραπάνω. Να είναι καλά. Λοιπόν, Φρανσίσκο Μπουάρκε ντε Ολάντα, Σίκο Μπουάρκε. Να μην ακούσουμε και μια μεγάλη επιτυχία εκεί από το παρελθόν, το καθημερινό, το Κοτσιτζιάνο, Σίκο Μπουάρκε από το 1971.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά ωραίων λέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκη

Ακούτε την εκπομπή Globalist από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου και του δίσκου. The Children, ένα κομμάτι από τον ολοκένουργιο δίσκο This Dance, ενός Καστοριανιού στα Χανιά, του Πολυπράγμονα Άκη Πιτσάνη.

Θα γούσταρε να κάνει stage diving εδώ ο Δημήτρης, αλλά ήταν μικρό το κομμάτι. Το αναβάλουμε για άλλη φορά. Ο Άκης Πιτσάνης, λοιπόν, συνθέτης, πολυοργανίστας, τραγουδοποιός, εκπαιδευτικός, γεννημένος στην Καστοριά. Ξεκίνησε με μαθήματα πιάνου και φωνητικής, μετά έπιασε drums και κιθάρα, το έριξε στο rock και στο metal, σπούδασε στη σχολή οργανωποίησης στην Καστοριά, μετά πήγε στην περίφημη σχολή λαϊκής παραδοσιακής μουσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκεί στην Άρτα με τους πολλούς μουσικαράδες. Μεγάλη ανασχόλησή του με το ρεμπέτικο και με πάρα πολλές άλλες μουσικές και τα συνδύασε στο καινούριο του άλμπουμ

που βγήκε πριν λίγες μέρες, το This Dance. Με D και το δεν είναι distance, είναι This Dance. Τι να πούμε για τις συνεργασίες του, τι να πούμε για το Eastern Piano Project με τον Νίκο Ορδουλίδη, τον πιανίστα και δάσκαλο. Τους Ροβιόλιδες, το αγαπημένο σχήμα με τα σαντουροβιόλια της Σμύρνης, με τον Περικλή Βραχνό και τον Βαγγέλη Πασχαλίδη. Συνεργασία μέχρι με τον Εισβολέα. Με μια φωνή απίστευτη, με τρομερό τσάκισμα. Ένας καταπληκτικός μουσικός, όπως είπαμε, και δάσκαλος και οργανωποιός και τραγουδοποιός και κιθαρίστας. Έχει κάνει και ρεμπέτικα σε πολύ ηλεκτρικές μορφές. Εδώ τον είχαμε απολαύσει με το Μάκη Μπακλατζή στα τζαμ που γινόταν στο 8-Ball. Τρομερός καλλιτέχνης και πολιτικός, όπως είδαμε εδώ από το στίχο. Κάτι που συμβαίνει και στο επόμενο κομμάτι, το οποίο το περιμέναμε καιρό, που είναι το καραχίτ του καλοκαιριού, κατά τη γνώμη μου, και έτσι το πιο γλεντζέδικο και χιουμοριστικό πολιτικό κομμάτι, σε ιδιοφυείς λαϊκοτρέντι στίχους της φίλης της Φωτεινής Λαμπρίδη, της παλιάς συνεργάτιδας και στο κόκκινο της Αθήνας. Συνεχίζεται η δημιουργική συνεργασία της με τον φίλο μας και πολύ συχνό επισκέπτη στην εκπομπή από τη Βέρεια που μας ακούει στα FM, τον κιθαρίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή, τον Μίμη Νικολόπουλο, ο οποίος αλλάζει εντελώς ύφος σε σχέση με ό,τι τον έχουμε συνηθίσει ως σαουντρακά και Ιβυροβαλκάνιο μελωδικό συνθέτη. Το κομμάτι το απογειώνει η σπουδαία Μάρθα Φριτζίλα, οπότε πάμε να το απολαύσουμε. Λέγεται «Μας πήρανε την πόλη», δείτε και το βίντεο κλιπ, κυκλοφορεί σήμερα. Πάμε λοιπόν, «Μας πήρανε την πόλη», στίχη Φωτεινή Λαμπρίδη, μουσική ενορχήστρωση Μίμης Νικολόπουλος, ερμηνεία Μάρθα Φριτζίλα. Δώσε gentrification, δώσε colonization, πάμε!

Χαμούλης λοιπόν, μας πήρανε την πόλη, ερμηνεία και ξεσήκωμα Μάρθα Φριτζίλα, στίχη λαϊκοτρέντη Φωτεινή Λαμπρίδη, μουσική έκπληξη από τον Μίμη Νικολόπουλο που έκανε και την ενορχήστρωση και έπαιξε κιθάρα, keyboards και έκανε και τον προγραμματισμό, από την μπάντα του ο Θοδωρής Χριστοφορίδης μπάσο, ο Κώστας Κοντοκοτσάκος τύμπανα και ο Περιζήτος για συνεργασίες Γιάννης Ριζόπουλος στα κρουστά. Δείτε και το βίντεο, μας πήρανε την πόλη. Και αφού ανεβήκαμε πάνω στα τραπέζα, να συνεχίσουμε αναλόγως.

Και αφού μερακλώσαμε και με Νεφέλη Φασούλη, πάμε και από Τελ Αβίβ να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον καινούριο δίσκο των Σαμπάμπα 5. Και εδώ διασκευούλα έχουμε.

Και πάμε με Λοστρέ. Α, καλά από το τάχα μου. Οι οποίοι... Α, όχι οι οποίοι. Ο Άγγελος Αγγελίδης με τις αριστερόχερες πενιές του. Απόψε με το άλλο του σχήμα, Πετραλώνικος. Απόψε στον Ορφέα, τελευταίο live. Και τους βρίσκεται μετά στη Γύρα και στην Αμοργό. Και Λοστρέ και Πετραλώνικος και Τελεβίζιο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Ακούτε την εκπομπή Globalista με το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη, εδώ ζωντανά από τα στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης, και σε επανάληψη θα ακούσετε την εκπομπή Χαράματα Σαββάτου προς Κυριακή, και την Κυριακή προς Δευτέρα θα ακούμε εκπομπές από Κόκκινο Αθήνας και Πάτρα σε επανάληψη. Μια μπάντα σαν κι αυτή δεν υπάρχει άλλη, τα είπαμε πρόσφατα με τον τρομπετίστα και leader του γκρουπ, τον Παναγιώτη Καπετανάκη, η μπάντα που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, Captain, με «Ι» στο τέλος. Μια μπάντα, τι να πει κανείς, με δύο drums, μπροστάριδες πέρα από τον Καπετανάκη στο φιλικόρνο και την τρομπέτα και τα σαξόφωνα, και ένας χαμούλης, μπόλικα άτομα επί σκηνής. Παρουσιάσαμε το δίσκο Dancing Tooth λίγο πριν την πρόσφατη συναυλία στο Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι Νότιοι μην τους χάσετε, 24 του μηνός, σε λίγες μέρες, την Τετάρτη, opening act για τους Λοκομόντο στην Τεχνόπολη. Η καλοκαιρινή τους περιοδία περιλαμβάνει εδώ Βόρεια Verdun Festival στο Λαγκαδά στο Βερτίσκο 4 Ιουλίου, ξανά νότος 18 Ιουλίου έγινε Jazz Festival, ξανά βοράς εδώ στο γόνιμο Σερών Wake Up Festival 2 Αυγούστου, στην υπέροχη Σαμοθράκη, όπου και φέτος λαμβάνει χώρα το Pulsar Art Festival 8 Αυγούστου, 28 Αυγούστου Μουσικό Χωριό Πήλιο και 29 Αυγούστου Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου. Στα φωνητικά η έξοχη Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη στο τραγούδι, όπως και ο Νίκος Τσόπ. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Fine Records, που είναι μια εταιρεία καινούρια αλλά από τα παλιά όσον αφορά το τρόπο που στηρίζει τους καλλιτέχνες. Ένας από τους βασικούς καλλιτέχνες είναι και ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος σήμερα κυκλοφόρησε το έξοχο κομμάτι του «Πόσο ακόμη». Εμείς όμως θα ακούσουμε την πρώτη διεθνή κυκλοφορία της Fine Records. Το κομμάτι «Shades and a Track Suit» είναι η συνεργασία του παραγωγού Dr. L, ο οποίος έκανε παραγωγή στον προηγούμενο δίσκο των Captain. Ο Dr. L είναι ο Liam Farrell, Ιρλανδός μεγαλωμένος στο Παρίσι, μουσικός συνθέτης παραγωγός, με μεγάλη απορία, Assassin, FFF, Saigon the Bass, Tony Allen, Bongwana Star, Baba Nico Ne, Neka, Les Amazon da Freak που τις απολαύσαμε και στο Office στα Σκόπια, και πάει λέγοντας. Έκανε παραγωγή στο Dancing Tooth των Captain. Ο συνεργάτης του είναι ο rapper Mike Ladd, Αμερικανός ποιητής και παραγωγός, hip hop, spoken word, jazz, πειραματική μουσική, με ραπάρισμα πάνω σε ζητήματα ταυτότητας, πολιτισμού, πολιτικής. Οπότε έχουμε Dr. L featuring Mike Ladd, νέα κυκλοφορία της Fine Records της Σαλονικιώτικης, Shades and a Tracksuit.

Ένας Ιρλανδός παραγωγός στο Παρίσι, ο Dr. L, που έκανε παραγωγή το Dancing Tooth, τον Captain, που ακούσαμε πιο πριν, με έναν εναλλακτικό Αμερικάνο rapper, τον Mike Ladd. Νέο single, Change and a Tracksuit, από την Θεσσαλονικιώτικη Fine Records. Και πάμε σε άλλο εναλλακτικό ράπερ και τραγουδιστή και τραγουδοποιό και ποιητή και συγγραφέα και ηθοποιό, ο πολυτάλαντος Saul Williams, στα 54 του χρόνια σήμερα, έχει καινούριο δίσκο και καινούριο single, το Conspiracy.

Η αγγλοκαραϊβική θρύλη Σιμαντέ, 1972. Πω. Γνωρίζουν και μεγάλη αναβίωση, έχουν και καινούριο δίσκο και υπάρχει και το ντοκιμαντέρ. Και πάμε και στα 1974, The Blackbirds. Do it fluid.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό νέο. Επανακάμπτει το Κοσμόπολης Φεστιβάλ στην Καβάλα. Σάββατο 4 Ιουλίου, ο τεράστιος Ιβοριανός Τίκεν Τζαφακόλι, ο Ρέγκε Στάρ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ωραία, Ήπειρος, η Αφρική βεβαίως, Μποκοντινό, Τικεντζά Φακόλη από την ακτή Ελεφαντοστού. Θα αναγνωρίσατε και τους πολύ δημοφιλείς στη χώρα μας, τους Ντάμπινγκ, που έχουν βέβαια και το αλγερινό στοιχείο με τον Χακίμ Μπουσκούρ Μερίτζα, το ρέγγε σχήμα από τη Σεντετιέν. Ο Τικεντζά Φακόλη, ο τεράστιος ιβοριανός ρέγγε στάρ, λίγο γνωστό στην Ελλάδα, που έχει έρθει βέβαια πολλές φορές ως συμπατριώτης του Αλφα Μπλόντι, γεννημένος το 1968 στην Οντιένε του Καμπαντούγκου της ακτής Ελεφαντοστού ως Ντούμπια Μούσα Φακόλη. Τικεντζά Φακόλη, πολιτικοποιημένος ρέγγε στάρ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Κοσμόπολης. Λοιπόν, ύστερα από μία χρονιά κενό επανέρχεται το Κοσμόπολης με ξένες μπάντες την Παρασκευή 3 Ιουλίου Αμπαρανόια και την Κυριακή 5 Ιουλίου τριήμερο Asian Dub Foundation, και αυτοί οι συχνοί επισκέπτες. Να πούμε και για τους Dubbing, και αυτοί μας ξανάρχονται. Για τους φίλους στην Αθήνα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Γκαγκάριν, και στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της δεύτερης μέρας του Street Mode Festival στο Λαμπατουάρ, στον ανοιχτό χώρο, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η Dub Inc. Ωραία θα περάσουμε. Τι και τζαφακόλι λοιπόν ακούσαμε. Να ακούσουμε και Αμπαρανόια που ανοίγουν το Κοσμόπολης Παρασκευή 3 Ιουλίου. Οπότε Δημήτρη, ξέρεις ότι για να προλάβω να είμαι στην Καβάλα η εκπομπή θα είναι ηχογραφημένη. Για πάμε να ακούσουμε την Ανδαλουσιάνα που ζει στη Βαρκελόνη, που έχει κάνει και ελληνικές συνεργασίες. Παλιά μας ερχόταν πολύ συχνά, ξανά στην Ελλάδα, Αμπαρανόια. Εδώ με αρτίστας Del Gremio, La Balanza.

Να το πούμε με θούλα, μπαλάνσα καστιλιάνικα λοιπόν. Αμπάρο Σάντσεθ, να το πούμε και αυτό με θού, μια και είναι από την Ανδαλουσία, αν και ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη. Αμπάρο Σάντσεθ, από την Αλκαλά Λαρεάλ, στην Χάεν στην Ανδαλουσία, πήγε στο βορρά στην Καταλωνία. Μαζί της ένα γκρουπ από την βορειοανατολική Ισπανία, είναι και η δυτικά της Καταλωνίας η Αραγκόν, από τη Θαραγκόθα η Artistas del Gremio, μια μπάντα φανφάρα με χάλκινα και κρούστα. Οπότε ακούσαμε τη συνεργασία τους, Αμπαρανόια και Αμπάρο Σάντσεθ, ξανά στην Ελλάδα ύστερα από μερικά χρόνια. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Κοσμόπολης, στην Καβάλα. Όπως είπαμε, Σάββατο, Τίκεν Τζα, Φακόλη, για να ταιριάξει και το Μουντιάλ. Παίζουν αύριο οι Βοριανοί με Γερμανούς. Και την Τρίτη, η Asian Dub Foundation, αγωνιστική Άγγλοι με το ασιατικό στοιχείο, τους πολλούς ινδικής καταγωγής καλλιτέχνες. Ξανά στην Ελλάδα και αυτή, πολύ εκρηκτική. Έχουμε τώρα μια άλλη συνεργασία, φρέσκο κομμάτι, οι Γάλλοι Lanterloop, που μας έχουν έρθει επανειλημμένα και αυτοί, με τη Βραζιλιάνα που ζει στο Παρίσι, τη Φλάβια Κοέλιο, που μας ήρθε μία φορά, την πρώτη φορά που έπαιξε ο Ιμπραήμ Μαλούφ στο Ηρώδιο και την είχε καλεσμένη. Βένια Σελέκτα, Lanterloop and Φλάβια Κοέλιο, δώσε!

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança. Em eterna primavera.
1: Και μετά την γαλλοβραζιλιάνικη συνεργασία των Underloop με την Flavia Coelho, η Ελτζούρι, Εκουαδοριανή στη Νέα Υόρκη, Λαβός, στο remix των Αφροπερουβιάνων Νοβαλίμα.

La Voz, λοιπόν, σε remix, η El Jury, Εκουαδοριανή που ζει στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν είδες το μάτς Εκουαδόρ ακτή. Ήτανε γκαντέμιδες οι... Κοιμόσουνα, εγώ τα ξενυχτάω. Γκαντέμιδες οι Εκουαδοριανοί, πολύ καλή ομάδα. Για Τίκεν Τζαφακόλη τα είπαμε, ακτή Ελεφαντοστού. Εδώ στο remix των Αφροπεριβιάνων Νοβαλίμα, Περού δεν προκρίθηκε με τη στραβή κόκκινη ρίγα, τους χάσαμε λοιπόν. Πάμε Μαγρέμ, δηλαδή Βόρεια Αφρική, εκεί έχουμε μπόλικες ομάδες. Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία. Ξανά έχουμε το Μίμη Νικολόπουλου που τον ακούσαμε πιο πριν με Φωτεινή Λαμπρίδη και Μάρθα Φριτζίλα. Εδώ το κομμάτι του Μαγρέμ στο remix του Βαρκελονέζου DJ Panko. Αυτή είναι μπόλικη στην Εθνική Ισπανία. Για πάμε.

Το Μαγρέμπ του Μίμη Νικολόπουλου στο remix του DJ Panko, πρωινό host Δεν Μπρούχο βεβαίως. Μια και αναφερθήκαμε πιο πριν στο Φεστιβάλ Κοσμόπολης στην Καβάλα, σήμερα για όσες και όσοι βρίσκονται εκεί ή στα περίχωρα και προλαβαίνουν και από Ξάνθη προλαβαίνουν και από άλλες περιοχές, έχει μια λαϊβάρα απόψε. Το ανδαλουσιάνικο, άραβο ανδαλουσιανό σχήμα Λαγιάλη συναντά το σχήμα Αμανές του κανονιέρη του Άλκη Ζωπόγλου, ο οποίος διετέλεσε και για πολλά χρόνια διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολης με την διεθνή καριέρα, διευθυντής και σε φεστιβάλ στην Ελβετία με Ροδόπι Ανσάμπλ κλπ. Λοιπόν, μια συνεργασία που έλαβε χώρα 28 Μαΐου στη Γρανάδα και απόψε στην Καβάλα, Λαγιάλη και Αμανές. Κάπου εδώ η χοροϊσπερίδα μας λαμβάνει τέλος. Από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη, τον Πολυδάχτυλο στην κονσόλα του ήχου, και τον Μάνο Τζανακάκη στα υπόλοιπα. Να έχετε ένα καλό βράδυ, να στηρίζετε τις καλές μουσικές. Τι έχουμε για το τέλος? Πάμε Κάιρο μέσω Ιταλίας. Ένα ακόμα κομμάτι από το Τραντίσκο, το νέο δίσκο των Μασκαριμερί του Κλαούντιο Καβάλου, του ημιτσιγκάνου πληθωρικού καλλιτέχνη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5. Είναι το απογευματινό μαγαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας καλείτε στο 210-3217-777. Επίσης να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Να μας ακούσετε ανήκοντας στο site της Αυγής, αυγή.gr/το κόκκινο. Γράφει πάνω, ακούτε live. Το κόκκινο και βεβαίως όσοι είστε, είπαμε, κοντά σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, μας ακούτε από τους σταθμούς μας εκεί. Και πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά.

0: Οι χειρόραπισμα των ανώτατων δικαστών γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απουσίες από τη σημερινή διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δείτε στο avg.gr ποιοι απήχαν και ποιοι με επιστολές τελειτεύουν τις προηγουμένες αποφάσεις υπέρ των εκλεκτών. Με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιφύλαξη για την Ολομέλεια διατύπωσαν ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Βολές κατά των διατάξεων του νέου κώδικα για τους ΟΤΑ που προωθεί η κυβέρνηση και οι οποίες υπονομεύουν το έργο και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Δήμων, εξαπέλυσε ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας ως ειδικός αγορητής στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε πως είναι καινοφανής και αντισυνταγματικός ο εκλογικός νόμος, πως αμφισβητείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ, υποβαθμίζεται ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων και των Κοινοτήτων και είναι λάθος και η κατάργηση των Επιτροπών Ισότητας. Με την κασέτα περί λαϊκισμού, τοξικότητας και κινδυνολογίας της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης προσπέρασε το ζήτημα του κινδύνου βίαιης έξωσης περίπου 400 κατοίκων από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με αφορμή τα έργα ανάπλασης. Με προκλητικό ύφος, ο γαλάζιος βουλευτής, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και το κίνημα στήριξης της κοινότητας ως ηθικούς αυτούργους, σε περίπτωση που απειληθεί η ζωή των δύο απεργών πείνας. Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Κατζής βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Σουζόν Τοπάν, κάτοικος των προσφυγικών, από την Πρωτομαγιά. Αντί για συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του πληθωρισμού που συνθλίβουν τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και υπονομεύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κυβέρνηση προχωρά σε επικοινωνιακή καμπάνια ύψους 8 εκατομμυρίων για την ενημέρωση των καταναλωτών, σημειώνουν δεικτικά σε ερώτησή τους 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, ζητώντας εξηγήσεις για την επιλογή της καμπάνιας. Την ώρα που η κυβέρνηση μεταφέρει στις Βρυξέλλες τη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως δίθεν ιστορικό βήμα και ευρωπαϊκό υπόδειγμα κοινωνικού διαλόγου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βιώνουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Χαμηλούς μισθούς που εξαϊλώνονται στα μέσα του μήνα, ακρίβεια στη σύντηση και τη στέγαση, εξαντλητικά ωράρια, εργοδοτική αυθαιρεσία και μια αγορά εργασίας όπου η συλλογική προστασία παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Σημειώνει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, για την ευρωφιέστα της κυβέρνησης για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στις Βρυξέλλες. Ένα κρίσιμο νομοθετικό κενό στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης αλλά και στον υποδιαβούλευση νέο κώδικα, επισημαίνουν 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Έλληνας Ακρίτα, σε ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως διαπιστώθηκε από τη δημόσια παρέμβαση της Δημοτικής Συμβούλου Αθηναίων Διάνας Βουτυράκου, δεν προβλέπεται καμία ειδική ρύθμιση για την εγκυμοσύνη, τη λοχεία και τη γονεϊκότητα των αιρετών. Σήμερα, μία έγκυος Δημοτική Σύμβουλος που δεν μπορεί να παρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια υποχρεούται να δικαιολογεί τις απουσίες της ως ασθένεια. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψήφο, παρότι κάτι τέτοιο είχε εφαρμοστεί κατά την πανδημία. Το κενό αυτό πλήττει εξάλλου μικρές παρατάξεις και μονοεδρικούς συνδυασμούς, όπου η απουσία μίας συμβούλου στερεί ουσιαστική εκπροσώπηση στους πολίτες που την εξέλεξαν. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν την κυβέρνηση αν προτίθεται να εντάξει στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης ειδικές άδειες μητρότητας και γονεϊκότητας, καθώς και δυνατότητες εξ αποστάσεως συμμετοχής ή προσωρινής αναπλήρωσης, έτσι ώστε η μητρότητα να πάψει να γίνεται εμπόδιο στην πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τυλιτεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στην Ελβετία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε την αναβολή της συνάντησης και τις προετοιμασίες για νέο ραντεβού τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο στις 4 νωρίτερα δηλαδή, με απειλές από το Ισραήλ ότι η εκεχηρία θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεζμπολάχ, αλλά και συνέχεια των επιθέσεών του στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι εάν η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να ξεκινήσουν έστω με καθυστέρηση οι τεχνικές συζητήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social ενδεχομένως ως απάντηση στις επικρίσεις για την προσωρινή συμφωνία με το Ιράν. «Δεν συναντηθήκαμε από απελπισία, το Ιράν το έκανε», έγραψε ο Τραμπ. «Είναι τελειωμένη», προσέθεσε. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, οδηγώντας ήδη σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, στόχος είναι η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, όπου η διέλευση ήταν απολύτως ελεύθερη, χωρίς τέλη ή ανάγκη στρατιωτικής παρουσίας. Η Ελλάδα, είπε, έχοντας την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και συμμετέχοντας ήδη στην επιχείρηση ασπίδες, δηλώνει πρόθυμη να συνεισφέρει σε μια μελλοντική διεθνή αποστολή στην περιοχή. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για πιθανή αποστολή ελληνικών φρεγατών στα στενά του Ορμούζ και τη συνεργασία με την Ουκρανία για την παραγωγή πλωτών drones προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων, τονίζει σε ανακοίνωσή του. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Τρεις ημέρες θα διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Αλιανοκλάδη Λάρισα για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας, σχεδόν 3 χρόνια από την τραγωδία, μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Παραδίδεται το πρώτο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Δομοκού. Ωστόσο, πρόκειται για περιορισμένο μέρος του έργου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί μόλις 2 από τις 7 γέφυρες και περίπου 2 από τα συνολικά 40 χιλιόμετρα των παρεμβάσεων. Για το τριήμερο της διακοπής, η Hellenic Train θα εξυπηρετεί το επιβατικό κενό με λεωφορεία στο τμήμα Λιανοκλάδη-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, ενώ τα προαστιακά δρομολόγια Λάρισα-Θεσσαλονίκη θα εκτελούνται κανονικά. Στη Βουλή φέρνει το ψήφισμα φορέων και πολιτών Αιγιάλιας και Καλαβρίτων για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ψυχραιμία ώστε να αποφευθεί η υπερβολή και ο αδικαιολόγητος πανικός, αλλά και προσοχή, συστήνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σε σημερινή ανακοίνωσή του για τους λαγοκέφαλους, τα ψάρια που έχουν εισβάλει στις ελληνικές θάλασσες και έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο σε ψαράδες και λουόμενους. την ενοχή του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας στην υπόθεση της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου στο προάβλιο σχολείου στο Μενίδη το 2017. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε αδιακρίτως σε κατοικημένη περιοχή, αποδεχόμενος τον κίνδυνο πρόκλησης θανάτου. Ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση ανίποτη αδικία, σημειώντας ότι παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε μέσω του X ότι ματαιώνει την επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Ιουνίου στις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας τις σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ομάδας των 7, της G7 στη Γαλλία. Η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε με δημοσίευση βίντεο στο οποίο δηλώνει έκπληξη για αυτή την καθαρή επινόηση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ό,τι προς παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, στη 1 Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 τα ξημερώματα Βραζιλία Αϊτή και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 30. Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά υπηρωτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε από τα κοινοβουλευτικά που λέγαμε και πριν στο δελτίο ειδήσεων. Να έχουμε ηχηρές απουσίες από τη σημερινή διαδικασία ακρόαση των υποψηφίων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και είναι κοντά μας ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Ιωαννόπουλος, να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Τάσο.
1: Καλησπέρα,
0: Τίνα. Καλησπέρα. Ναι. Δεν πιστεύω να περίμενε πολλή ώρα.
1: Όχι, περιμέναμε πολλή ώρα να τελειώσει αυτή η μαραθώνια ακρόαση.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε πριν από λίγο, νομίζω ότι διήρκησε 9 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε τώρα για τη διαδικασία, για να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί είναι σύνθετο το θέμα. Περνάνε από μια διαδικασία ακρόασης στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής οι υποψήφοι, κατά κάποιο τρόπο, για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εν προκειμένου, σήμερα ήταν η διαδικασία για τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, καθώς στις 30 Ιουνίου αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας τόσο η Πρόεδρος σημερινή του Αρείου Πάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, όσο και ο περίφημος εισαγγελέας, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος βαρύνεται με τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Θα πει κανείς που κολλάει αυτό, αλλά το κρατάμε γιατί έχει και συνέχεια το θέμα.
0: Ναι, είναι ο εισαγγελέας, το θυμίζουμε πάντα. Είναι ο εισαγγελέας που ουσιαστικά σταμάτησε και είπε: δεν θα έχουμε περαιτέρω έρευνα αυτό.
1: Ακριβώς. Και συνδέεται και με αυτό που θα πω τώρα. Δηλαδή ότι πρώτο σε ψήφους, τελικά όπως είχε προαναγγελθεί και υπήρχαν και διαρροές, είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο οποίος θεωρείται και υπήρχε εφημολογία ότι είναι ο εκλεκτός του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κύριος Λιμπερόπουλος. Και το λέμε αυτό γιατί αυτό ήταν που φαίνεται ότι προκάλεσε το θεσμικό φιάσκο σήμερα, δηλαδή τις απουσίες και τις αιχμηρές επιστολές, διότι συνολικά μόλις 11 από τους 27 αντιπροέδρους του Ανώτατου Δικαστηρίου και τους Αεροπαγίδες προσήλθαν τελικά στη σημερινή διάσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω για θεσμικό φιάσκο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό λέμε ότι γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση. Και αυτές οι 16 απουσίες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος, που το Μέγρο Μαξίμου τον είχε καταστήσει ήδη φαβορή για τις, και όπως αποδείχθηκε ήταν, δεν είναι ο αρχαιότερος στην επετηρίδα. Και εδώ την ακούμε στους διαδρόμους, κυρίως από βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι είναι επιλογή του Μαξίμου ο κύριος Λιμπερόπουλος, γιατί θα έχει τετραετή θητεία, κάτι που συνδέεται, γι' αυτό και λέω, μην ξεχνάμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τις ανάγκες εντός ή εκτός εισαγωγικών του Πρωθυπουργού, να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις περιπίν μια ανάστηση της υπόθεσης για τα επόμενα χρόνια για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Να το σιγουρέψουν, ναι.
1: Και θέλουν τον εκλεκτό, εδώ αυτό το λένε οι βουλευτές στους διαδρόμους, αλλά ακουγόταν το πρωί, και γι' αυτό και απουσίες, τον εκλεκτό που θα κάνει τη δουλειά για να μην ξαναβγεί αυτή η υπόθεση από το αρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όταν μιλάμε για απουσίες...
0: Δηλαδή και οι ίδιοι οι υποψήφοι, τέλος πάντων, για τη θέση, ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται, γι' αυτό και είτε δεν ήρθαν, απήχαν, είτε έστειλαν
1: ακριβώς
0: και επιστολή. Έτσι.
1: Είναι ενδεικτική ακριβώς η επιστολή του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Αθανάσιου Θεοφάνη, mm-hmm, την οποία σημειώνει ότι δεν διατηρεί κανένα ενδιαφέρον ο ίδιος για τη θέση και ρίχνει ευθείες βολές κατά του κυρίου Χλωρίδη, ο οποίος λέει ότι επιθυμεί για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου ένα πρόσωπο με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, αυτό που λέγαμε για τα 4 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: κάτι που είναι σε αντίθεση με την περσινή επιλογή του. Δηλαδή, ο κύριος Χλωρίδης, κατά τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, άλλα κάνει το 25 και άλλα το 26, εξυπηρετώντας προφανώς αυτή τη στοχοθεσία του Πρωθυπουργού. Μιλάμε τώρα, Δίνα, όλα αυτά, αν τα περιγράφουμε για άλλη χώρα, θα λέγαμε για χρήση θεσμών, έτσι. Δεν είναι αστείο.
0: Πραγματικά. Και νομίζω ότι θα του βγει πολύ άσχημα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν. Εντάξει, η δυσαρέσκεια είναι εμφανής. Η δυσαρέσκεια είναι κομψή λέξη, τέλος πάντων.
1: Ναι, ουσιαστικά μας λένε μέσω της απουσίας και των επιστολών τους η ανώτατη δικαστική ότι παρακάμπτει ο κύριος Χλωρίδης για χάρη του Πρωθυπουργού την επετηρίδα και δείχνει και μια ανακόλουθη στάση. Γιατί εργαλειοποιείται όπως κάθε θεσμός και εδώ αυτή η διαδικασία. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς βέβαια, γιατί τελειώνει 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Άρα κοντάρει ίσως τη θερινή ραστόνη για να ξεχαστεί και αυτό το θέμα. Λέμε κάθε εβδομάδα πόσα θέματα σκάνε και αμέσως και φουσκώνουν. Να δούμε αυτό πώς θα βρει τον δρόμο προς την κοινή γνώμη και πώς θα αξιολογηθεί από τον κόσμο. Πάντως κρατάμε το ηχηρό ράπισμα.
0: Αυτό. Και να πούμε στον κόσμο, να ξαναπούμε δηλαδή, γιατί το είπα εγώ προηγουμένως, ότι αν μπει στο avg.gr στο site, θα δει όλο το θέμα, θα δει και το έγγραφο με τις ψήφους κλπ. Το έχεις βάλει, τα έχεις κάνει,
1: ναι,
0: όλα.
1: Πριν από λίγο ακριβώς βάλαμε και το έγγραφο, γιατί ναι, ολοκληρώθηκε και επισημοποιήθηκε αυτό που λέγαμε από το πρωί, ότι θα είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος πρώτος σε ψήφους.
0: Ναι, ναι. Τι ξέρουμε, για τον κύριο Λιμπερόπουλο ξέρουμε τίποτα άλλο? Τι ρόλο είχε στο προηγούμενο σχήμα, δηλαδή? Θα τα ξέρουν οι δικαστικοί βέβαια καλά.
1: Το μόνο που κατάφερα να μάθω, ναι, γιατί είναι για δικαστικό ρεπορτάζ, είναι ότι ήταν και πρώτος στην κάλπη και μεταξύ των μελών του ανώτατου δικαστηρίου. Mm-hmm. Και αυτό, ας πούμε, είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ουσιαστικά θα επισημοποιήσουμε αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή, όταν θα λάβει την απόφαση, γιατί εκεί πλέον περνάει η διαδικασία, θα επισημοποιήσει και τη θέληση των συναδέλφων του κύριου Λιμπερόπουλου. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου μέχρι πρότινος και αυτό που κρατάμε.
0: Μπράβο, εκπρόσωπος τύπου, ναι.
1: Είναι τα 4 χρόνια που έχει μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ό,τι και σημαίνει αυτό, ακριβώς για αυτό που λέγαμε πριν.
0: Μάλιστα. Έχει συνέχεια λίγο την άλλη εβδομάδα το θέμα, θα το ξαναπιάσουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί μάλλον θα είναι και για τους άλλους τρεις, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία για την.
0: Σαν την Προέδρου.
1: Για την νέα εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Α, και την ΕΒΕ, σωστά. Ναι.
1: Ναι. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, ίδια μορφή διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω ότι με βάση τον νόμο που ισχύει σήμερα, η τελική απόφαση είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εάν αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες και για τη συνταγματική αναθεώρηση,
0: mm-hmm,
1: θα δούμε πώς θα επιλέγεται από εδώ και πέρα, μάλλον τα επόμενα χρόνια, η ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δηλαδή, στο παρελθόν πάντως έχουν επιλεγεί για τις κορυφαίες θέσεις και ανώτεροι δικαστές που δεν ήρθαν πρώτοι στην ψηφοφορία όπως η σημερινή. Αλλά γι' αυτό και λέω ότι πλέον τελικά θα πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά όλοι εδώ, η αντιπολίτευση τουλάχιστον με την οποία επικοινωνούμε, θεωρεί δεδομένο ότι θα είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος ο επόμενος πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα. Τώρα σήμερα στη Βουλή είχατε και στην Επιτροπή πέρασε τέλος πάντων το σχέδιο νόμου, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Και νομίζω ότι ο εισηγητής ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε μια σειρά από πράγματα, είπε και για αντισυνταγματικό εκλογικό νόμο κλπ.
1: Ναι, να πούμε δύο λόγια την ακριβώς. Ναι. Είναι αυτός ο νόμος που αν ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη που θα έρθει στην Ολομέλεια, θα καταργήσει το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Διότι θα θεσπιστεί αυτές οι ψήφοι συμπάθειας, δηλαδή ότι όταν ψηφίζουμε στον πρώτο γύρο, κάνουμε και δεύτερη επιλογή, ώστε να μην χρειαστεί δεύτερος γύρος. Και άρα ουσιαστικά ένας συνδυασμός που θα έχει λάβει ένα ποσοστό της τάξης του 25%, γιατί αυτό συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις, θα εκλέγεται στη διοίκηση του Δήμου με αυτές τις εναλλακτικές ψήφους. Η αιτιολογία της κυβέρνησης Δίνα είναι ότι αποφεύγεται ο δαπανηρός δεύτερος γύρος, δηλαδή βάζει ένα θέμα κόστος για ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας που είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Έτσι. Φτιάχνει ένα νομό Φραγκενστάιν δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Χωρίς
1: δεύτερο γύρο. Προφανώς όλοι μας κάνουμε το συνειρμό ότι φοβάται η Νέα Δημοκρατία μην πάθει αυτό που είχε πάθει ο κύριος Μπακογιάννης στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών της Αθήνας. Και είναι αυτό το έντονο εδώ
0: ναι,
1: κλίμα.
0: Και πάει να το προλάβει. Δεν κοιτάει και ναι. Τις εθνικές εκλογές. Τώρα θέλει να φτιάξει και τις αυτοδιοίκησεις. Πάντως το Πασόκ δεν καταψήφισε, παρατηρώ.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι πολλά κόμματα δηλώνουν επιφυλάξεις αλλά είναι σίγουρα εναντίον. Απλά επιφυλάσσονται για να δουν μήπως μέχρι την Ολομέλεια υπό την πίεσή τους αλλάξει κάτι κτλ. Και να διατυπώσουν μια ξεκάθαρη άποψη. Το κλίμα είναι ότι όλα τα κόμματα αντιτίθενται και μένει να δούμε την επόμενη Πέμπτη, ίσως και Παρασκευή, γιατί θα είναι πάρα πολύ έντονη η διαδικασία και θα έχουμε πολλούς ομιλητές, αν θα καταψηφίσουν όλα τα κόμματα. Προς τα εκεί πάει το πράγμα.
0: Ναι, ωραία, για να δούμε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τώρα έτσι, και το ΚΚΕ από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, την άλλη εβδομάδα είπαμε ψηφίζεται αυτό, έτσι.
1: Ναι, στην Ολομέλεια θα την Πέμπτη.
0: Ναι, πρέπει να του δώσουμε μια βαρύτητα και να καταλάβει ο κόσμος με καλεσμένους θέλει αυτοδιοικητικούς τώρα. Εγώ έβγαλα προχθές το Δημήτρη τον Πύρμπα, αλλά θέλει όμως λίγο να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Και να πούμε την ανέα, ακριβώς δεν είναι μόνο ο δεύτερος γύρος των εκλογών που καταργείται. Είναι ότι συνολικά το νομοθέτημα ουσιαστικά έχει πάρα πολλά σκοτεινά σημεία πέρα από το ότι συνεχίζει και επιβεβαιώνει το στρακαλισμό τον οικονομικό των ΟΤΑ. Έτσι, αυτό τονίζει αντιπολίτευση. Θα έχουμε πανίσχυρους ρόλους για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Θα έχουμε κατάργηση της Επιτροπής Ισότητας και στη θέση της θα μπει μια άλλη επιτροπή. Ουσιαστικά τα βάζει όλα μαζί στο μπλέντερ η κυβέρνηση, τα άτομα με αναπηρία, την εξάλληψη των έμφυλων, διακρίσεων κτλ. Και υπάρχουν δηλαδή πολλά σημεία, όπως η χειροτέρευση της δυνατότητας των Δήμων να εκτελούν το έργο τους λόγω της έλλειψης προσωπικού.
0: Δηλαδή, πλήττει την αυτοτέλεια, προφανώς πλήττει την αυτοτέλεια των Δήμων.
1: Και νομίζω ότι η λογική είναι όλα outsourcing. Δηλαδή, με το πρόσχημα ότι ένας Δήμος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ας δώσουμε τις υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι το μοτίβο μόνιμα της κυβέρνησης.
0: Τραγικό όμως εδώ πέρα. Δηλαδή, όχι αντισυνταγματικό, όχι απλώς αντισυνταγματικό. Του αλλάζει τα φώτα όμως.
1: Το λέω για να μην μείνουμε σε αυτό που προφανώς θα προταχθεί, δηλαδή η κατάργηση του δεύτερου γύρου, αλλά έχει πάρα πολλά σημεία επικίνδυνα για τη λειτουργία των Δήμων αυτό το νομοσχέδιο.
0: Ναι, ή θα είστε πάλι λίμοι Δήμοι, έτσι, ή δεν τα βγάζετε πέρα, αφού δεν σας δίνω και πόρους, φέρνουν ιδιώτες. Είναι τρομερό. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμα, Τάσο, να μας πεις γιατί έχει δημιουργήσει αντιδράσεις αυτό το πόσο κάνει και όχι μόνο στα social media. Σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε τι εξηγήσεις για την καμπάνια.
1: Όχι, για την ακρίβεια είναι άλλη καμπάνια, αλλά καλά το λες, Δίνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε το πόσο κάνει, το οποίο έχει γίνει πλέον και viral με άσχημο τρόπο και ειρωνικό στα social media, γιατί είναι εμπεγμός.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: και έχουμε για καμπάνια για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Έχουμε μια καμπάνια εδώ και ένα χρόνο, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια από το Υπουργείο, από τον κύριο Θεοδωρικάκο αυτό. Έτσι.
0: Δηλαδή, και... ξέρεις τώρα, αυτοί που δημιουργούν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό κάνουν και καμπάνια κατά.
1: Οι ίδιοι κάνουν καμπάνια. Ακριβώς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια, κατά κύριο λόγο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με ερώτηση στη Βουλή ουσιαστικά ρωτάει αν έχουμε αποτέλεσμα από αυτή την καμπάνια για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Πώς αξιολογεί δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο την πρώτη διακριτή φάση, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Ποιοι δείκτες αποτελεσματικότητας έχουν τεθεί ή έτσι δώσαμε στο βρόντο τα χρήματα και αν έχει. Τελικά πιάσει τόπο αυτή η καμπάνια, γιατί βλέπουμε ότι στην καθημερινότητά μας να μην έχει εδώ και ένα χρόνο που έχει υποτίθεται εκπονηθεί και αναρωτιέμαι γιατί λόγω δουλειάς δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε και συνέχεια τηλεόραση, αλλά έχετε δει κάποια καμπάνια που να έχει αντίκρισμα από το που να κόστησε τόσα πολλά χρήματα.
0: Έχουμε περάσει και χειρότερα στην πανδημία, θέλω να θυμίσω, με τις καμπάνιες.
1: Αυτή η λογική. Είναι η ίδια λογική.
0: Η ίδια λογική είναι.
1: Και να δούμε αν ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει να μας πει κάτι, γιατί κατά τα άλλα είναι λαλίστατος όταν. Έχει κάποιο δικό του νομοσχέδιο. Θα δούμε αν θα δώσει απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση.
0: Μάλιστα. Και θέλω τελευταίο να αναφήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που είναι σε απεργία πείνας Και δεν ξέρω, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σπανάκης, κάτι. Εντάξει, μίλησε για λαϊκισμό και τοξικότητα, ναι. Όπως ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ρωτήθηκε σήμερα από τον κύριο Καζαμία, τον βουλευτή της Πέρσης Ελευθερίας, για το αν υπάρχει, όπως λέει το κίνημα υπεράσπισης των προσφυγικών, περίπτωση έξωσης αυτών των 400 ανθρώπων. Και τόνισε ότι υπάρχει αυτή η απεργία πείνας και ήταν πολύ απαξιωτικό το ήχος του κ. Σπανάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι η ηθική αυτουργή σε περίπτωση που κινδυνεύσει η ζωή των δύο απεργών πείνας θα είναι η αντιπολίτευση και όσοι στηρίζουν
0: την
1: κοινότητα των προσφυγικών. Ναι. Και μεταξύ αυτών βέβαια έχουμε τώρα και τη Διεθνή Αμνηστία που έχει εκφράσει ανησυχίες ότι θα γίνει έξωση αυτών των ανθρώπων. Έχουμε πριν από λίγες μέρες, 11 Ιουνίου, ερώτηση 28 ευρωβουλευτών από τρεις πολιτικές ομάδες που επίσης λένε ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το θεμελιώδες δικαίωμα των κατοίκων των προσφυγικών. Και ο κύριος Σπανάκης όλα αυτά τα απαξιώνει και τα βαφτίζει τοξικότητα και λαϊκισμό. Αντί να δώσει μια ξεκάθαρη δέσμευση και αυτός και ο κύριος Χαρδαλιάς ότι δεν θα κινδυνεύσουν με έξωση οι άνθρωποι που ζουν εκεί 15 και 16 χρόνια. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και τους ενοχλεί και το αυτοοργανωμένο μοντέλο των προσφυγικών. Προφανώς η δεξιά έχει αλλεργία σε αυτά, αλλά τουλάχιστον θα περιμέναμε απέναντι σε απεργούς πείνας να δείξει
0: ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό. Αυτό το να χρησιμοποιείς πέντε λέξεις συγκεκριμένες, η τοξικότητα πια την έχουμε μάθει απ' έξω και το λαϊκισμό. Από τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο δηλαδή. Χρησιμοποιείς πέντε λέξεις.
1: Καραμέλα, αλλά σε περίπτωση που κινδυνεύουν ζωές, για όποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία πείνας, και ας διαφωνεί κάποιος όπως ο κύριος Σπανάκης με το αίτημα, δεν μπορείς να απαξιώνεις έτσι έναν αγώνα ανθρώπων για το στοιχειώδες δικαίωμά τους στη στέγη.
0: Βέβαια, και την ανθρώπινη ζωή στο τέλος. Έτσι είναι. Εντάξει. Δεν εκπλησόμεθα. Τάσο Γιαννόπουλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εξαντλήσαμε, μας τα πες όλα.
1: Έτσι. Καλό βράδυ, ναι.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: 24η βραδιά ωραίων λέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε 105 και 5 στο κόκκινο, την Αμπατζιά στο μικρόφωνο και όπως είπαμε μια... και συζητούσαμε νωρίτερα για την ακρίβεια και την σκροκέρδη, όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σήμερα στο Open, είπε ότι η ακρίβεια και η σκροκέρδη οδηγούν στη χειραγώγηση με τα επιδόματα. Να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό.
1: Καταρχήν δεν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για σκροκέρδεια. Και είναι τέλος, γιατί... Γιατί αν καταργηθεί αυτή η μανιέρα των τριγωνικών συναλλαγών, ας πούμε, που προτείνουμε, και αυτό θα υλοποιήσει μια προοδευτική κυβέρνηση, που τι γίνεται, παίρνω από το χωράφι του νυφλή ένα προϊόν 10 λεπτά, πάω σε μια ενδιάμεση θηγατρική μου εταιρεία, η οποία το αγοράζει από εσένα 10 λεπτά και το πουλάει σε μια άλλη εταιρεία 40 λεπτά, καταλήγει στο τελικό σούπερ μάρκετ, το αγοράζει 60 λεπτά και το πουλάει 2 ευρώ. Ναι. Αυτό... Δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος ότι η κατάργησή του οδηγεί στη μείωση των τιμών, γιατί μιλάμε για ισχροκέρδεια. Ένα. Δεύτερο, χρειαζόμασταν μια πλατφόρμα να μας εξηγήσει

0: των 40 ετών. Έβλεπα μέσα ότι περίπου από τα 400 σχολεία του Δήμου Αθηναίων τα μισά έχουν χτιστεί πριν μισό αιώνα, ενώ υπάρχουν και αρκετά που έχουν ηλικία έναν αιώνα. Έχουμε σοβαρό τηριακό πρόβλημα στα σχολεία και όχι μόνο στην Αθήνα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε τώρα με την κυρία Σιδώρα Βασίλη. Είναι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Βατσιά.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Για άλλη μια φορά βρίσκουμε μπροστά μας το κτηριακό που λέμε των σχολείων.
1: Ναι, ναι, ναι. Η σχολική στέγη αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί τελεί υποπλήρη εγκατάλειψη. Έχουμε να καταγράψουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιείται μόνο όταν υπάρχει αστοχία, όταν πέφτουν οι σοβάδες της οροφής, όταν πλημμυρίζει μια αίθουσα, όταν έχουμε μια πτώση μιας περίφραξης, μιας αυλόπορτας, όταν πέσει ένας προβολέας στο προάβλιο, όταν πέσει ένα παράθυρο. Τρέχουμε δηλαδή πάντα μετά το πρόβλημα, κυρία Παντζιά, και με παρεμβάσεις μπαλώματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια εξίσωση πολύ δύσκολη και το κατανοούμε απόλυτα σαν γονείς. Όμως, από τη μία μεριά μπορεί να έχουμε τα γερασμένα σχολεία, τα κτίρια, όπως είπατε, που έχουν χρόνο ζωής πάνω από 50 χρόνια. Αλλά σε αυτό αθροίζουμε και την υποστελέχωση σε μηχανικούς που υπάρχουν στις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Σωστό.
1: Αθροίζουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις τεχνικών ασφαλείας στα σχολεία, σε σχολεία που είναι σε κτίρια, όπως είπατε και εσείς, ενός αιώνα ζωής.
0: Υπάρχουν και 17 τέτοια σχολεία στην Αθήνα. Δεν ξέρω και τώρα στην περιφέρεια θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα.
1: Περισσότερα και πανελλαδικά. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μια μόνιμη παρακολούθηση, δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές των κτηριακών προβλημάτων. Υπάρχει υποχρηματοδότηση στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων. Δεν υπάρχουν χρηματοδότηση στις επισκευές. Και από την άλλη μεριά πρέπει να επισημάνουμε ότι η εξίσωση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί οι κυβερνητικές επιλογές δεν μεριμνούν για να υπάρχει ένας κεντρικός και νέος σχεδιασμός σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Δεν λύνουμε τα προβλήματα τοπικά. Αυτά τα προβλήματα θέλουν εθνικό σχεδιασμό.
0: Σωστό είναι αυτό, βέβαια, για τη σχολική στέγη γενικότερα. Και δεν είναι τώρα ότι είναι ο Δήμος Αθηναίων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι συμβαίνει το ίδιο και...
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, που εκεί έχουμε μια υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τον τελευταίο μήνα τα πράγματα δυσκολεύτηκαν ακόμα περισσότερο, γιατί νομοθετήθηκε μια διάταξη όπου οι επισκευές μικρές και μεγάλες των σχολικών κτηρίων περνάνε στην αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. Άρα μιλάμε για ένα οριζόντιο μέτρο που καταλαβαίνω ότι θα πλήξει κυρίως τους μικρούς και απομακρυσμένους Δήμους, οι οποίοι ούτε μηχανικούς διαθέτουν, ούτε υπαλλήλους για να αναζητήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία για σοβαρές αποκαταστάσεις στα σχολεία.
0: Μέχρι τώρα θα έλεγα ούτε δήμη... και τους πόρους.
1: Βέβαια.
0: Το έχει βάλει η ΚΕΔΕ το ζήτημα αυτό των πόρων.
1: Το έχει βάλει και φανταστείτε ότι αυτή η σύνδεση των μικρών δήμων με τις περιφέρειές τους για την οικονομική και την τεχνική επάρκεια για τέτοιες παραμβάσεις χάνεται. Πλέον χάνεται κάθε δικλίδα ασφαλείας για τα σχολεία. Η σχολική στέγη μπαίνει πραγματικά σε χαρτογράφητα νερά. Τι να πω, ο κατάλογος είναι μακρύς.
0: Είναι μακρύς πραγματικά. Εγώ ακούω τώρα εδώ πέρα ότι ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε κιόλας να πάει να πάρει δάνειο. Για να τα βγάλει πέρα με το...
1: Ισχύει. Η περίπτωση αυτή του Δήμου Αθηναίων είναι ένα 38 παράδειγμα ότι μπαίνει σε μια διαδικασία δανεισμού 75 εκατομμυρίων για τα επόμενα 25 χρόνια. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτή την ανυπαρξία του ενιαίου σχεδιασμού από το κράτος. Και σε μια τέτοια εξέλιξη, εμείς σαν γονείς έχουμε να τονίσουμε ότι η αξιοπρέπεια στα σχολεία και γενικά στην παιδεία δεν μπορεί να γίνει ένα φόντο χωρίς αντίκρισμα. Mm-hmm. Γιατί εδώ ακούμε για ένα δάνειο που είναι τεράστιο, με ξεκάθαρη στόχευση. Οφείλει όμως να αξιοποιηθεί σωστά, να αφήσει το αποτύπωμά του και στα 400 σχολεία της Αθήνας, ούτε σε ένα λιγότερο. Και βέβαια να συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες ανεπάρκειες που έχει ο Δήμος, όπως είναι η ειδική αγωγή στο επίπεδο γυμνασίου Λυκείου. Για τα παιδιά που είναι μη λεκτικά. Έχει ένα σχολείο ιδρυθεί στα χαρτιά και περιμένουμε 8 χρόνια να κατασκευαστεί. Αλλά η Αθήνα αναλύθηκε το πρόβλημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής και των νηπιαγωγείων, κυρία Πατζιά. Στεγάζονται σε κοντέινερ κλουδιά.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, που συμβαίνει αυτό, ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, στον Κολονό, στα Πετράλωνα, πολλές περιοχές. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων οφείλει να εξασφαλίσει σχολεία με σύγχρονες προδιαγραφές, τόσο ενεργειακής όσο και στατικής αναβάθμισης για τα επόμενα 25 χρόνια, όσα δηλαδή και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου. ένα δάνειο.

0: 475 εκατομμύρια οφείλει να λύσει το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης των παιδιών του γυμνασίου και του λυκείου της ειδικής αγωγής από Σεπτέμβριο. Αυτά τα παιδιά θα διακτηνιστούν στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια από την Αθήνα. Θα ξεκινάει ένα παιδί δηλαδή από τους αμπελόκηπους να πάει στην Ραφίνα για να εκπαιδευτεί στην ειδική αγωγή. Ένα δάνειο 75 εκατομμύρια οφείλει να λύσει το ζήτημα στα νηπιαγωγεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτά τα σχολεία είναι μέσα σε κοντέινερ, μέσα σε προάβλια άλλων σχολείων και δεν διαθέτουν.
1: Και βασικά λείπουν και σταθμοί και νηπιαγωγεία. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Λείπουν και λίγοι και η άδειά τους επίσης. Οπότε πλέον θα έχουμε και άλλα ζητήματα, ζητήματα νομιμότητας αυτών των σχολικών υποδομών. Το τοπίο της σχολικής στέγης πραγματικά δεν θα ευνοηθεί με άλλη μια απόπειρα ενός βαψίματος μέσα από ένα τέτοιο
1: ακριβώς
0: δάνειο.
1: Έτσι είναι. Πραγματικά. Εγώ αναρωτιέμαι, κυρία Βασίλη, γιατί εν προκειμένου ο Δήμος Αθηναίων μπορούσε να είναι κάποιος άλλος Δήμος τώρα, επειδή παίρνει το δάνειο. Γενικότερα, δεν έγινε πολύ γνωστό ότι τέλος πάντων ο Δήμος Αθηναίων πίεσε την κεντρική κυβέρνηση. Κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς και τους βουλευτές, ας πούμε, της περιοχής του να δούνε πώς είναι υποβαθμισμένα
0: ακόμα
1: τα σχολικά
0: και
1: συγκροτήματα
0: κάλεσε.
1: Και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Σύμφωνοι. Ακόμα και αν τους κάλεσε, γιατί ίσως να μην θέλουμε να κάνουμε και δίκη προθέσεων, δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, αν είναι να ξανατρέξει ο Δήμος Αθηναίων ένα πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με κάποια βαψίματα πάνω-πάνω, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν θα ωφελήσει, γιατί ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι απλά κτίρια. Είναι χώροι που συγκεντρώνονται παιδιά για πολλές ώρες.
1: Άρα πρέπει είναι να πιεστεί που... η κεντρική κυβέρνηση.
0: Πρέπει, γιατί η ευαλωτότητα του μαθητικού πληθυσμού είναι αυξημένη μέσα στα δακτήρια, σε κάθε κίνδυνο. Από ένα καλώδιο που είναι γυμνό, από ένα τζάμι που είναι έτοιμο να καταρρεύσει, από τους οβάδες που πέφτουν μέσα στις αίθουσες, από τις λάμπες που αποκολούνται και πέφτουν πάνω στα θρανία, από τις αυλόπορτες που πέφτουν και ευτυχώς κάποια από αυτά τις φορές γίνονται νύχτα ή γίνονται σε ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο, από τις πλημμυρισμένες αίθουσες. Η καταγραφή, ειδικά για το Δήμο Αθηναίων, είναι αποκαρδιωτική. Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών πλημμύρισε το Φεβρουάριο με την έντονη βροχόπτωση.
1: Το θυμόμαστε, ναι.
0: Πλημμύρισαν όλες οι αίθουσες χορού και των οικαστικών στο ισόγειο. Το 16ο Δημοτικό της Αθήνας κατέρευσαν οι σοβάδες από το ταβάνι στις τουαλέτες, καταστράφηκε ο νηπτήρας από κάτω και λίγες μέρες πριν είχε και διαρροή φυσικού αερίου. Το 14ο Δημοτικό Σχολείο, το Ιστορικό Σχολείο του Πικιόνι, ένα αρχιτεκτονικό μνημείο, έπεσε ένα σιδερένιο παράθυρο μεγάλης διάστασης με τζάμι την ώρα του μαθήματος. Έχει εκτεταμένες υγρασίες, έχει μούχλες, έχει τρεις αίθουσες πλημμυρισμένες. Έχουμε εκτενή προβλήματα και φθορές στα σχολεία. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα παιδιά. Δηλαδή εδώ πλέον έχουμε φτάσει να ετούμαστε την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο σχολείο τους. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία τι αντίκτυπο έχει αυτή η εγκατάλειψη του σχολικού περιβάλλοντος στην
1: δηλαδή...
0: διαδικασία. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία της εικόνας κατάρρευσης σχολείου στην ψυχολογία των μαθητών.
1: Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να πούμε για τις σχολικές υποδομές που είναι του περασμένου αιώνα. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το... Γιατί
0: έτσι είναι.
1: Δεν είναι μόνο κίνδυνος, ας πούμε, δηλαδή. Πρέπει να φτάσουμε στον κίνδυνο για τα παιδιά, ότι δεν είναι το σχολείο όπως έπρεπε να είναι. Ένα σύγχρονο σχολείο.
0: Δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο που επιλέγει ο Δήμος Αθηναίων θέλουμε να φτάσει ή ευελπιστούμε να φτάσει εκεί που προορίζεται. Να χωρέσει όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας και τα 400 που έχουν προβλήματα πραγματικά. Να συμπεριλάβει τους μαθητές γυμνασίου ηλικίου με αναπηρία της Αθήνας που είναι άστεγοι 8 χρόνια. Να εξασφαλίσει για τα νηπιαγωγεία και για τα βρέφη, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, να έχουν κατάλληλες αίθουσες. Είναι μέσα σε τσίγκινα πλουβιά. Περιμένουμε μετά από ένα τέτοιο δάνειο ο Δήμος της Αθήνας να αποκτήσει ένα αναβαθμισμένο σχολικό απόθεμα που δεν θα βρέχει σοβάδες για τα επόμενα 25 χρόνια. Μένει να φανεί, κυρία
1: Παπαδιά,
0: αυτό.
1: Για να δούμε.
0: Μένει να φανεί αυτή η απόπειρα.
1: Ευτυχώς που είστε η Σύλλογη Γονέων και Κεδεμών και τα κυνηγάτε πλέον τα θέματα και τουλάχιστον δεν μένουν βουβά και δεν μένουν κρυφά αυτό.
0: Όχι. Είμαστε οι γονείς ευαισθητοποιημένοι και σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι ένα γονεϊκό κίνημα το οποίο παραμένει ενεργό, γιατί δεν μας αφήνουν τα προβλήματα. Έρχεται Σεπτέμβρης και πάλι εδώ θα είμαστε να λέμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, της αναστάτωσης του οικογενειακού προγραμματισμού. Δεν περιμένουμε να λυθούν τα πράγματα χωρίς εμάς, δυστυχώς. Να δούμε για πόσο ακόμα, κυρία Πατσιά.
1: Θα τα ξαναπούμε πάντως, κυρία Βασιλή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Θα είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Στο κόκκινο απόψε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τα σχολεία μας. Όχι ότι τα ξέρετε, γονείς είστε, παιδιά έχετε, είχατε, περάσαν τα σχολεία, τα ξέρετε. Δεν είναι σαν να μην άλλαξε, σαν να μην πέρασε μια μέρα που λέει. Λοιπόν, και από την κατάσταση των σχολείων και του κτηριακού προβλήματος που έχουμε στην Αθήνα και όχι μόνο, σε όλο τον τόπο, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί δεν έγινε η συνάντηση σήμερα, αυτή η τελετή, η διεξαγωγή, οι τεχνικές συνομιλίες τέλος πάντων στην Ελβετία. Αντιθέτως, λέει, μέχρι τις 4, όχι στις 4, ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο που συμφώνησε το Ισραήλ με τη Χεσμολά. Τι κατάπαυση του πυρός στην Αθήνα και βομβαρδίζει το Ισραήλ τον Νότιο Λίβανο, δεν ξέρω. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με την συναδέλφη σας, δημοσιογράφο Ιωάννα Κλεφτόγιαννη. Ιωάννα.
2: Έτσι όπως τα λες είναι. Δεν τα είχα πει εγώ την προηγούμενη φορά. Πότε τα είπαμε ότι δεν θα πει το Ισραήλ να υπογραφεί. Αυτή θα υπογραφεί, θα μείνει στον αέρα. Υπογραφή.
1: Τρομερό είναι. Υποτίθεται αυτό είναι μνημόνιο. Έτσι. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί διαδικτυακά. Εξ αποστάσεως.
2: Έχει ακριβώς. Ο Μεν Τραμπ είχε μεγαλειοδός και ποδός, το κάνει στο Ισβερσαλίες, το χρυσό αυτό παλάτι που τον θάμπωσε. Και του είπαν όλοι μπράβο, συγχαρητήρια και τα λοιπά, και ο ίδιος ακοκόρε εκεί πέρα χαιρότανε. Ο Πεζεσιάς τα υπέγραψε μόνος του και αυτό στην Τεχεράνη. Αλλά όπως ξέρουμε πολύ καλά, το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει στο Λίβανο. Και μια από τις προϋποθέσεις ήταν ότι θα τελειώσει ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις που κάνει στρατιωτικές το Ισραήλ στο Λίβανο. Έλα όμως που δεν αφήνει να ηρεμήσει ο Λίβανος στο Ισραήλ, διότι μόνο από χθες το βράδυ έχουμε 47 νεκρούς από τις επιθέσεις.
1: 47 νεκρούς από χθες και 12 επιθέσεις από τις 4.
2: Ακριβώς αυτό, δηλαδή το ότι έχουν βομβαρδίσει πόλεις στο νότο δεν αφήνουν πραγματικά να στεριώσει αυτή το μνημόνιο τέλος πάντων κατανόησης. Μέχρι και ο J.D. Vance αναγκάστηκε να πει ότι το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή τη διαδικασία. Δεν μιλάμε για το πόσο πολύ έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος ο Τραμπ εναντίον. Δηλαδή το ότι έχει έρθει ρήγμα, έχει επέλθει ρήγμα, αυτό
1: πραγματικά,
2: είναι
1: ναι.
2: Το ρήγμα μεταξύ Ισραήλ και της τωρινής κυβέρνησης της Αμερικής. Τώρα τι θα γίνει, και γιατί βέβαια θα σφυροκοπηθεί από μέσα από το εβραϊκό λόμπι και γενικά από τον εβραϊκό παράγοντα ο Τραμπ πολύ για αυτή τη συμφωνία, διότι δεν είναι μια συμφωνία που ευνοεί το Ισραήλ, είναι μια συμφωνία η οποία είναι ξεκάθαρη νίκη του Ιράν. Το θέμα είναι, αναβλήθηκε τώρα αυτή η ιστορία στην Ελβετία ή ακυρώνεται?
1: Και δηλαδή, τι είπε το Ιράν, τι λέει, τι έχει πει τώρα?
2: Το Ιράν αυτή τη στιγμή περιμένει, δεν γίνεται.
1: Είπε ότι ναι, έγινε αναβολή αυτής της συνάντησης και ότι προετοιμαζόμαστε για νέο ραντεβού τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν είπε.
2: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα όταν αυτή τη στιγμή είμαστε τόσο έφθρα αυτά τα πράγματα και σφυροκοπιέται αυτή τη στιγμή ο Λίβανος
1: Το βάλανε τελικά και οι δύο πλευρές, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα του Λιβάνου, έτσι. Δηλαδή και ο Τραμπ και το Ιράν το έχουν βάλει.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: άρα είναι το διακύβευμα, είναι αυτό τώρα.
2: Έχει τραβήξει και ο ίδιος ο Τραμπ, επανειλημμένος το αυτή του Ισραήλ, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα στο Λίβανο. Από την άλλη, έχουμε εμπριστικές δηλώσεις από τον Ισραηλινό για τους 4 στρατιώτες, τους Ισραηλινούς που πέθαναν, που σκοτώθηκαν. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο ακροδεξιός, είπε να καεί όλος ο Λίβανος. Πρέπει να καεί και το ανάρτησε αυτό δημοσίως. Όταν έχουμε στελέχη της κυβέρνησης του Ισραήλ να λένε τέτοια και να γράφουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μιλάμε ότι αυτό το έγραψε κάποιος του IDF, στρατιωτάκος κτλ. Ή κάποιος σκληροπυρηνικός, δεν ξέρω τι, ακροδεξιός. Το έγραψε ο ίδιος ο Υπουργός.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, δεν βλέπω καμία, δεν βλέπω φως στο τούνελ.
1: Γι' αυτό, και γι' αυτό λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι που κάνετε διεθνή και οι αναλυτές, ότι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι αν η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμολάχ μπορεί να ανοίξει το δρόμο να ξεκινήσουν και οι συζητήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
2: Σήμερα υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην Κεχηρία, αντάλλαξαν βέβαια πειρά Ισραήλ και Χεσμολάχ να κατιέχει στο Νότο. Θέλω να σου πω, είναι μια τρελή κατάσταση όπου πραγματικά δεν θα αφήσει το Ισραήλ να συμβεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ. Ήδη έχει κατακριμιστεί η δημοτικότητα του Νετανιάχου. Εάν υποχωρήσει, δεν τον βλέπω καν να κατεβαίνει σε εκλογές. Επομένως, δεν θα αφήσει να στεριώσει αυτή η συμφωνία. Το μνημόνιο είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί την άλλη εβδομάδα, δεν θέλω να πω, γιατί το είχα πει εξ αρχής ότι πανηγυρίζαν όλοι για τη συμφωνία κατάφεραν.
1: Και το είπες ότι μην βιάζεστε.
2: Θα μπορούσαμε να βρεθούμε ξανά σε πόλεμο. Ντόναλντ Τραμπ να το δούμε να βομβαρδίζει το Ιράν και το Ιράν να καταστρέφει ενεργειακές υποδομές στον κόλπο. Δηλαδή όλα είναι πλέον πιθανά, διότι είναι, οι προθέσεις του Ισραήλ είναι ξεκάθαρες, φαίνονται. Αυτό που έχει κάνει είναι δυνατόν 47 νεκροί από χθες το βράδυ, ενώ έχει υπογραφεί αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Έστω από ότι...
1: Και με απειλές, συνεχώς με απειλές, εντάξει.
2: Ακριβώς. Είμαστε εν όψη της συνάντησης στην Ελβετία που τελικά δεν έγινε. Σιγά μην πήγαινε εκεί κλιμάκιο των Ιρανών. Μετά από αυτό, όταν έχει από πριν ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να τελειώσει, να κλείσει τελείως το μέτωπο του Λιβάνου, να σταματήσει κάθε τι το Ισραήλ και το IDF εκεί, και δεν έχει γίνει. Δηλαδή,
1: εν τω μεταξύ, κατάλαβες αυτή η δήλωση του Τραμπ, αυτό που έγραψε μάλλον στο Truth Social, δεν συναντηθήκαμε από απελπισία, το Ιράν το έκανε. Δηλαδή, τι εννοεί, δεν το κατάλαβα, είναι τελειωμένη. Από απελπισία, ποιος είχε απελπισία?
2: Ότι καλά, ο Τραμπ τα παρουσιάζει όπως θέλει. Ότι ο απελπισμένος στην παρούσα φάση για συμφωνία ήταν το Ιράν.
1: Α, μάλιστα.
2: Τώρα, όπως τώρα,
1: είναι για εσωτερική κατανάλωση.
2: Ότι η Μελώνη τον παρακάλεσε να φωτογραφηθεί.
1: Αυτό...
2: Και η Μελώνη διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις μαζί του. Εμφανίζεται αυτός, τα διαστρεβλώνει όλα. Λέει του κόσμου τα ψέματα. Δηλαδή, ό,τι λέει πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι, διότι πραγματικά πρέπει να διασταυρώνεται. Μας έχει φλωμώσει το ψέμα από την αρχή της ιστορίας αυτής. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος, είναι ναρκισιστική προσωπικότητα και τα λέει. Και το θέμα είναι ότι έχει θράσος και τα λέει με το κίνδυνο να τον διαψεύσουν. Εν τούτης τα λέει.
1: Τα λέει.
2: Άστονα να τα λέει. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι τώρα παίζεται στο κατά πόσο ο Τραμπ θα καταφέρει να βάλει τα πόδια σε ένα παπούτσι του στο Ισραήλ και στο Νετανιάχου και να σταματήσουν αυτό που κάνουν το αιματοκύλισμα στο Λίβανο.
1: Το φαντάζεσαι.
2: Έχουν καταλάβει το 20% του εδάφους του Λιβάνου και αρνούνται να υποχωρήσουν. Είναι δυνατόν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους.
1: Το φαντάζεσαι, Ιωάννα, να πετύχει ο Τραμπ πριν αποσυρθεί για πάντα, να πετύχει αυτό την διάρρηξη των σχέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ?
2: Κοίταξε να δεις κάτι, όμως ήταν πάντα η χώρα τσιράκι, ο τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί. Πάντα το Ισραήλ και γι' αυτό το υποστήριζε το Ισραήλ. Δηλαδή δεν νομίζω να είναι κάτι αμετάκλητο και μη αναστρέψιμο. Παρ' όλα αυτά τώρα περνάει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις, πιστεύω, που έχουν υπάρξει. Ίσως η νούμερο ένα κρίση που έχει περάσει ποτέ η Ουάσιγκτον με το Τελαβίβ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε εδώ πέρα ασμένοντες, ξεγλωσιασμένους και το Πακιστάν και το Κατάρ να προσπαθούν να τα βρούνε, να τελειώνουμε. Δηλαδή, επιτέλους, όλοι θέλουν να ηρεμήσουν. Τώρα τι γίνεται και τι θα γίνει, είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε,
1: το βλέπουμε. Εγώ ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, όσο να σου πω την αλήθεια, για τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες. Που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή στο Ορμούζ. Και μέχρι στιγμής έχει απαντήσει το ΚΚΕ.
2: Ναι, το είδα την απάντηση. Εγώ την απάντηση είδα, δεν είχα δει αυτό. Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή έχω μιλήσει με υπουργό τον Χούθη, τον υπουργό εξωτερικών. Αυτόν τέλος πάντων που εκτελεί χρέη υπουργού εξωτερικών. Έχω μιλήσει με Ιρανούς αξιωματικούς που είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Όλοι μας θεωρούν αυτή τη στιγμή στόχο και δηλαδή εν δυνάμει στόχο τους και εχθρό.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ξέρουν ότι έχουμε μπλακεί αυτό.
2: Ναι. Έχουμε μπλακεί ξεκάθαρα. Όπως εμπλακήκαμε και με την το Κίεβ, με την ιστορία της Ουκρανίας. Και η Ρωσία μας θεωρεί επίσης στόχο. Δηλαδή υπήρξε Τούρκος διπλωμάτης υψηλόβαθμος, ο οποίος συναντήθηκε με τους ανθρώπους που είναι δίπλα στον Πούτιν πρόσφατα και του έκαναμε μια συνέντευξη και μου έλεγε αυτό, ότι του είπαν ότι οι Έλληνες έχουν τον εαυτό τους, όχι προς Ανατολή, πλέον να είναι στόχος, να είναι εχθρός. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή. Πάμε να μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα. Και δεν ξέρω μέχρι πού, ποιου σημείου, διότι δεν βλέπω να ηρεμεί η κατάσταση και να εκτονώνεται. Δεν θα αφήσει. Έχοντας εκλογές το φθινόπωρο, το Ισραήλ να μπούμε σε αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο που θέλει να ηρεμήσουν τα πνεύματα κτλ. Θέλει πόλεμο. Θέλει διαρκή πόλεμο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μίλησα επίσης πρόσφατα με την κυρία Λεζάντρ, η οποία ήταν το δεξί χέρι του Μακρόν στα θέματα της Μέσης Ανατολής και τοποθετήθηκε τώρα στο Αραβικό Κέντρο, αυτό Ινστιτούτο που ήταν ο Ζακ Λάγκ, που τον καθαίρεσαν μετά την εμπλοκή του με την Επστάιν. Βέβαια, μένει αυτό να φανεί μετά το δικαστήριο. Και μου έλεγε ότι δεν μπορεί το Ισραήλ να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να απαιτεί 100% ασφάλεια. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να έχει εξασφαλισμένη το 100% της ασφαλειάς της. Και δεν μπορεί διαρκώς να διεξάγει αιώνιο πόλεμο. Ένα διαρκή πόλεμο. Διότι περί αυτού πρόκειται πλέον. Είναι ένα μιλιταριστικό κράτος το οποίο δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Υπάρχει πλέον μέσα από αυτό. Έχει γίνει δηλαδή μέρος DNA του.
1: Έτσι λοιπόν, είναι. Πάντως εγώ, Ιωάννα, τώρα από την απόψινή κουβέντα, για να κλείσουμε τώρα, πάμε για το ένθετο. Κρατάω και αυτό που είπες, ότι και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά του Χούθη υπάρχουν άνθρωποι αξιωματούχοι που είπαν ότι έχει μπλέξει η Ελλάδα και μας έχει βάλει σε κίνδυνο.
2: Και μας, ακριβώς, και μας θεωρούν πλέον και εμάς στόχο. Δηλαδή, εφόσον θα στείλουμε τα πλοία μας, θα στείλουμε τους στρατιώτες μας. Αναρωτιέμαι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική, δεν θέλω να πω σε χαρακτηρισμούς, αλλά νομίζω ότι είναι από τους πιο επικίνδυνους χειρισμούς που έχουμε δει. Δηλαδή τώρα με μέτωπα τέτοιου τύπου ανοιχτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να σταματήσει τον Μητσοτάκη.
1: Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Και σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα, που ήσουν εδώ απόψε και μας τα είπες έτσι ωραία και αναλυτικά και από ψυχής που λέμε.
2: Από τα λέω με το μέσο θυμικού, τέλος πάντων.
1: Μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 9.
3: ...91 και 4...

συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11 σήμερα. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και τα αυτιά μας. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι ο άρχον των επικοινωνιών και ο φρουρός της Επανάστασης. Απαντάει μάλιστα και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα αν θέλετε να τον παρακάμψετε μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber 69 85 87 00 59, ο αριθμός μας, αλλά προσέξτε γιατί τα μηνύματα που βλέπουμε εμείς μέσα στο στούντιο τα βλέπει και ο Παντελής έξω.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής όμως, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

19 Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Και σύμφωνα με την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, σήμερα τιμούνται ο Ζώσιμος και η Ζωσιμία, ο Ιούδας και η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία.

Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωση σήμερα. Αλλά όσους συνάντησα σήμερα πρέπει να σας πω ότι συζητούν το κυρίαρχο θέμα των ημερών. Συζητούν δηλαδή τις διακοπές τους, η μισή όμως, διότι η άλλη μισή κάνει πως δεν το ακούει, κάνει πως δεν το σκέφτεται. Κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, αφού έτσι όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που μας έρχονται από διάφορες πηγές και όχι μόνο από μία, το 50% των πολιτών θα βρεθεί φέτος σε κάποιο παραθωριστικό κέντρο ή στο χωριό του για διακοπές, που θα είναι περιορισμένες και ελάχιστες ημέρες. Με το κόστος ζωής να είναι υψηλό, τα καύσιμα ας μην το συζητήσουμε, διότι μπορεί να πέφτει η τιμή των καυσίμων, αλλά οι επαΐοντες λένε ότι θα φτάσει στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, που επίσης δεν το λες φθηνό καύσιμο. Και δεν μιλούμε καν για τις τιμές στα εισιτήρια των πλοίων και δεν μιλούμε καν για τα διόδια. Διότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τα διόδια στα οδικά ταξίδια αποτελούν ένα σημαντικό κόστος. Για σκεφτείτε ότι για την διαδρομή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη το κόστος των διοδίων αγγίζει περίπου το 50% της τιμής του κόστους των καυσίμων. Αλλά το ζήτημα των διοδίων δεν το αντιμετωπίζουν, ξέρετε, μόνο οι εκδρομείς του καλοκαιριού ή όσοι προσπαθούν να κάνουν έτσι μικρές αποδράσεις. Σήμερα μάθαμε πως οι επαγγελματίες και οι άνεργοι του Εύρου χάνουν την δυνατότητα δωρεάν διέλευσης στην Εγνατία Οδό. Χάνουν δηλαδή τη δυνατότητά τους να μετακινούνται δωρεάν στον κεντρικό και επί της ουσίας τον μόνο οδικό άξονα που συνδέει τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεταξύ τους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η εξέλιξη αυτή έρχεται διότι η κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και φυσικά δεν μερίμνησε να εξασφαλίσει αυτή την αυτονόητη παροχή για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών. Αυτούς που πρέπει να υποστηρίζουμε στις ασιατικές της Ελλάδας, όπως λέμε, διότι το δημογραφικό, διότι τα προβλήματα, διότι η Τουρκία απέναντι, διότι η Βουλγαρία από πάνω, διότι η Αίγυπτος από κάτω, η Ιταλία από την άλλη μεριά και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα έτσι εθνικιστικά που ακούμε. Αλλά βέβαια ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά είναι, και αυτό είναι μια ιστορία βγαλμένη από τα παλιά άλλωστε. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς στις παραχωρήσεις και τους όρους των παραχωρήσεων που είχαμε συναντήσει κατά κόρον την περίοδο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Τότε δηλαδή που για να πάνε τα παιδιά σχολείο από το ένα χωριό στο άλλο έπρεπε να περνάνε και να πληρώνουν τα διόδια. Ούτε καν για αυτά δεν υπήρχε πρόνοια. Τι άλλο να θυμηθούμε, τις παραχωρήσεις των μεγάλων οδικών αρτηριών σε εταιρείες. Αδιανόητα πράγματα και αδιανόητες καταστάσεις, οι οποίες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ξανάρχονται μπροστά μας πάλι.
Το μεγάλο θέμα της ημέρας όμως δεν είναι αυτό. Το μεγάλο θέμα της ημέρας μας έρχεται από την Βουλή ή για την ακρίβεια από τον Άριο Πάγο και τη Βουλή. Διότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη ακρόαση των ανωτάτων δικαστών του Αρείου Πάγου από την Βουλή προκειμένου να επιλεγεί ο επόμενος πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου. Διότι η Βουλή προτείνει προς την κυβέρνηση που αποφασίζει στο Υπουργικό της Συμβούλιο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της, του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, στην πρόσκληση της Ελληνικής Βουλής οι ανώτατοι δικαστές απάντησαν πώς λέτε, με την απουσία τους. Διότι κατά την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία οφείλει να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο ποιος αντιπροέδρος του Αρείου Πάγου και αεροπαγίτες προκρίνει για την Προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, εμφανίστηκαν μόλις 5 από τους 11 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ενώ από τους 14 αεροπαγίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Προέδρου, προσήλθαν μόνο οι 7. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που μας έρχονται, ο εκλεκτός της κυβέρνησης είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο οποίος μέχρι σήμερα πέραν των καθηκόντων του ως αντιπρόεδρος εκτελεί και χρέη εκπροσώπου τύπου του Άριου Πάγου.

Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω σε κάποιον εκείνες τις, εκείνα τα δελτία τύπου του Άριου Πάγου που κουνούσε το δάχτυλο σε πολιτικά κόμματα, σε πολίτες και σε άλλους όμως. Πέρα όμως από τις απουσίες αυτές καθεαυτές, δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου έστειλαν επιστολές τις οποίες επισημαίνουν την ύπαρξη αρχαιότερων δικαστικών λειτουργών και άρα την δικαιολογούν τη μη παρουσία τους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστολή που απέστειλε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Θανάσης Θεοφάνης. Ο οποίος σημειώνει πως δεν θα προσέλθει και προβάλλει ως αιτίαση το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει θέσει, λέει, προϋποθέσεις για την εκλογή του νέου Προέδρου.

Αυτό μεταξύ άλλων αποτελεί και μια ένδειξη πως οι ανώτατοι δικαστικοί αφενός δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους στην επιλογή της ηγεσίας του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας από την κυβέρνηση και τη Βουλή, από την άλλη πάλι ουσιαστικά καταγγέλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνουν εχμές, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να υποθεί, αφήνουν λοιπόν εχμές για παρεμβάσεις στην επιλογή. Αυτά βεβαίως μένει να φανούν ή μένει να εξηγηθούν. Παντός την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την ακρόαση των αντισαγγελέων για την πλήρωση της θέσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού όπως όλα δείχνουν ο κ. Τζαβέλας αφιπηρετεί και οι πληροφορίες λένε ότι ο εκλεκτός της κυβέρνησης είναι ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κ. Μπακέλας, τον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση των υποκλοπών που δεν ανασύρεται από τον αρχείο. Γιατί κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Αλλά αυτά βέβαια μένει να τα δούμε να συμβαίνουν.

Πάντως υπάρχει μια ειδική κατηγορία ανθρώπων μικρής ηλικίας ή μεγάλης ηλικίας, γιατί άμα τους λες και μικρούς τσαντίζονται, αυτοί που τελείωσαν μόλις το λύκειο και έδωσαν μόλις πανελλαδικές, που για αυτούς η μεγάλη ανακοίνωση κατά έναν τρόπο ήρθε σήμερα. Διότι όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα, οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 Ιουνίου. Και άρα λοιπόν τελειώνει η αγωνία με έναν τρόπο σε 5-6 μέρες. Στα χρηστικά της ιστορίας, διότι δεν είναι μόνο οι βαθμοί που θα ανακοινωθούν στις 25, υπενθυμίζεται λοιπόν ότι μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα. Εκείνο που θα χρειαστούν επί της ουσίας είναι ο οχταψήφιος κωδικός υποψηφίου, καθώς επίσης και τα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μικρόνυμο, σε κεφαλαίους διευκρινίζει το Υπουργείο ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο που θα πρέπει ή που εν πάση περιπτώσει θέλουν να τους αποσταλεί το σχετικό μήνυμα από την πλατφόρμα. Αφού ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, τότε θα τους έρθει ένα μήνυμα στο κινητό, όπου θα τους παραπέμπει με κάποιο link προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι αυτός είναι ο αριθμός τους και εκείνοι έκαναν τη σχετική αίτηση. Και βέβαια να δώσουν και τον μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος θα τους αποσταλεί επίσης με μήνυμα από την πλατφόρμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιβεβαίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, λέει το Υπουργείο, οι υποψήφοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τις σχολές ή τα τμήματα που μπορούν να εισαχθούν.

Βέβαια αυτή είναι η μία διαδρομή, αυτός είναι ο ένας τρόπος όπου θα μπορούν οι μαθητές να μάθουν, μαθητές, οι πρώην μαθητές, οι εξεταζόμενοι να μάθουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Υπάρχει και η άλλη διαδικασία που λειτουργεί βεβαίως συμπληρωματικά. Όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οχταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα, επίσης όνομα, επώνυμο, δηλαδή πατρόνυμο και μητρόνυμο, και μετά θα έχουν πρόσβαση στους καταλόγους όπου θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες. Βεβαίως η ιστορία δεν τελειώνει εκεί, διότι ακολουθεί η δεύτερη φάση αυτής της υπόθεσης, μάλλον η τρίτη. Πρώτα ήταν εξετάσεις, τώρα είναι ανακοίνωση των βαθμολογιών. Η τρίτη φάση είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια εξαιρετικά απαιτητική και δύσκολη διαδικασία. Θέλει πολύ προσοχή, διότι εντάξει. Λέμε ότι δεν κρίνεται τίποτα και δεν κρίνεται τίποτα από τις εξετάσεις, αλλά από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού κρίνεται το αν θα, πώς να το πούμε τώρα, αν θα καταφέρει κάποιος να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση όλα αυτά τα οποία έχει προσπαθήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 4. Και βέβαια είπαμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και άρα θα κάτσει με έναν τρόπο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει για τους καθηγητές οι οποίοι εκκινούν ή μάλλον πιο σωστά έχουν κινήσει την διαδικασία για την επόμενη χρονιά. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αιτήσεις προκειμένου να ενταχθούν ως ορομίστοι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ως αναπληρωτές μάλλον. Και ζητήσαμε από τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσουκλό, να μας εξηγήσει αυτό το φαινόμενο σε μια εποχή που έχουμε πρόβλημα ανεργίας, που οι νέοι λένε ότι δεν έχουν δουλειά, που είναι τόσο ακριβή ζωή, γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν μάλλον μια σταθερή θέση εργασίας, σταθερή κατά το δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ κατά πρώτο για την πρόσκληση. Που έχω να πω το εξής. Είπατε για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν βγουν τα τελικά αποτελέσματα, εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής η οποία έγινε επί της Υπουργού Κεραμέως, θα έχουμε πάλι δεκάδες χιλιάδες κενά.
0: Κενά από φοιτητές στα πανεπιστήμια.
1: Από φοιτητές και φοιτητές,
0: το οποίο
1: οδηγεί σιγά-σιγά στην εξαφάνιση των περιφερειακών τμήματων.
0: Και να προσθέσω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, και να σας ζητήσω και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον στα 4 από τα εξεταζόμενα 12 μαθήματα, οι μαθητές δεν έχουν γράψει καλά, είναι όλοι κάτω από τη βάση. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ κάτω από τη βάση.
1: Αυτομάτως λοιπόν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά, με μία ατυχία που είχαν, θα βρεθούν με την ελάχιστη βάση αγωγής εκτός των επιλογών τους.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορεί να έχουμε και περισσότερες χιλιάδες φέτος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Μην πούμε τώρα για το περίφημο νήσιν 2, το οποίο οδήγησε χιλιάδες παιδιά να εκδιωχθούν από τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Και μάλιστα σε μια εποχή με τόσο υψηλά ενίκεια, έτσι.
1: Βεβαίως. Με υψηλά ενίκεια, με πολλά προβλήματα. Αντί εμείς τα είχαμε πει στην Υπουργό, έχουμε προτείνει ότι θα πρέπει να κάνει μια γενική πρόσκληση κάθε πανεπιστήμιο, mm-hmm, και όποιος εγγράφεται ξανά να συνεχίσει να σπουδάζει.
0: Ναι.
1: Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα σε όλα αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους και δεύτερον θα δίνει και μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία σε κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι τα είχαν αφήσει και θα λέγανε τώρα μου δίνει τη δυνατότητα να τελειώσω.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά
0: σωστά.
1: Αντί να γίνει ακριβώς αυτό που δεν το είπαμε μόνο οι ΟΛΜΕ, το είπαν και Πριτάνης και Κοσμήτορες και σύλλογοι καθηγητών πανεπιστημίου, ο Υπουργός Παιδείας διάλεξε το περίφημο νήσιν 2 και εκδιώχθηκαν, ξέρετε, τον εκδιώξει τους τεθνεώτες, τους υπέργυρους, mm-hmm, οι όσοι δεν ενδιαφέρονται, είναι μια απλή πράξη. Αλλά τον εκδιώκει πραγματικούς φοιτητές και φοιτήτριες που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν σε αυτά τα σφιχτικά πλαίσια να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, είναι ότι χειρότερο.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Και ανοίγει και ένα ζήτημα πλέον, διότι αν θυμάμαι καλά την υπόθεση αυτή, γιατί έχουν περάσει 1-2 χρόνια από τότε που είχε ανοίξει ως συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, αυτοί οι οποίοι θα επιβαρύνονταν, και το βάζω εντός ή εκτός εισαγωγικών, από τους αιώνιους φοιτητές, οι ίδιοι καθηγητές τους δηλαδή, θέλαν να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στις λίστες των φοιτητών. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν επιβαρύνουν κάπου το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Μα δεν επιβαρύνουν τίποτα, διότι από την ηλικία και μετά των 24 ετών, ξέρετε, κόβονται όλα τα προνόμια, ποια προνόμια στη τελική ανάλυση, αυτά τα λίγα που υπάρχουν πια. Mm-hmm. Και αν κάποιος θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πληρώνει το βιβλίο που θα αγοράσει, πληρώνει το εισιτήριο κανονικά που θα πάει στο πανεπιστήμιο ή δεν έχει και τη δυνατότητα της αίτησης. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να επιβληθεί το λεγόμενο νόμος και τάξη. Ότι mm-hmm, θα επιβάλλουμε αυτό. Το yeah, επέβαλαν και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είναι ό,τι χειρότερο. Η ΟΛΜΕ

0: στήριξε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, των συλλόγων, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ένα αποτέλεσμα. Πέρασε η κυβερνητική γραμμή, η οποία είδατε τώρα, με αυτό που είπατε στην αρχή, mm-hmm. ότι οδηγεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς να μην θέλουν καν να μπουν στη λίστα, να πάνε ορομίστοι, να πάνε ως αναπληρωτές, αλλά ακόμα να πάνε και ως μόνιμοι.
1: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες, όταν παίρνεις ένα μισθό λίγο πάνω από τα 800 ευρώ και βρίσκεσαι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την οικογένειά σου με ένα ενίκιο που θα είναι τουλάχιστον το 5%, αν όχι περισσότερο, του μισθού σου, mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι είναι αδύνατον να συνεχίσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε 20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση, αλλά παράλληλα έχουμε, αντί οι διορισμοί φέτος να είναι περισσότεροι των 10.000 που ήταν πέρσι και πρόπερσι, συρρυκνώνται στις 5.600. Δηλαδή έχουμε μεγάλη μείωση και στους διορισμούς μόνιμους.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει, δεν πρέπει να καλυφθούν τα κενά? Εντάξει, στο προηγούμενο διάστημα είχαμε τα μνημόνια, είχαμε το ένα πρόβλημα, είχαμε τα άλλο, εν πάση περιπτώσει να το καταλάβουμε. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
0: Ναι, συμφωνώ. Κοίτα, εμείς αυτό που είχαμε καταλάβει όλοι μας ήταν η εξαγγελία πριν από κάποιο καιρό ότι εδώ, πλέον οι διορισμοί θα είναι κάθε χρόνο 10.000. Αυτή η κυβέρνηση συνταγματικά τελειώνει του χρόνου.
1: Σωστά.
0: Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτή η εξαγγελία που εμείς σαν ΟΛΜΕ λέγαμε, και αυτή η εξαγγελία είχε και την εξής προσθήκη, ότι με αυτόν τον τρόπο οι αναπληρωτές από 47, 45 ή 50.000 θα φτάσουν στους 25.000. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να γίνει αυτό, φτάσαμε στη μεγάλη μείωση, ενώ εμείς σαν ΟΛΜΕ τι λέγαμε, ότι πρέπει να διπλασιαστούν οι διορισμοί, δηλαδή να γίνουν 20 και 20.000 το 26 ή το 27, ώστε να φτάσουμε σε μια σχετική κανονικότητα όσον αφορά τους αναπληρωτές. Γιατί ξέρετε, και πριν τα μνημόνια υπήρχαν 8-9.000 αναπληρωτές, γιατί πάντα χρειάζονται αναπληρωτές. Αλλά άλλο 8-9.000 και όχι 47.000 που έφτασαν τη φετινή χρονιά. Και πολύ φοβόμαστε ότι με τη μείωση των διορισμών και με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές που έρχονται, φεύγουν από μια περιοχή, απογοητεύονται, απομακρύνονται, πάλι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναπληρωτών. Ο οποίος θα δυσχεράνει και τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων και ειδικά των σχολείων της γειτονιάς, γιατί ξέρετε, για τα πρότυπα, για τα ονάσια, mm-hmm. το κράτος έχει προβλέψει τα πάντα. Εκεί δεν χρειάζεται να υπάρχουν κενά. Να. Ακόμα και εκεί, ξέρετε, υπάρχει εξής διαφορά, ότι ενώ εμείς παλεύουμε με τμήματα των 29 παιδιών, εκεί το ανώτατο όριο είναι το 24.
1: Για τα ονάσια αναγνωρίζετε λοιπόν ότι θα πρέπει οι μαθητές να είναι το πολύ 24.
0: Και στα πρότυπα, ναι, και στα πρότυπα βέβαια. Η θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πατρίκοι και πληβοί, ούτε εκπαιδευτικοί, αλλά ούτε ειδικά μαθητές και μαθήτριες. Ναι. Γι' αυτό που βλέπουμε ξαφνικά ότι τα φωτεινά μυαλά θα πάνε κάπου, διαφωνούμε με αυτό. Φωτεινά μυαλά είναι όλα τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ποιος μου λέει εμένα ότι ένα παιδί που θα πάει στο σχολείο της γειτονιάς δεν θα διαπρέψει μετά ή δεν θα γίνει ένας επιστήμονας ή ένας πολύ καλός τεχνίτης ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κύριε Τσουχλέ, μπορεί να ακουστεί λαϊκιστικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ θα το πω και θα αναλάβω και την ευθύνη. Με αυτό το σύστημα, έτσι όπως λειτουργεί, μάλλον ο Αϊνστάιν δεν θα τελείωνε ποτέ το πανεπιστήμιο, αν είχε υπουργό την κυρία, αν είχε, εν πάση περιπτώσει, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει.
0: Ναι, γιατί τώρα έχουμε την κυρία Ζαχαράκη, την κυρία Κεραμέως. Ναι. Δυστυχώς, ο Υπουργός Παιδείας, μολότι είναι εκπαιδευτικός, έχει περάσει από σχολεία, έχει εμπειρία από καθηγητικές σχολές, δεν τα βλέπει αυτά τα πολύ απλά που λέμε, τα οποία της πάση είναι φανερό ότι είναι πραγματικά. Ναι. Και αυτό μας έχει απογοητεύσει βέβαια, και βλέπετε ότι η απογοήτευση δεν είναι μόνο στις ομοσπονδίες, είναι πρακτικά, ότι θα έχουμε χιλιάδες κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, θα έχουμε μείωση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μπουν στη δημόσια εκπαίδευση και γενικότερα θα έχουμε μια απομείωση του δημόσιου σχολείου. Και με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο που ετοιμάζουν, mm-hmm. ετοιμάζουν, ξέρετε, διάφορα, ας πούμε, διάφορες διεξόδους, το διεθνές απολυτήριο ή οτιδήποτε άλλο, που ανοίγει διάπλατα το δρόμο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και στο κολέγιο.
1: Μάλιστα. Πάντως από την άλλη, το Εθνικό Απολυτήριο, αυτό που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις και ειδικές πρόνοιες, αλλά αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως Εθνικό Απολυτήριο, οι περισσότεροι από εμάς που δεν είμαστε τόσο ναι. πολύ εμπλεκόμενοι, ως κάτι καλό μου ακούγεται, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, κάποτε θα πρέπει να υπάρχει μια πιστοποίηση με έναν τρόπο.
0: Είναι ένα σχέδιο Διαμαντοπούλου. Από εκεί ξεκίνησε. Mm-hmm. Απλά τότε δεν μπόρεσαν να το συνεχίσουν γιατί υπήρξε μεγάλη αντίσταση και αντίδραση. Ήταν η μάχη τότε με τα μνημόνια.
1: Σωστά.
0: Και σταμάτησε. Τώρα λοιπόν που άλλαξαν οι συνθήκες. Γιατί και τότε θέλανε να επιβάλλουν τον εισίδιο στα πανεπιστήμια και τότε θα να διώξουν φοιτητές. Μην νομίζετε ότι είναι καινοφανή αυτά του 25 και του 26 και του 24. Mm-hmm. Είναι και παλιότερα. Απλά τότε υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση και εκπαιδευτική και λαϊκή και στα μνημόνια και στην όλη πολιτική και γι' αυτό το λόγο έκαναν πίσω. Όπως και θυμάστε τότε και με την αξιολόγηση του Αρβανιτόπουλου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Που τελικά μπήκε στο ράφι. Τώρα όμως εξαιτίας διαφόρων λόγων και παραγόντων υπάρχει μια γενική επίθεση στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, στο κοινωνικό κράτος και βλέπετε ότι αυτό το πρόβλημα το υφίστανται οι γονείς, τα παιδιά και φυσικά και οι εκπαιδευτικοί. Και ξέρετε το Εθνικό Απολυτήριο, εάν ισχύσει όπως το λένε, θα είναι ένα λύκειο γεμάτο εξετάσεις. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να δίνουν τα παιδιά συνεχώς εξετάσεις και πλέον πού θα οδηγηθούμε. Θα οδηγηθούμε ότι όταν εγώ τελειώνω την τρίτη γυμνασίου θα πρέπει να ξεκινήσω αμέσως φροντιστήριο και ιδιαίτερο μάθημα για να αντιμετωπίσω τις εξετάσεις αυτών των τριών χρόνων για να μπορέσω, αν μπορέσω, να περάσω στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι. Καλά, το έχουμε δει και αυτό το σύστημα στο παρελθόν, έτσι.
0: Το έχουμε δει εν μέρει επί Αρσένη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι,
1: και το οποίο απέτυχε παταγωδός, έτσι, να το πούμε.
0: Απέτυχε και απεσύρθη, αλλά ξέρετε τώρα θα είναι πιο σκληρό. Δηλαδή αν τότε το σύστημα Αρσένη δημιούργησε αυτά τα προβλήματα και απεσύρθη, τώρα οι εξετάσεις θα είναι περισσότερες και δυστυχώς το μόνο που θα πετύχουν πέρα από το άγχος, την αγωνία, δηλαδή αν τα παιδιά αυτή τη στιγμή σε ηλικία 17-18 χρονών περνάνε ένα στρες και ένα άγχος με τις παλαιρικές εξετάσεις, mm-hmm. τα νέα παιδιά θα περνάνε το άγχος και την αγωνία από την ηλικία των 15 ετών.
1: Mm-hmm.
0: Όπως περνούν τώρα τα παιδιά που τους έχουν πιέσει να περάσουν στα πρότυπα ή στα ονάσια, που αν δείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά φροντιστήρια που λέει σε ένα παιδί 10-11 ετών θέλεις να περάσεις στο πρότυπο ή στο ονάσιο της περιοχής σου. Έλα σε εμάς να ξεκινήσεις φροντιστήριο από την 5η Δημοτικού για να μπορέσεις να περάσεις εκεί. Και σκεφτείτε τι άγχος και τι αγωνία περνάνε αυτά τα παιδιά και φυσικά και οι γονείς ότι αναγκάζονται και πληρώνουν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Αυτό λοιπόν που σε πρώτη φάση έχει περάσει εκεί που είπαμε, τώρα θα γίνει πανελληνίως.
1: Ναι, ναι. Θα γίνει μια κανονικότητα.
0: Ακριβώς. Στην οποία κανονικότητα βέβαια θα εξαιρούνται αυτοί οι οποίοι οι έχοντες και οι κατέχοντες που θα μπορούν να περάσουν στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και στο κολέγιο.
1: Ναι. Άρα λέτε λοιπόν ότι το Εθνικό Πανεπιστήμιο είναι ουσιαστικά η κερκόπορτα για να ανοίξει το δρόμο από το σχολείο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο χωρίς τη βάσανα των πανελλαδικών εξετάσεων επί της ουσίας.
0: Εν μέρει, μα τώρα αν είδατε, ακόμα ξέρετε εμείς ακούμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν τα βλέπουμε ακόμη.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι, εδώ σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε ενισχύει το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο το έχουν παρακάμψει και το έχουν καταργήσει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων τυπικά θα να το περάσουν με μια συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και η εξής ρύθμιση, ότι για να μπω στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν είμαι υποχρεωμένος να μπω σε μια ιατρική. Για να μπω στην Αλεξανδρούπολη, υποθέσουμε, θέλω 18. Mm-hmm. Για να μπω σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θέλω το μέσο όρο όλων των τμήματων αυτής της κατεύθυνσης. Που σημαίνει ότι ξαφνικά το 18 γίνεται 12, έχουν γίνει έρευνες και μπορεί κάποιος να πάει να γίνει δικηγόρος με 10, φιλόλογος με 8, ψυχολόγος με 11, πολυτεχνείο με 12.
1: Εκεί δεν έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής δηλαδή.
0: Εκεί δεν έχει ελάχιστη βάση. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ξέρετε, μεταφέρεται στο μέσο όρο των τμήματων και πέφτει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτον, και όπερ σημαίνει ότι εγώ έχοντας ας πούμε το 11 και όχι το 17, το 18, πληρώνοντας θα μπορώ να εγγραφώ σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να πάρω το πτυχίο χωρίς τον εισιδίο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δίνει εισιδίο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Όπως πολύ φοβάμαι και φοβόμαστε ότι και οι φοιτήτρες και οι φοιτητές οι οποίοι εκδιώχθηκαν από το δημόσιο πανεπιστήμιο, θα δοθεί δυνατότητα πιθανώς στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο να τους πούν ότι κοιτάξτε κάτι, έχετε περάσει κάποια μαθήματα. Ελάτε εδώ σε εμάς να σας εγγράψουμε, ας υποθέσουμε στο τρίτο έτος,
1: ναι,
0: να πληρώσετε για δύο χρόνια και να σας δώσουμε ένα ισότιμο πτυχίο και ισόκυρο από αυτό που το κράτος σας απέβαλε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα όλο αυτό, κύριε Τσουκλέ, γιατί γίνεται? Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω, είναι προφανές αυτό.
0: Εντάξει, το σχέδιο είναι μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης η οποία έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους. Γιατί δεν μας δίνουν το 13ο μισθό που λέμε?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν δέχονται την πρόταση που υπάρχει ότι είναι καλό οι νέοι μέχρι 24 ετών να κυκλοφορούν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Στο Λουξεμβούργο, το οποίο είναι μια χώρα πολύ πιο πλούσια από εμάς, με μισθούς των 5.000, και οι συγκοινωνίες είναι δωρεάν. Και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εκεί είναι ελεγκιστές στο Λουξεμβούργο.
1: Εκεί είναι πλούσιοι.
0: Ναι, εκεί είναι πλούσιοι. Δηλαδή, θα να σας πω δηλαδή ότι εδώ είναι μια γενικότερη λογική απομείωσης του κοινωνικού κράτους, διότι το βλέπετε αυτό. Τώρα προσπαθεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση, να έρθει η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, να γυρίσουμε πριν το 1911, να ξεκινήσει η αξιολόγηση η οποία να έχει σχέση, που να μπορεί με κάποιο τρόπο να σε εκδιώκουν από το δημόσιο κλπ. Ενώ υπάρχουν νόμοι. Κανείς ο οποίος δεν αξίζει να είναι δημόσιος υπάλληλος παραμένει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πειθαρχικά, υπάρχουν τα πάντα. Και όμως βλέπετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια η οποία βοηθάει κιόλας να αλλάξουμε πεδίο, και αντί να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα, να αρχίσει να υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός, γιατί στον ιδιωτικό τομέα γίνεται αυτό, γιατί στο δημόσιο γίνεται εκείνο, γιατί εκεί πρέπει να φύγει ο άλλος, γιατί εδώ πρέπει να μείνεις και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα. Τώρα, εσείς θα κινηθείτε σε κάποια κατεύθυνση το επόμενο διάστημα, διότι
0: κοιτάξτε,
1: τα προβλήματα έτσι όπως τα περιγράφετε,
0: ναι,
1: είναι σημαντικά, είναι σοβαρά και αφορούν το
0: είναι
1: σύνολο
0: σημαντικά
1: της παιδείας, δεν αφορούν μόνο
0: είναι
1: την αφορμή της συζήτησής μας.
0: Υπάρχουν δύο συνέδρια. Το πρώτο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και της ΟΜΕ ξεκινάει αρχές Ιουλίου.
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτά τα συνέδρια πρέπει να συζητηθούν πολύ σοβαρά όλα αυτά που είπαμε και όχι μόνο. Και πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις και πρέπει οι ομοσπονδίες σε συνεργασία και με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στην ΟΗΕΛΕ και την ΠΟΣΕΠΕΑ βέβαια, να υπάρχει ένα γενικό μέτωπο το οποίο θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκλέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτή είναι η δική μου πρόταση προς το συνέδριο και αυτή θα είναι ότι να υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένες αγωνιστικές δράσεις, αλλά και συνεργασία και σύμπνοια των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και φυσικά και των παρατάξεων.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει οι παρατάξεις και σε εμάς και οπουδήποτε αλλού να αρθούν των μικρών έτσι, θεωριών που έχουν, και να συνεισφέρουν σε ένα κοινό αγώνα για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που είπαμε.
1: Νομίζω ότι είμαστε στη φάση που η μάχη που δίνεται είναι μάχη επιβίωσης και διάσωσης και
0: ακριβώς,
1: βάση επιλογής κατεύθυνσης.
0: Ακριβώς,
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτό θέλουμε και πιστεύω αυτό θα γίνει κιόλας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Καλό σας βράδυ.
0: Βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Θόδωρος Τσουφλός. Είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ για να μας πει, μας είπε εξαιρετικά σημαντικά πράγματα για το παρόν αλλά και για το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαστε ο Γιώργος Μπαλούμη στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία, ο Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: και τις προηγούμενες ημέρες και ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει και με το επίπεδο λειτουργίας των θεσμών στην Ελλάδα. Αφορμή φυσικά αποτέλεσε η απόφαση του Άριου Πάγου για τα δάνεια και τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανείων για όσους συμπεριλαμβάνονται, για όσους έχουν ωφεληθεί από τον νόμο Κατσέλη. Η συζήτηση βεβαίως πήρε φωτιά μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος είπε ότι παρά την απόφαση του Άριου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες, θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει με έναν ενδιάμεσο τρόπο να συμβιβάσει τη διαφορά μεταξύ του νομίμου δικαιώματος των δανειολήπτων και του παράνομου τρόπου υπολογισμού των τόκων από τις τράπεζες. Αλλά βεβαίως και από την τοποθέτηση του Προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα δηλαδή, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι δεν είναι αρκετά σαφής η απόφαση του ανώτατου μας δικαστηρίου. Αλλά αυτό είναι η πολιτική διάσταση του πράγματος, αυτό είναι το ζήτημα που αφορά το πώς θα το διαχειριστεί η ελληνική δημοκρατία. Υπάρχει η άλλη διάσταση όμως, πόσο και πώς ωφελούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ζητήσαμε από την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, να είναι μαζί μας απόψε. Κυρία Ταμβάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ήταν μια δικαίωση αναμφίβολα, δεν ξέρω αν θα σας το στερήσουν τελικά, αλλά ο Άριος Πάγος αποφάσισε...
1: Ήταν μια αυτονόητη δικαίωση. Είχε γίνει από την αρχή δικαστική ρύθμιση. Mm-hmm. Είχαμε τη δικαστική ρύθμιση υπέρ μας, γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτά που ζητάγαν οι τράπεζες, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή μπήκαν τα μνημόνια, χάσαμε δουλειές, ο πληθωρισμός στα ύψη, δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε, και έτσι μπήκε ο νόμος Κατσέλη για να βοηθήσει αυτούς τους δανειολήπτες που υπήρχε πραγματική ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι μπήκαμε σε δικαστική ρύθμιση. Μας βγάλανε ποσό που έμπαινε ο τόκος στη δόση, και μόλις τα πήρανε τα funds, βάζανε τόκους και επιτόκια κατά το δοκούν. Δεν υπολογίζανε τίποτα. Τους βάζανε πρόστιμο, τους στέλναμε εξώδικα. Στέλναμε ακριβώς τι είχε βγει η απόφαση από τα δικαστήρια. Δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Δόση που είναι 139 ευρώ, την είχαν φτάσει να είναι 400 και ζητούσανε κι άλλα. Βγάζανε ληξιπρόθεσμα χωρίς να υπάρχουν. Απειλούσανε τον κόσμο ότι θα γίνει έκπτωτος από τον νόμο. Λέγανε ότι θα βγάλουν διαταγή πληρωμής. Όλα αυτά μας κάνανε να φτάσουμε στον Άριο Πάγο για να βρούμε τη δικαίωσή μας. Μετά από 2 χρόνια από τον Άριο Πάγο βρήκαμε τη δικαίωση, και τώρα η κυβέρνηση θέλει να καταλύσει νόμους, θεσμούς, συντάγματα, πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ζητούσαμε από την κυβέρνηση τόσο καιρό να πάρει θέση για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε, και τελικά η κυβέρνηση πήρε τώρα θέση που βγήκε η δικαίωσή μας.
0: Κυρία Ταμβάκη, για να βοηθήσουμε λίγο την συζήτηση και να είναι πιο εύκολα κατανοητό στους ακροατές μας, θέλετε να μας υπενθυμίσετε λίγο τις προϋποθέσεις που είχε ο νόμος για να ενταχθεί κάποιος στις ευνοϊκές του ρυθμίσεις?
1: Είναι πτωχευτικός νόμος. Ο νόμος ήταν ότι μπορείς να κρατήσεις την κύρια κατοικία σου για να μένεις, μια στέγη, και να πληρώνεις αντικειμενική αξία του σπιτιού σου με τη δικαστική ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Έβγαζε λοιπόν ένα ποσό το δικαστήριο που ήταν για 20 ή 30 χρόνια με τον τόκο στη μηνιαία δόση. Τελείωνε το άρθρο 8 και σε απάλασε από ό,τι χρέη υπήρχαν, και σου έβγαζε μόνο το ποσό το δικαστήριο στο άρθρο 9 και να το πληρώνεις κάθε μήνα με τον τόκο στη δόση. Με το μέσο επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα έχουν καταργήσει. Τα έχουν καταργήσει μόνοι τους. Οι τράπεζες, τα funds, οι εταιρείες των τραπεζών, ό,τι είναι αυτά, τα καταργήσαν μόνοι τους.
0: Από την...
1: Ένα νόμο που προσπάθησε να προστατεύσει τον πολίτη για να έχει αξιοπρέπεια.
0: Από την κυβέρνηση τι σας έλεγαν?
1: Από την κυβέρνηση δεν μας μιλούσαν. Την πρώτη φορά που πήγαμε σαν σύλλογος δανειοληπτών και τους πήγαμε χαρτί με ό,τι ακριβώς υπάρχει στον νόμο και ό,τι ζητούσαμε και ό,τι έπρεπε να γίνει, η κυβέρνηση μας πέταξε έξω.
0: Μάλιστα.
1: Μας δεχτήκανε όλοι στην αντιπολίτευση, πήραν τα χαρτιά, τα δεχτήκαν, τα διαβάσανε και η Νέα Δημοκρατία μας πέταξε έξω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που περιγράφεται, αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση πλέον θα πρέπει να τηρείται. Τώρα, πέρα από αυτά που ακούμε εμείς από τον κύριο Πιερακάκη ή από τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος εκ της θέσης του οφείλει να παίρνει θέση υπέρ των τραπεζών, έχετε αντίδραση με ουσιαστικούς όρους από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικονομικών ενδεχομένως?
1: Έχουν πει ότι θα κοιτάξουν το δημόσιο συμφέρον. Δεν ξέρω ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να κοιτάνε τα funds και τις τράπεζες. Έχουν πει ότι θα διαβάσουν λέξη-λέξη αυτό που έβγαλε ο Άριος Πάγος και ότι δεν έχει καθολικότητα. Ο νόμος του Κατσέλη έχει καθολικότητα, είναι για όλους, είναι ο τόκος στη δόση και πρέπει να πάρουμε και τα αναδρομικά, τα κλεμμένα που μας έχουν πάρει, που για να τα δίνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να δίνουμε αυτά και να είμαστε αξιοπρεπέστατοι. Μάλιστα. Σε όλα αυτά που μας ζητούσαν.
0: Πόσους ανθρώπους...
1: Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει, θα το κάνουν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που έχουν δικαστική ρύθμιση, θα το κάνουν σε δύο ταχυτήτων? Γιατί κάποιοι τους είχαν συμβουλέψει οι δικηγόροι τους ότι θα πληρώνετε ό,τι ακριβώς σας λέει η δικαστική ρύθμιση. Τίποτα παραπάνω από ό,τι σας ζητάνε τα funds. Αυτοί λοιπόν που δεν πληρώνανε τόσο καιρό τα παραπάνω χρήματα, διπλά και τριπλάσια ποσά, θα τους πούνε δώστε μας πίσω αυτά που δεν μας είχατε δώσει στους δανειολήπτες. Και σε αυτούς που τα είχαν δώσει δεν θα τα δώσουν πίσω? Τι ακριβώς θα κάνουνε?
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι θα έχει συνέχεια ο αγώνας σας, κύριε Ατάμβακη. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν θα μπορούμε δηλαδή να ηρεμήσουμε. Έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο, ο πληθωρισμός είναι στα ύψη και δεν αφήνουν κανέναν άνθρωπο να πάρει ανάσα. Ναι. Και σίγουρα το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν γεμίσει κάθε μέρα, γεμίζουν σκάνδαλα. Και δεν λέει να τελειώσει όλο αυτό.
0: Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Είναι επίσημη πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε. Το παρακολουθούμε, το ξέρετε ούτως ή άλλως το θέμα και το παρακολουθούμε στενά, διότι δεν είναι μόνο ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους δανειολήπτες, αλλά είναι ένα ζήτημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας και την βαρύτητα που έχουν οι δικαστικές αποφάσεις.
1: Βγάλαμε το σχέδιο Ηρακλής που παίρνουμε λεφτά από όλους τους Έλληνες πολίτες φορολογούμενους για να ανακεφαλοποιήσουν τις τράπεζες και να μπορέσει να γίνει αυτό οι δανειολήπτες που δεν μπορούσαν να υπάρχει το σχέδιο Ηρακλής. Και τελικά βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε ότι το σχέδιο Ηρακλής ήταν για να ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία τα δικά της χρέη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανταβάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Δέσποινα Ταβάκη, ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου των Δανειοληπτών που βρίσκονται στο νόμο Κατσέλη, που δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο και περιμένουμε να δούμε πότε θα δικαιωθούν από την κυβέρνηση που πρέπει να ακολουθήσει την απόφαση του Άριου Πάγου.

0: Αν αρχίσουμε να απαριθμούμε τα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 19 δηλαδή μέχρι και σήμερα, το τελευταίο διάστημα και πριν, αλλά κυρίως το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ό,τι αφορά το περιβάλλον συνολικά, τότε μάλλον θα χρειαστούμε πολλές σχόλες χαρτί για να γράφουμε σε bullets, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα προβλήματα τα οποία είτε δεν αντιμετωπίζονται είτε δημιουργούνται πολλές φορές. Και από αυτή εδώ τη συχνότητα δεν είναι ούτε μία ούτε δύο οι φορές, είναι πολύ περισσότερες που έχουμε ασχοληθεί με περιβαλλοντικά ζητήματα, όχι μόνο διότι κρύβουν από πίσω μία αδυναμία της κυβέρνησης ή της πολιτείας συνολικά να αντιμετωπίσει με σοβαρούς όρους το κυρίαρχο ζήτημα ή ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της εποχής, διότι η περιβαλλοντική κρίση δεν είναι τίποτα λιγότερο από το κυρίαρχο ζήτημα της εποχής. Αλλά είναι και εκείνη η αντίληψη που υπάρχει ότι με λίγο τσιμέντο ή με πολύ τσιμέντο σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να επενδύσουμε κανονικά σε διαφορετικές μεθόδους και διαφορετικές φιλοσοφίες και λογικές. Μια τέτοια περίπτωση είναι το μεγάλο ρέμα στην Ραφινιακή, δηλαδή που η κυβέρνηση προωθεί ένα σχέδιο δημιουργίας, μάλλον μεταβολής του ρέματος από φυσικό ρέμα σε αγωγό υδάτων. Αλλά μη σας τα λέω εγώ όλα αυτά, διότι υπάρχουν άνθρωποι που τα γνωρίζουν καλύτερα και μας έχουν κάνει και την τιμή να βρίσκονται κοντά μας, να βρίσκονται δηλαδή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και κάπως έτσι ερχόμαστε λοιπόν να πάμε μέχρι την Ραφίνα για να συναντήσουμε την κυρία Εμμανουέλα Τερζοπούλου, δημοτικό σύμβουλο και εκπρόσωπο της συλλογικότητας που προσπαθεί εκεί να κάνει τα δυνατά δυνατά για να διασώσει το μεγάλο ρεύμα της Ραφίνας, της κίνησης για την προστασία και την ανάδειξη του μεγάλου ρεύματος. Καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, όσο μπορούμε.
0: Εντάξει, νομίζω θα τα καταφέρετε, έχετε περάσει και πιο δύσκολα σε κίνησης περιοχές.
1: Πράγματι. και έπονται και χειρότερα από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Δυστυχώς. Για πάστε μας τώρα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία, η οποία όποιος την κατανοήσει στοιχειωδώς τουλάχιστον βγαίνει από τα ρούχα του. Τι γίνεται λοιπόν με το μεγάλο ρέμα?
1: Στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας γίνεται μια παρέμβαση με εντολή του Υπουργείου Υποδομών. Ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου, που είναι μια παρέμβαση σε μια περιοχή που λέγεται Πετρέζα. Είναι μια περιοχή την οποία διατρέχει το μεγάλο ρέμα Ραφίνας. Στην πεδιάδα των Σπάτων είναι η περιοχή αυτή. Όπου η εντολή του Υπουργείου Υποδομών είναι να γίνει πλήρης αποψήλωση σε ένα μεγάλο πλάτος και σε ένα περίπου 10 μέτρα και σε ένα μήκος γύρω στο 1 χιλιόμετρο και κάτι, 1100-1200 μέτρα, που είναι μια περιοχή μοναδικής αξίας για όλη την Αττική. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες περιοχές. Είναι μια τεράστια υγροτοπική έκταση με πολύ πλούσια ευλάστηση και βιοποικιλότητα, στην οποία το Υπουργείο Υποδομών έχει δώσει εντολή στην ανάδοχο εταιρεία που εκτελεί το έργο διευθέτησης του μεγάλου ρέματος Ραφίνας να αποψηλώσει και να δημιουργήσει, να εξκάψει την κήτη περίπου 1,5 μέτρο. Αυτό γίνεται, υποτίθεται, για να προστατευτούμε από τις πλημμύρες, αλλά είναι μια παρέμβαση η οποία θα αποβεί καταστροφική κυρίως για τη Ραφίνα, η οποία είναι ο τελικός αποδέκτης, εκεί δηλαδή καταλήγει το μεγάλο ρέμα, Και είναι και η μοναδική κοινική κατοικημένη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, έχει και 15-20 χιλιάδες κατοίκους ο Δήμος, ας πούμε, της Ραφίνας. Είναι λοιπόν μια παρέμβαση τελείως παράλογη. Γιατί? Γιατί η περιοχή της Πετρέζας είναι ένα φυσικό πεδίο ανάσχεσης. Δηλαδή είναι μια πλημμυροπεδιάδα. Mm-hmm. Έτσι λέγονται αυτές οι περιοχές, τα ποτάμια. Που λειτουργούν ευεργετικά ακριβώς γιατί κάνουν φυσική ανάσχεση των υδάτων. Δηλαδή δεν φτάνουν τόσα πολλά νερά και με τόσο μεγάλη ορμή στις κατάντι περιοχές, στις εκβολές, που είναι αυτές που κινδυνεύουν κιόλας κατά βάση.
0: Μάλιστα.
1: Στην προκειμένη περίπτωση η Ραφίνα. Είναι τελείως παράλογη η συγκεκριμένη παρέμβαση για έναν ακόμα λόγο, γιατί γίνεται, υποτίθεται, στο πλαίσιο του έργου διευθέτησης. Όταν λοιπόν το έργο διευθέτησης, μάλλον να σας πω συνολικά, γενικά τα έργα διευθέτησης κατά κανόνα είναι πάγια επιστημονική και τεχνική πρακτική, ότι αυτά τα έργα, παρόλο που θα εξηγήσω μετά γιατί εμείς δεν συμφωνούμε καν με αυτό το έργο, αλλά ακόμα και με τη λογική της τσιμεντοποίησης και του εγκυβωτισμού των ποταμών και των ρεμάτων, αυτά τα έργα γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Mm-hmm. Τα ξεκινάνε από την εκβολή, από τα κατάντι δηλαδή που λέμε, έτσι ώστε να είναι έτοιμος ο αποδέκτης για να δεχθεί ένα μεγαλύτερο όγκο υδάτων, γιατί όπως ξέρετε οι τσιμεντοποιήσεις φέρνουν μεγαλύτερο όγκο υδάτων,
0: ναι,
1: και λόγω του ότι σταματάνε την απορρόφηση, τη φυσική απορρόφηση του νερού, και λόγω του ότι αποψηλώνεται πια, δηλαδή δεν υπάρχει η φυσική βλάστηση και η γεωμορφολογία των ποταμών με τους μεανδρισμούς, με την ανώμαλη, ας πούμε, κήτη, ας το πούμε έτσι, που φρενάρει τα νερά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λοιπόν η φυσική λειτουργία με την τσιμεντοποίηση σταματάει. Επομένως έρχεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο νερό και με πολύ μεγαλύτερη ορμή. Αλλιώς δηλαδή τρέχει το νερό στο χώμα με τις πέτρες, με τις φυσικές καμπύλες που έχουν τα ποτάμια και οι κήτες, και αλλιώς έρχεται σε έναν τσιμεντένιο, ας πούμε, ή έναν αγωγό με σκληρά υλικά και κατά κανόνα ευθυγραμμισμένο, έτσι. Αυτό λοιπόν στην ουσία είναι μια παρέμβαση η οποία, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί καν ο αποδέκτης που λέμε, δηλαδή το κάτω κομμάτι,
0: mm-hmm,
1: δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα τμήμα στην ουσία της διευθέτησης, ούτε στα κατάντι, ξαφνικά δίνεται μια εντολή από το Υπουργείο να τη δείξουν πολλά χιλιόμετρα και να πάνε σε μια περιοχή την οποία εκτός του την καταστρέφουν. Ουσιαστικά η παρέμβαση αυτή θα φέρει πολύ περισσότερο νερό στα κατάντι. Όταν λοιπόν φέρνεις το νερό στα κατάντι χωρίς να έχεις καν φτιάξει το έργο, όπως λες, με το δικό σου το σκεπτικό, με το σκεπτικό της τσιμεντοποίησης στα κατάντι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί κίνδυνο. Δημιουργεί κίνδυνο για τους ανθρώπους πια, για τις υποδομές κλπ. Εμείς ωστόσο, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουμε συνυπογράψει μια κοινή ανακοίνωση, αλλά και μια σειρά επιστήμονες και φορείς που έχουν πάρει θέση, αυτό το έργο το ονομάζουμε εντελώς αναχρονιστικό.
0: Κυρία Δαρζοπούλου, είναι δυνατόν να μας δώσετε γύρω στα 2 λεπτά και να κάνουμε ένα break και να επιστρέψουμε στη συζήτηση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε και την άποψη των περιβαλλοντικών οργανώσεων εκτός από την...
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Είμαστε στο κόκκινο, στους 105 και 5 και έχουμε την κυρία Τερζοπούλου στην γραμμή από το προηγούμενο ημίωρο και συνεχίζουμε. Κυρία Τερζοπούλου, ελάτε.
2: Αυτό λοιπόν που σας έλεγα και διακόψαμε.
1: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να τα αποφύγω τα διαφημιστικά διαλύματα.
2: Ναι, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι το έργο αυτό έτσι κι αλλιώς εξ αρχής, ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται, υποτίθεται είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο. Αντιπλημμυρικά έργα, εμείς δεν είμαστε γενικώς κατά των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά τα αντιπλημμυρικά έργα καλό είναι να γίνονται πλέον, γιατί δεν είμαστε στο 1960, mm-hmm. είμαστε στο 2026. Καλό είναι λοιπόν να γίνονται με μια σύγχρονη αντίληψη επιστημονική, που στο κάτω-κάτω είναι και αυτό που προτάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις οδηγίες της για την διαχείριση των υδάτων, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κλπ. Ο τρόπος λοιπόν που πλέον προτάσσεται και μπαίνει ως προτεραιότητα για τη διαχείριση των ποταμών και των ρεμάτων και για αντιπλημμυρικούς λόγους, είναι ότι τα ποτάμια και τα ρέματα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε κατά προτεραιότητα με λύσεις βασισμένες στη φύση.
1: Ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση του μεγάλου ρέματος Ραφίνας, τέτοιες λύσεις δεν εξετάστηκαν ποτέ. Δηλαδή κάνουμε το 2026 ένα έργο το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρας, γιατί κακά τα ψέματα, η εμπειρία αυτό που έχει δείξει είναι ότι οι τσιμεντοποιήσεις εν τέλει δεν μας προστατεύουν και τα βαριά τεχνικά έργα, και αυτό πλέον το παραδέχεται και η επιστημονική. Έχει αρχίσει να το παραδέχεται και στην Ελλάδα δηλαδή η επιστημονική κοινότητα και να προτάσει τις λύσεις βασισμένες στη φύση. Και επειδή δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο άποψη, είναι με έναν τρόπο και νόμος του κράτους. Δηλαδή τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, αυτό που είναι νόμος του ελληνικού κράτους, έτσι,
1: ναι,
2: τον οποίο υποτίθεται τον έχουμε αποδεχτεί. Αυτό ακριβώς μιλάνε. Μιλάνε ότι κατά προτεραιότητα στα ποτάμια, στα αντιπλημμυρικά έργα, πρέπει να εφαρμόζεις μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων. Αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά η λύση βασισμένη στη φύση, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή έργα ορεινής υδρονομίας και μια σειρά λύσεις τις οποίες μπορείς να εφαρμόσεις και υπάρχουν. Επομένως, εφαρμόζεται σε

0: λειψιδρίας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί επομένως να κάνεις έργα τα οποία δεν βοηθούν στην προστασία μιας τέτοιας περιφέρειας που φιλοξενεί το μισό πληθυσμό της Ελλάδας, και να κάνεις έργα τα οποία σε κάνουν πιο ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή. Άρα αυτή είναι η άποψη των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά σε εξηγώ ότι δεν είναι μόνο άποψη. Είναι και νόμοι, αλλά ως γνωστόν στην Ελλάδα οι νόμοι και οι οδηγίες και τα σχέδια διαχείρισης είναι μόνο για να είναι στα χαρτιά και όχι για να εφαρμόζονται.
1: Ναι, και από
0: στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό που εφαρμόζουμε είναι business as usual.
1: Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, λέω με αφορμή και το προηγούμενο θέμα που είχαμε, την απόφαση δηλαδή του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, φαίνεται ότι ακόμα και το κράτος, όταν δεν τον εξυπηρετούν, οι νόμοι φροντίζει να τους αλλάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς.
1: Πέστε μου λίγο, αύριο η κίνηση για την προστασία και την ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της συλλογικότητας που εκπροσωπείτε σήμερα πέρα από την ιδιότητά σας ως Δημοτικός Σύμβουλος, έχει μία εκδήλωση και μία εκδήλωση διαμαρτυρίας ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι μία διαμαρτυρία της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή η τοπική κοινωνία πλέον δεν μπορεί να αποδεχτεί να συμβαίνει. Να μπαίνει σε κίνδυνο και το περιβάλλον και οι ζωές μας από τέτοιες καταστροφικές παρεμβάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχουμε οργανώσει μια διαμαρτυρία, μια εκδήλωση διαμαρτυρίας στην εκβολή του ρέματος Ραφίνας και συγκεκριμένα στο πάρκο Καραμανλή αύριο στις 8 με θέμα «Μεγάλο ρέμα Ραφίνας, η πετρέζα καταστρέφεται, η Ραφίνα κινδυνεύει». Έχουμε τρεις πολύ αξιόλογους ομιλητές, που είναι ο Παναγιώτης Οδημόπουλος, καθηγητής οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο Σταμάτης ο Ζόγκαρης, ερευνητής του ΕΛΚΕΦΕ στον τομέα εσωτερικών υδάτων,
1: mm-hmm.
0: και είναι ο Ηλίας ο Ταρναράς, πολιτικός μηχανικός, μελετητής υδραυλικών έργων και περιβαλλοντικών υποδομών, και άνθρωπος ο οποίος είναι από την περιοχή και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ευεργετική δράση που έχει αυτό το πλημμυρικό πεδίο που σήμερα καταστρέφεται στην συνολικότερη περιοχή, αλλά ειδικά στη Ραφίνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα θέλαμε λοιπόν και όλους τους ακροατές να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια, να διασωθεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά ρέματα που έχουν απομείνει στην Αττική. Θα υπάρχει στήριξη και από πολλούς από τοπικούς συλλόγους και δημοτικούς συμβούλους, κοινοτικούς κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Και πραγματικά θα θέλαμε, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τη Ραφίνα.
1: Είναι ένα
0: θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Όλη την Αττική.
1: Αν δεν καταφέρουμε να διαφυλάξουμε έστω και αυτές τις τελευταίες νησίδες περιβάλλοντος που υπάρχουν στην Αττική, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Αλλά επιτρέψτε μου ένα τελευταίο έτσι λίγο προβοκατόρικο, λίγο προκλητικό ερώτημα. Λέτε ότι η εκδήλωση είναι αύριο Σάββατο στο πάρκο Καραμανλή. Αλήθεια, έχετε υποστήριξη από εκεί? Διότι ο κύριος Καραμαλής είναι, ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι και κάτοικος της περιοχής, έτσι. Και την αγαπά τη Ραφίνα, δηλαδή.
0: Αλλά δεν τον έχουμε δει να έχει ασχοληθεί ποτέ με τα θέματα της περιοχής.
1: Μάλιστα. Για να δούμε, μπορεί να έρθει αύριο λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μακάρι κάποια στιγμή να ασχοληθεί και αυτός, γιατί πραγματικά, κοίταξε, το θέμα του περιβάλλοντος, καλός ή κακός, αφορά όλους μας.
1: Βέβαια. Και μας αφορά πολύ και κυρίως αφορά το τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τερζοπούλου. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση Παύλα Διαμαρτυρία. Και δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι είμαστε παρόντες να βοηθήσουμε και να δώσουμε φωνή κατά το δυνατόν περισσότερο στις κινητοποιήσεις σας. Καλό σας βράδυ.
0: Το εκτιμάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ήταν κοντά μας η κυρία Εμμανουέλα Τερζοπούλου, Δημοτικός Σύμβουλος και, εκτός από Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της κίνησης για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος της Ραφίνας αύριο.

20 του μήνα στις 8 η ώρα το βράδυ στο πάρκο Καραμαλή στην Ράφινα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Εδώ ο αγαπητός Γιώργος Μπαλούμης θα φροντίσει να μας βάλει λίγο μουσική και πανερχόμαστε για να απαντήσουμε στο κυρίαρχο ερώτημα της Παρασκευής βράδυ.

0: Πάμε λοιπόν να βρούμε τον διευθυντή της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Λάμπρο Τσουκνίδα, ο οποίος δεν μας ήρθε στο στούντιο σήμερα, διότι τρέχει για ρεπορτάζ. Και τώρα τι ρεπορτάζ κάνει ένας διευθυντής εφημερίδας, κύριε Προϊστάμενε? Καλησπέρα, γεια σας.
1: Ρεπορτάζ γίνεται πάλι στο δρόμο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και αν δεν κάνει και ρεπορτάζ ο διευθυντής, ποιος θα κάνει, ε? Δεν σταματάει άλλωστε ποτέ.
1: Γίνονται και πίνοντας ένα ποτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε δεν σταματάει ποτέ το ρεπορτάζ, αν κάνει κανείς, αν επιλέξει κανείς αυτή τη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Τι...
1: Να το ακούνε νεότεροι για να αποφασίσουν να αποκολληθούν το κάνει ή όχι.
0: Τώρα ανοίγει η συζήτηση εντατικοποίησης και υπερεργασίας, αλλά δεν θα μπω.
1: Είναι παμπάλαια, δεν έχει σχέση με εντατικοποίηση. Είναι να κάνει με τη φύση του επαγγέλματος.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, σωστά. Τι θα έχει η Αυγή της Κυριακής λοιπόν?
1: Κοιτάξτε, λέω να σε ξεκινήσω από κάτι ανάλαφρο. Mm-hmm. Θα έχει έναν οδηγό προβολών, δωρεάν προβολών στην πρωτόκολλα της χειμώνας, στην Εύβοια. Κάποια φεστιβάλ κινηματογραφικά που γίνονται στην πόλη και δεδομένου ότι όπως έχει μεταδόθηκες πολλές φορές ο περισσότερος κόσμος στους δύο, δεν θα πάει διακοπές και τους άλλους θα πάει διακοπές. Θα πάνε ξέρω εγώ μια εβδομάδα, τα κλέβουν με κάνα Σαββατοκύρια, εγώ κάτι τέτοια. Είναι μια ανάσα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε υπάρχει ένα αφιέρωμα στο πολιτικό ένθετο και άλλα πράγματα, αλλά καταρχήν αυτό που είναι πιστικό και δυνατόν αέρα. Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε στα βαριά, στα κλασικά πολιτικά, υπάρχουν δύο θέματα που φωτίζει η Αυγή. Το ένα είναι άλλο ένα σκάνδαλο. Άλλο ένα σκάνδαλο που ακουμπάει το Μαξίμου. Είναι η υπόθεση των πολεοδομιών. Έχουμε στα χέρια μας στοιχεία από τη δικογραφία, τα οποία δείχνουν ότι η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου ήταν μια τακτική ψυχιατρία στο Μεγάλο Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέροντο διάλογο, όπου μεταξύ των άλλων λέει χαριεντιζόμενοι ότι από πάνω δεν έχω καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δίνουν μόνοι τους το πολιτικό στίγμα,
0: ναι,
1: τα κάθαρα. Είναι μια υπόθεση που τρέχει και θα συνεχίσει να τρέχει για να την βρίσκει μπροστά του και αυτή ο πρωθυπουργός. Και το άλλο είναι το σκάνδαλο. Το στόχο των κλοπών. Θέμα που αφορά τον Ντίλιαν και το πώς τον Ντίλιαν γίνεται ρυθμιστή του χρόνου των εκλογών. Με αυτά που ζητάει, με αυτά που μπορούμε να του δώσουμε, με τις προσπάθειες που κάνουμε, οι οποίες σχετίζονται και με το ζήτημα της δικαιοσύνης και της ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αυτό που είδαμε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, μια αντίδραση των δικαστών, όπως δεν πήγανε, θα δούμε κι άλλα. Μπροστά μας, ένα διαφορετικό ρεπορτάζ από την Γιάννη Παπαδάκου, που συνδέει και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με την Κοβέση και με όλο το πολιτικό σκηνικό και με το ρόλο του Καραμαλή, το ρόλο του Σαμαρά, το πώς έχουν παίξει ρόλο οι υποκλοπές στο ρήγμα που έχει επέλθει με το Μαξίμου. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και ρεπορτάζ για την κατάσταση της Δημοκρατίας, η οποία ήταν καθόλου καλή. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Τόδωρου Τσαβόπουλου και δείχνει πώς και πόσο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Και στις αγροτικές περιοχές. Θα πω ένα νούμερο μόνο, γιατί το βάζουμε στην πρώτη σελίδα, οπότε από αύριο το απόγευμα θα το δουν έτσι κι αλλιώς οι αναγνώστες, ότι στους αγρότες παίρνει μόνο 10%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι μεγάλη... καλύτερα, αλλά είναι κάτω από το 25.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ανατροπή σε σχέση με αυτά που έχουμε ως εικόνα από τις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
1: Βεβαίως και είναι αυτό που αυγή γράφαμε και από την προηγούμενη Κυριακή. Όλα τα στοιχεία και από τις δημοσιοποίησεις που βλέπουμε και από τις κυλιόμενες που έχει διαθέσει στην κυβέρνηση δείχνουν ότι το κρίσιμο μέγεθος είναι το πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: το οποίο το είχαμε ξαναπεί. Εάν δει κανείς και τριγύρω στην Ευρώπη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις ευρωπαϊκές διαμετρήσεις που γίνονται, όπου η δεξιά πέφτει έως καταραίει, όπως έγινε στην Ουγγαρία, αυτό επέρχεται ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης συνοδευτής, στην οποία μπαίνουν νεότερες ηλικίες, οι παραγωγικές, 25-45. Όταν αυτό αυξάνεται, αυτό το κλασικό που λέμε, σηκώνει το κόσμο στο 80, αρχίζουν και πέφτουν. Αυτό είναι που φοβούνται. Και ένας λόγος που ο Μητσοτάκης κρατάει στο τραπέζι του το σενάριο των πρόωρων εκλογών, σήμερα κυκλοφόρησε, το γράφουμε, ένα σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου, είναι και αυτός.
0: Μάλιστα. Προσπαθεί να αποφύγει.
1: Να δει μήπως προλάβει ακριβώς.
0: Να αποφύγει το εφετείο του Ντίλιαν, δηλαδή.
1: Το ένα είναι το εφετείο του Ντίλιαν, το άλλο έχει να κάνει με το να προλάβει την κινητοποίηση του κόσμου. Δηλαδή, μήπως καταφέρει να φτάσει στις εκλογές πριν ο κόσμος σηκωθεί από τον τελευταίο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το άλλο σκεπτικό είναι άστους να προχωρήσουν, να αρχίσουν να αποδίνουν τα μέτρα, τα δισεκατομμύρια που θα ρίξουμε και μας και βγουν από εκεί. Αλλά είναι πάντα αυτό το πεσμένο 25% το περίσσιμο ποσοστό που θέλουν να ψώσουν. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα...
0: Ένα τελευταίο θέμα προλαβαίνουμε.
1: Κοίταξα, το τελευταίο θέμα είναι εντάξει, τα διεθνή, τα γεωπολιτικά που γίνονται. Η κατάσταση που ρέει ακόμα. Η Μέση Ανατολή, η καταρχή συμφωνία, το πώς κάνω πίσω που πάνε. Είναι μια ανάμεση που προσπαθεί να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Δεν μπορεί να προλάβει την επικαιρότητα, δεν μπορεί να προλάβει. Η εφημερίδα έχει ήδη κλείσει, έχει πάει στο τυπογραφείο, θα την βρει ο κόσμος από αύριο το απόγευμα. Από τις άλλες πυριακάτιες, από την ώρα που γράφαμε μέχρι τώρα, έχουμε διάφορες εξελίξεις. Την εγκυκλία στο Λίβανο, την εγκυκλία που σπάει από τους εγκυκλοβαρισμού. Αλλά η μεγάλη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις αναλύσεις.
0: Μάλιστα. Λάμπρο Τσουκνιδάρα.
1: Φυσικά από εκεί και πέρα ΣΥΡΙΖΑ και συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό πρόσωπο των αυτοβουλευτών ψάφων.
0: Α, μάλιστα. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Που μιλάει και για το Σύνταγμα.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη οπωσδήποτε, ο οποίος είναι και στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, άρα έχει και μια εικόνα από
1: το... Και αναφέρεται ακριβώς, και αναφέρεται και σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και στην γυναικοκτονία, διότι είναι από τη δράμα.
0: Α, σωστά, σωστά, βέβαια, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Η οποία γυναικοκτονία ήταν ένα αρνητικό τρόπο στην επικαιρότητα με τη δήλωση γραφεία. Που δείχνουν όλο και πιο δεξιά μετατόπιση.
0: Ναι. Μετά τις αμβλώσεις πήγαμε και στις γυναικοκτονίες.
1: Ακριβώς.
0: Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, ο κύριος Λάμπρος Τσουκνίδας, για να μας πει τι θα έχει η Αυγή της Κυριακής. Ναι, νομίζω ότι για μια ακόμη φορά θα μας κρατήσει με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο.

Κάπου εδώ κλείνουμε για αυτή την εβδομάδα και σας αποχαιρετούμε. Από τον Γιώργο Μπαλίμη που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Παραδίδουμε σκητάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε την Τρίτη σε 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, 11 με μία νύχτα. Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το ωραίο καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Απόψε 2 ώρες με μουσική για βόλτες. Βόλτες που διασχίζουν δρόμους, τρώνε χιλιόμετρα, αλλά και άλλες εντόπιες βόλτες. Δηλαδή στα μικρά μας διαμερίσματα, στα μικρά μας μπαλκονάκια. Ετοιμαστείτε, βάλτε ποτάκια της αρεσκίας σας, θέτε με, θέλετε άνευ, και δώστε να πάει. Απόψε θα έχει φουλ χορό, φουλ τα παντούπα, φουλ θεραπευτικό σφυροκόπημα.

που ο Ράινορ Μαρία Ρίλκε. Όταν οι σκέψεις μου είναι ανήσυχες και κακές, πηγαίνω στην ακτή της θάλασσας. Και η θάλασσα τις πνίγει και τις διώχνει με τους μεγάλους δυνατούς ήχους της, τις καθαρίζει με το θόρυβό της και επιβάλλει ρυθμό σε ό,τι αποπροσανατολίζεται και μπερδεύεται μέσα μου. Και επειδή, φίλοι μου, εμείς εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε τη μουσική, η οποία επίσης κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά. Έρχεται κατά κύματα και μας κουτρουβαλίζει και μας αναζωογονεί, μας βυθίζει και μας εξυψώνει και ξεπλένει τις περίτες σκέψεις στο τέλος της μέρας.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 φίλοι απόψε, με μουσική τέτοια που μπορεί ο άνθρωπος λίγο να κουνηθεί, λίγο να χορέψει, να φύγει τρέλα, να φέρει τίποτα σβούρες. Μήπως και ζαλιστούμε, αυτό είναι το θέμα, να φέρουμε σβούρες. Μήπως και ζαλιστούμε και καταφέρουμε να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Και ακούμε κομματάκια ασφαλώς χορευτικά, αλλά original, αλλά σε remix, γιατί και τα remix είναι υψηλή τέχνη, αφού αυτή η μικρή έως μεγάλη παρέμβασο επέμβαση μπορεί είτε να καταστρέψει αλλά είτε να απογειώσει ένα μουσικό κομμάτι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Και εδώ φίλοι μου ο Σκοτσέζος Blue Boy aka Alexis Lex Blackmore έχει κάνει ένα remix και έχει σαμπλάρει ένα παλιό κομμάτι του 1969, πρωτοκυκλοφόρησε τότε, της Marlena Shaw. Η δε φράση που ακούγεται και έρχεται και επανέρχεται Remember Me αναφέρεται στη μαύρη γυναίκα η οποία άφηνε τα δικά της παιδιά για να δουλέψει κουβερνάντα στα σπίτια των Λευκών. Και όταν μετά από χρόνια μπορεί να συναντούσε το μικρό παιδάκι που εκείνη είχε μεγαλώσει, αναστήσει όπως λέμε, του λέγε πολύ απλά Remember me, με θυμάσαι. Woman of the Ghetto.

New York and Soul. Η ψυχή του αυτής της χαλάρης κολεκτίβος που κρατάει από το 1993 μέχρι και σήμερα, ο Little Louis Vega και ο Kenny Dope Gonzalez. Αλλά το New Yorkan είναι και ένας προσδιορισμός ταυτότητας που έχουν διαλέξει για τον εαυτό τους οι ίδιοι, δεν είναι κάτι που τους δόθηκε, και αφορά στην κοινότητα των Πορτορικάνων που είτε γεννήθηκαν είτε ήρθαν και ζουν στη Νέα Υόρκη, με καταβολές βέβαια από το Πουερτορίκο, είτε στο Ισπανικό Χάρλεμ, είτε στο South Bronx, είτε στο East Village, στη Λοϊσάιντα. Μία ταυτότητα που δίνει σημασία στην αντοχή, στην κουλτούρα, στα βάσανα που έχουν τραβήξει, σε όλη αυτή την ιστορία της μετανάστευσης των ανθρώπων, κυρίως το 1950, λόγω βέβαια μεγάλης οικονομικής ανάγκης, ανέχειας, η ανάγκη είναι αυτή, φίλοι, που κινεί τα πράγματα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από το Πορτορίκο μετανάστευσαν στη Νέα Υόρκη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Στήσαν τις κοινότητές τους, δώσαν μεγάλη σημασία σε κέντρα που στήσανε κοινωνικά, όπως και εδώ βέβαια, σε πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια, όπως έχουμε και εδώ διάφορα αυτοδιαχειριζόμενα που κάνουν δωρεάν μαθήματα γλώσσας, τέχνης, έτσι και εκεί μαζέψαν τους δικούς τους ανθρώπους να τους τραβήξουν καταρχάς από τις διάφορες συμμορίες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά οι άνθρωποι όταν δεν βρίσκουν χώρο να εργαστούν στην νομιμότητα, αναγκαστικά θα κινηθούν στην παρανομία. Τι να κάτσουν να πεθάνουν, γίνεται. Έχουμε και ωραίες ταινίες με αυτό το θέμα. Έχουμε και εκείνη την ωραία ταινία, τη θυμάσαι, Ζόρζ, του Μπρέαν Ντε Πάλμα, την υπόθεση Καρλίτο, Αλ Πατσίνο, Σαν Πεν κτλ. Λοιπόν, αυτά τα κέντρα που στήθηκαν είχαν σκοπό να στηρίξουν τους ανθρώπους από το Πορτορίκο, να τους έχουν σε διαρκή επαφή με την κουλτούρα τους, με την πίση, με τη μουσική, με δραστηριότητες, να μπορέσουν κάπως να ορθοποδήσουν και να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα της ανάπτυξης παντού, τα ίδια δραβάνοι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι το Πορτορίκο, φίλοι, αυτός ο εξωτικός προορισμός έχει υποφέρει από την απεικιοκρατία. Από το 1400 μέχρι το 1800 ζούσαν σε καθεστώς σκλαβιάς κάτω από το ισπανικό στέμα. Μετά για κανένα χρόνο μπόρεσαν να ζήσουν κάπως ανεξάρτητοι, μετά πλακώσαν οι Αμερικάνοι. Εν τω μεταξύ, το Πουερτορίκο, πολύ πλούσιος τόπος σε παραγωγή ζαχαροκάλαμου και καφέ, οπότε θα αφήνανε οι Αμερικάνοι τέτοιο και λεπούρι. Τους διαλύσανε τους ανθρώπους. Τους διαλύσανε. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Μάλλον θα το πω αλλιώς, λίγα λέμε, πολλά καταλαβαίνουμε.

Και πολύ ωραία ο Ζωρός μου έκανε την παρατήρηση, υπενθύμησε, το λέει και το όνομά του. Πλούσιο λιμάνι, Πουέρτο Ρίκο. Πλούσιο όχι για τους ίδιους, πλούσιο για τους άλλους. Κατάλαβες, εκεί έχουμε φτάσει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Ζωζ Μπαλούμι φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-00-59 θέλετε να μας χαιρετήσετε. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε το Viber του σταθμού. Και αυτός είναι ο Ιάπων Χιρομάσα Σουζούκι. Gentle Wave.

στο κόκκινο 105 και 5 απόψε μουσικούλα για βόλτες. Βόλτες που διασχίζουν δρόμους, που τρώνε χιλιόμετρα, αλλά και άλλες. Βόλτες επιτόπιες, στα μικρά μας διαμερίσματα, στις μικρές μας βεραντούλες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούμε G-Spice, θεραπευτικό σφυροκόπημα φίλοι, μέχρι τη μία.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινές σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Όνειρα γλυκά, καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.